Παρακολουθήσαμε, φίλοι μας, την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Έψελαν οι πρωτοψάλτες Ιωάννης Αρβανίτης και Γιώργος Μπιλάλης. Τις εκφωνήσεις έκανε ο πατήρ Νικόλαος Λαζαρόπουλος.

Μικρά Ασία, πώς να γράψει κανείς, τι να γράψει για το δράμα σου, για το αίμα σου, για την καταστροφή. Κάποτε, 10 και 15 αιώνες προ Χριστού, ο ελληνισμός, αν τα νερά ζωντανού ποταμού, χύνονταν στη Μικρά Ασία. Σιγά σιγά πολλές μεγάλες, πολλές ωραίες και ονομαστές, πολλές ελληνικές, αιωλικές, ιωνικές, δωρικές, φύτρωναν στην παραλία της. Αργότερα, ο ελληνισμός έγινε θάλασσα και σκέπασε όλη την έφορη χώρα, την πότισε, την μεταμόρφωσε, την ετοίμασε να δεχθεί το Ευαγγέλιο. Η Μικρά Ασία περίμενε και δέχθηκε με προθυμία τον Χριστό. Η ελληνική Μικρά Ασία συντόμως έγινε χριστιανική. Όταν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έβλεπε στην Πάτμο τα συγκλονιστικά οράματα της Αποκαλύψεως, έπαιρνε την εντολή: «Ω βλέπεις, γράψον εις βιβλίων και πέμψον τες 7 εκκλησίες, εις Έφεσον και εις Σμύρναν και εις Πέργαμον και εις Θυάτυρα και εις Σάρδης και εις Φιλαδέλφιαν και εις Λαοδίκιαν». Οι 7 εκκλησίες, 7 αστέρια της Μικράς Ασίας, εκπροσωπούν όλες τις εκκλησίες της Οικουμένης, διότι είναι εκκλησίες με πίστη, με έργα, με κόπο, με υπομονή, με αδυναμία.

δυναμίες, αλλά και αγώνα και μάρτυρες. Τι ήταν οι εκκλησίες της Μικράς Ασίας, το έδειξαν τα αναστήματα που ανέδειξαν. Αρκούν τα ονόματα Ιερός Πολύκαρπος, Άγιος Γεώργιος, Άγιοι Τεσσαράκοντα, Άγιος Νικόλαος, Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος ο Θεολόγος, Γρηγόριος ο Νήσις.

Όμως ήλθαν και οι δύσκολοι χρόνοι. Κύματα βαρβαρικά έπνιξαν τη Μικρά Ασία. Οι Τούρκοι, Σελτζούκοι πρώτον, Οθωμανοί κατόπιν, με φανατισμό επόρθουν ό,τι ελληνικό, ό,τι χριστιανικό βρισκόταν στην αγαπημένη γη. Αλλά οι χριστιανοί και μέσα στην θλίψη τους και μέσα στους μύριους διωγμούς και θανάτους που υφίσταντο κρατούσαν ψηλά τη σημαία της πίστεως, ψηλά τον σταυρό. Οι Έλληνες και οι χριστιανοί της Μικρασίας κρατούσαν τον θησαυρό. Όμως αυτά έως τον Αύγουστο του 1922, διότι τότε γράφτηκε η τραγωδία. Τότε έγιναν οι εμπρισμοί, έγιναν οι σφαγές. Εκατοντάδες χιλιάδες αθώοι Έλληνες. Έγινε ο ξεριζωμός. Τότε χανόταν για τον Ελληνισμό και το Ευαγγέλιο η Μικρά Ασία.

Αγαπητοί ακροατές, ας σταθούμε μπρος στην τρομερή εθνική συμφορά του 22 με πόνο σαν να γίνει χθες, αλλά και με ευθυκρισία και γενναιότητα, διότι η συμφορά μας επιβάλλει χρέη. Χρέος πρώτον, να συγχωρήσουμε αυτούς που μας κατέστρεψαν. Και αυτοί δεν είναι οι Τούρκοι. Είναι οι λεγόμενοι φίλοι μας της Δύσεως αλλά και της Ανατολής. Όλους να τους συγχωρήσουμε. Όλους να έχουμε διάθεση να τους ευεργετήσουμε για το κακό που μας έκαναν. Χρέος δεύτερο. Να μισήσουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας τον διχασμό και την διχόνοια, διότι ο διχασμός και η διχόνοια έδωσαν το δικαίωμα στους συμμάχους μας και τους εχθρούς μας να μας πλήξουν. Χρέος τρίτο. Να έχουμε πεποίθηση ότι η Μικρά Ασία δεν πρέπει να έχει χαθεί οριστικός για τον Χριστό και την Ελλάδα. Γιατί? Διότι έχει ποτιστεί, έχει ζυμωθεί με αίμα ελληνικό, με αίμα χριστιανικό, διότι έχει σπαρεί με ηρώων και αγίων κόκαλα. Δύο ονόματα ας γραφούν, φίλοι μας, για να ανοίξουν τις ελπίδες στην πύλη. Ιερομάρτης Πολύκαρπος, ο πρώτος επίσκοπος Μύρνης. Εθνομάρτης Χρυσόστομος, όχι ο τελευταίος επίσκοπος Μύρνης.

Ανατολή με τα ρουμπίνια σου. Ανατολή μας με τα αστέρια. Ανατολή με τα μηνύματα που φέρουνε τα περιστέρια. Ανατολή μας που δεν έδισες ποτέ στα βάθη της καρδιάς μας. Κι είσαι το κάφημα και ο πόνος μας. Κι είσαι το δάκρυ και η χαρά μας. Της Ιωνίας γης, τα ρόδα σου άλικο αίματα έχει βάψει και έχει μαρτύρων μύρια λείψανα τίμια το χώμα σου φυλάξει. Ανατολή μας, πρώτο άστρο μας, στις πίστης την αυγή και φως μας, δόξα και κλαίος και καμάρι μας και άσβηστος πόθος και καημός μας. Ανατολή μας με τις θύμησες νοσταλγικές και αγαπημένες, σαν παραμύθια απ' την Αργό, κι ως το σαγκάριο τυλιγμένες σε χρυσανέμι χρυσογάιτανο που το χρυσόπλεξεν η δόξα. Ανατολή μας, το στεφάνι σου ποια ασύριδος θα πλέξουν τόξα. Ελληνική μας γη, πεντάμορφη, εφτάφωτη και χιλιοχρονισμένη, απ' των προγόνων μας την τρίσβαθη, της λεβενδιάς τη λάβα γεννημένη, και αναθρεμένη με την αρχοντιά, χρυσοδεμένη με την πίστη, ποια βασιλεύουσα στις γης ανάμεσα, τις χώρες άλλη εχρίστη. Κι όταν το παρεμύθι του παππού για σε τελειώνει με ένα πάντα δάκρυ, κι όταν στα ναύλεμά σου το βαθύ νοσταλγημένη σε δωρώ στα μάκρυ, ξανάβει τις ιδέες σου η φωτιά στα παιδικά μου στήθια λάβα, κι ακούω εντός μου το σπαθί ξεγύμνωσε για τη λευτεριά της τράβα. Μη μου δακρύζεις μυρί αγάπητη, κράτα το εθρηνολόγημά σου, της πίστης σου στολή σου το χαμόγελο, ντύσου την άσπηλε αρχοντιά σου και θα'ρθει η ώρα. Θα το φέρει ο άγγελος και το σπαθί και το δισκοποτήρι, κι ο γαλανόλευκη που θα υψωθείς στις λευτεριάς το πανηγύρι. Χαρά στον που θα σε κρατεί και να μου να στα αλήθεια εγώ Θεέ μου, με το σταυρό και το δικέφαλο αναστημένε χρυσέτέ μου. Χαρά στους που το δάκρυ της χαράς θα χύσουνε, να βρέξουνε το ματωμένο χώμα, να γνήσει των μαρτύρων το αίμα το άλικο, μύρο της λευτεριάς την ώρα. Της Ιωνίας γη, Ανατολή, στο μαύρο των εθνών σκοτάδι, της ιστορίας των λαών διάδημα, μακριδοδούλευτο πετράδι, ό των Ελλήνων το χρυσόνυρο, των Ορθοδόξων νοσταλγία, τη λευτεριά σου καρτερή και δακρυσμένη Παναγία. Έχει στηθεί στον αργαλιό ορθή η λευτεριά γοργόχερη και η φένη, γαλάζιο υφάδι και λευκό και ολόχρυσο την αναστάση μη σου χλαίνει. Κι εγώ τροχάω το παλιό σπαθί, το δαμασκί του πάπου τανδριωμένο, και να σημάνει σάλπιγγα η χρυσή της λευτεριά σου άγρυπνος προσμένο.

Στο λιμάνι της Ταρσού μας περίμενε η μνημοσύνη. «Σας μήνυσα να έλθετε εδώ», είπε, «για να σας τα δείξω όλα με τη σειρά. Το ταξίδι που γυρεύετε να κάνετε στη Μικρά Ασία, αναζητώντας τα βήματα των Αγίων της, είναι ένα πολύ μακρινό ταξίδι που αρχίζει από το 45 μετά Χριστόν και περνάει σπιθαμή προς σπιθαμή από ολόκληρη τη μικρασιατική χώρα. «Δεν θα μπορέσουμε να περάσουμε από παντού?» βιάστηκα να ρωτήσω. «Είναι σβεσμένα τα ίχνη αυτά στον αιώνα το χήμαρο». Γέλασε η μνημοσύνη. «Στο δικό μου το χάρτη», απάντησε, «τίποτε δεν είναι δυνατό να σβηστεί. Εγώ είμαι πάνω από τους καιρούς και από τους λαούς. Μόνο εσείς δεν θα μπορέσετε να τα δείτε όλα, γιατί είναι πλήθη αναρρύθμιτα οι Άγιοι και οι μάρτυρες της Μικράς Ασίας. Εδώ που βρισκόμαστε τώρα, κάτω από τις παγωμένες του Ταύρου πνοές, στο λιμάνι της Ταρσού, το ανοιχτό στο Κυλίκιον πέλαγος, γεννήθηκε γύρω στο 5 μετά Χριστόν ο μεγαλύτερος άνθρωπος του κόσμου, ο Απόστολος Παύλος. Ήταν Μικρασιάτης. Σε αυτούς τους δρόμους έπαιξε παιδί και νιώσε τη ζωή και τη θλίψη των ανθρώπων που τους είχαν σκλάβους τα είδωλα και η δυσιδαιμονία. Όταν μετά 40 χρόνια πήρε την απόφαση να κηρύξει το Χριστό στη Μικρά Ασία, μπήκε από το λιμάνι της Ατάλειας της Παμφιλίας, δυτικά της Κιλικίας. Είναι ένα ωραίο λιμάνι στις εκβολές του Κέστρου ποταμού. Ακολουθώντας τη σκιά του Μεγάλου Αποστόλου, μπήκαμε στο ποτάμι και φτάσαμε στην πέργη της Παμφιλίας και ανάμεσα από τον άγριο τάβρο της, τρομερό να τον περνάς με τα πόδια ενώ πήγε να έρχονται ληστές, αντικρίσαμε την Αντιόχεια της Πισιδίας. Στα χρόνια εκείνα ανήκε στην Ρωμαϊκή Επαρχία της Γαλατίας, ναή συναγωγή των Ιουδαίων, όπου ο Μέγας Απόστολος έριξε τον Σωτήριο Κύβο. «Ιδού στρεφόμεθα εις τα έθνη, ακούοντα δε τα έθνη έχερον και εδέξαντο. Διεφέρετο δε ο λόγος του Κυρίου διόλης της χώρας». Αλλά μαζί με την πρώτη εξεθνών εκκλησία της Μικράς Ασίας, στην Αντιόχεια, αρχίζουν τα στίγματα, δηλαδή τα παθήματα, μαστιγώσεις, ραβδισμοί, του Αποστόλου Παύλου. Ακολουθώντας τα χνάρια του, περνούμε στο Εικόνιο, τη δεύτερη εκκλησία της Μικράς Ασίας, την ιδρυμένη από τον Απόστολο Παύλο. Στην έξοδο, όμως, προς τα λίστρα της Λυκαωνίας, τα ίχνη είναι ματωμένα. Οι Ιουδαίοι λιθοβόλησαν τον Απόστολο Παύλο και μαζί του τον Βαρνάβα, τον συνέκδημό του. Παίρνουμε τη στέπα νοτιοανατολικά για να φτάσουμε με πολύ κόπο στα λίστρα. Λες και είναι ακόμα ανοιχτό το καλόδεχτο σπίτι της Λοΐδος, της Γερόντισσας και της κόρης της Ευνίκης. «Ότι μόθε, σι μόνο γνωρίζεις ή αμοιεγένετο εν λίστρης ή ως διωγμούς η πίνεγκα». Να, αίματα στο πλακόστρωτο από τον άγριο λιθοβολισμό που υπεκίνησαν πάλι οι Εβραίοι, φερμένοι από το Εικόνιο. Σαν να τον έχουμε μπροστά μας τον Άγιο Απόστολο. Μας κοιτάζει με εκείνα τα φλογισμένα μάτια του και μας ξαναλέει με άγια χαρά. «Εγώ, τα στίγματα του Κυρίου Ιησού εν το σώματί μου βαστάζω». Πάνω σε αυτά τα στίγματα θεμελιώθηκαν οι χριστιανικές εκκλησίες της Γαλατίας. Καθώς αφήναμε την Δέρβη πίσω από τον Ταύρο της Κιλικίας που μας χωρίζει από την πατρίδα του, πήραμε μαζί μας τη γεμάτη παλμό αγάπης φωνή του προς τους Γαλάτες. «Τεκνία μου, σπάλιο δίνω, άχρησου μορφωθεί Χριστός εν ημίν». Πάνω από τον Ταύρο η μνημοσύνη μας έδειξε σαν σε πανόραμα της πόλης της Γαλατίας, της Φρυγίας, της Μυσίας και της Βυθινίας, όπου ο Απόστολος των Εθνών έσπηρε τον λόγο του Ευαγγελίου με διαλύματα κοντά 13 χρόνια. Γεωργωμένη από τους ωραίους πόδας τους Αποστολικούς και ποτισμένη με υδρότα και αίμα. Έπειτα μας έφερε στη Μίλητο, αφήνοντας την Τροάδα για ένα άλλο ταξίδι μας. Και από εκεί μας πέρασε στις Κολοσσές, όπου ακούστηκε η φωνή του και πάλι από την προς Κολασσαείς επιστολή του. «Η ζωή ημών και έκρυπτε συν το Χριστό. Και στους Λαουδικείς να αναγνωστεί η επιστολή μου και εσείς να διαβάσετε τη δική τους». Έπειτα μας έφερε στην Έφεσο, στην ωραία πόλη της Ιωνίας. Παλόμενη η διαβεβαίωση του Αποστόλου Παύλου, «Ου πάβομαι ευχαριστών,
υπερημών μνίαν ποιούμενος επί των προσευχών μου. Διαπερνά τους αιώνες και αγκαλιάζει με σιγουριά τη μικρασιατική γη, σκορπίζοντας παντού τη δροσιά της απαντοχής και της ελπίδος. Ο Μεγάλε Απόστολε, δέσμιος του Ιησού Χριστού καθώς έγραφε στους Αγίους της Μικράς Ασίας, για να τους στηρίζει στην πίστη. Άραγε, να μάντεψες ότι με τα 20 αιώνες οι Μιλήσιοι, οι Γαλάτες, οι Καπαδόκες, οι Πόντιοι και οι Εφέσιοι και οι Σμυρναίοι, διωγμένοι όπως και εσύ από τη μάνα τους στη Μικρά Ασία, θα είχαν στις επιστολές σου τους τίτλους της ηθαγένειάς τους για τη γενέτειρα γη.

Στην Έφεσο γονάτισε η μνημοσύνη. Είναι ο τάφος του μαθητού, όν ηγάπα ο Ιησούς. Γονατίσαμε κι εμείς, μα πυροσέβας, στον τάφο του ηγαπημένου, που από τούτη τη μικρασιατική πόλη διακήρυξε εν αρχήν ο λόγος, και ο λόγος ειν προς τον Θεόν, και Θεός ειν ο λόγος, 30 κοντά χρόνια μετά τον θάνατο του Παύλου. Όταν σηκωθήκαμε, αστραποβολούσαν όλο γυρά μας οι 7 αστέρες της Αποκαλύψεως. Τους άναψε ο Ιωάννης από την Πάτμο, Έφεσος, Σμύρνη, Πέργαμος, Θυάτυρα, Σάρδης, Φιλαδέλφια, Λαοδίκια. Να η δόξα της Εκκλησίας του Χριστού, αθάνατη και αιώνια. Και τότε είπε η μνημοσύνη, υπάρχει σάλπιγγα, κραυγή, απειλή, που να μπορεί ποτέ να πνίξει τη φωνή της Αποκαλύψεως. Ιωάννης, τες 7 εκκλησίες, τες εν τη Ασία, το αγγέλο της εν Εφέσω εκκλησίας γράψων, είδα τα έργα σου και τον κόπον σου και την υπομονή σου. Ναι, Τιμόθε, την παρακαταθήκη φύλαξον, δε σου έγραψε ο πνευματικός σου πατέρας. Και το αγγέλο της εν Σμύρνη εκκλησίας γράψων, είδα σου τα έργα και την θλίψην. Ναι, Κύριε, είδας και τις φλόγες που έζουσαν τη Σμύρνη το 1922 τον Αύγουστο, τις είδες και αυτές. Γι' αυτό είπες, μηδέν φοβού ο μέλης παθήν. Και τον Χρυσόστομό μας τον είδες λιντσαρισμένο στην προκυμαία, τον άγγελο της Σμύρνης εμόφυρτο, και σε αυτόν παρήγγειλες, ον εικόν ουμή αδικηθεί εκ του θανάτου του Δευτέρου. Και το αγγέλο της εν Περγάμου εκκλησίας γράψον, κρατήσ' το όνομά μου και ου κυρνήσω την πίστη μου. Ναι, Κύριε, ο δεύτερος άγγελος της Περγάμου, ο μάρτης σου ο πιστός, ο Αντίπας, εκάει ζωντανός μέσα στο χάλκινο βόδι. Και ακολούθησαν ο Κάρπος και ο Πάπυλος, η Αγαθονίκη, ο Αγαθόδωρος. Και το αγγέλο της εν Θυατήρης εκκλησίας γράψον, είδα σου τα έργα και την αγάπην και την πίστην και την διακονίαν. Στην Λυδία, την Πορφυρόπολη πόλεως Θυατήρων, που με το κήρυγμα του Παύλου στους Φιλίππους της Μακεδονίας έγινε η πρώτη χριστιανή της Ευρώπης, ταιριάζουν τόσο πολύ τα λόγια της Αποκαλύψεως. Από τη Σάρδης, ο πρώτος και ο δεύτερος άγγελός της, Κλήμης και Μελίτων, ουκ εμόλυναν τα ημάτια αυτών. Όμως, Κύριε, ποια είναι η ανεωγμένη θύρα της Φιλαδελφίας τώρα που είναι όλα κλειστά? Εγώ όσου σε άμφυλο ελέγχω και παιδεύω. Να τα άραγε ο πρόλογος της Μικρασιατικής Συμφοράς αυτό που παραγγέλει στους Λαοδικείς. Ιδού έστηκα επί την θύραν και κρούω. Τι νον την θύρα κρούεις, Κύριε? Η καρδιά γοργοκτυπά. Να τολμήσουμε να ελπίσουμε στην εκπλήρωση της υποσχέσεως για μια αποκατάσταση μετά τη συμφορά.

και μας ανέβασε η μνημοσύνη στο Μικρασιατικό Όλυμπο και μας έδειξε ολόκληρη τη Μικρασία φλογισμένη στη δόξα της. Την τύλιξαν οι φλόγες μιας αθάνατης φωτιάς και εκείνη ήταν ντυμένη στην αιμάτινη πορφύρα του μαρτυρίου της. Και από το υπερκόσμιο φως που την έλουζε ανεδύθη ένας λαός με φωτοστέφανα και φήνικες στο χέρι που φάνταζαν στις λευκές τους στολές. Πλήθιαν αρρύθμητα και έψελναν ύμνους από κόσμους. Και εμείς καταλάβαμε ότι ούτε ήσυν οι ερχόμενοι εκ της θλίψεως της μεγάλης. Φορούσαν ο καθένας τα διάσημα του αξιώματος και του μαρτυρίου του. Πρώτος μέσα στις φλόγες, ζωντανή θυσία, ο άγγελος της Μύρνης. Ιερός Πολύκαρπος υψώνει τα χέρια από το αμφιθέατρο της Μύρνης. Τον κυκλώνουν σε χορό οι Σμυρναίοι μάρτυρες από τον Αποστολικό Βουκόλο μέχρι τον Δήμο και τον Μιχαήλ τους Νεομάρτυρες. Έπεται ο χορός των μαρτύρων της Εφέσου, η Ερμιώνη, η θυγατέρα Φιλίππου του Αποστόλου, η Μυρόπη, οι Επταπέδες, η Κλισθένη. Και γύρω από τον Πολύαθλο Κοδράτο, 13 Άγιοι από την Νίκαια, ψαλούν στεφανωμένοι τα επινίκια. Απαντάει η Μεγαλομάρτης Εφημία από τη Χαλκιδόνα, κρατώντας τον Ορθοδόξον των Όρων, για να τον παραδώσει στον Επίσκοπο Νικήτα. Και από τον μαρτύρον τη χώρα Νικομίδια καταφθάνουν οι χωροί των μαρτύρων της σαν κύματα βουερά. Ο Βαβίλας, ο δάσκαλος με τους 84 μαθητάς του, η Βασίλισσα, η Ευβλαμπία, η Δόμνα, η Ολυμπιάς. Και έπειτα οι ανώνυμες εκατόμβες των ιερών σφαγίων, οι 130 μάρτυρες, οι 23, οι 200, οι 500, οι 360. Και πάλι ο τυφλός πλάι στο μεγαλομάρτυρα Παντελεήμονα. Και τα 4 νήπια μαζί με τον Λουκυλιανό και την Παύλη. Ο χώρα της ομολογίας και του μαρτυρικού αίματος. Η Αγία Κυριακή από τη Βυθινία. Ο Νεομάρτης Γεώργυρος από τις Κιδονίες και ο Ζαχαρίας από την Προύσα. Η Τρίφαινα από την Κίζικο. Η Ευστάθη και ο νέος Αντώνιος από την Κίο. Οι Άγιοι από την Απολωνιάδα, την Απάμια, τα Πάταρα. Έχουν κορυφαίο τους τον διδάσκαλο της Πραότητας, Νικόλαο από τα Μοίρα. Ο Νησιφόρος και Θεράπων από τη Λιδία. Ο Τρίφων από τη Λάμσακο με το κοπάδι της Χήνες του. Ο Ησύχιος από τη Γαλατεία. Ο Πολύαθλος Χαραλάμπης και ο Φιλίμων από τη Μαγνησία. Και ένα πλήθος αναρρυθμίτο από τη Λικαονία, Σελεύκια, Μυσία. Ο Μάμας, ο Πτωχός και Πένης. Ο Στυλιανός και ο Σιμεών, ο νέος θεολόγος, οι Παφλαγόνες. Η Αριάδνη από την Φρυγία. Και οι μάρτυρες της Παμφιλίας, γύρω από τον Εσταυρωμένο Θεόδωρο.

Όταν ήρθα επίσκοπο στη Νεοκεσάρια, βρήκα 17 μόνον χριστιανούς. Όταν έφευγα για τον ουρανό, άφησα 17 μόνον ειδωλολάτρες, μας λέει ο Γρηγόριος ο Νεοκεσαρίας, ο θαυματουργός. Δεν είναι Καπαδόκης, κι όμως θεμελίωσε το μεγαλείο της Καπαδοκίας με το να διδάξει την Μακρίνα, τη μάμη του βασιλείου του Μεγάλου. Να φύγετε από τη Μικρά Ασία και να μην επισκεφτείτε την βασιλιάδα, αδύνατον. Ζεστή η πρόσκληση από την Κεσάρια, μας καλεί η Μακρίνα, η αδελφή του Μεγάλου Βασιλείου, και μας ανοίγει διάπλατα τις πύλες της Καπαδοκίας. Ω χώρα του πάθους και της θυσίας! Ο εκατόνταρχος Γόρδιος φωνάζει από τις κορυφές του Αργαίου για να ακουστεί στο στάδιο. Ήρθα να δείξω με έργα ότι καταφρονώ τις δικές σας προσταγές, και μαρτυρεί για το θάρρος του. Εκεί ο Ορέστης και ο Πορφύριος, ο Βαρλαάμ και η Ιουλίτα με τον ήπιο Κύρικο, που ρηγμένος στη σκαλιά με ανοιγμένο το κεφαλάκι του διακηρύττει την αγάπη του στον Χριστό. Υμνούν οι 40 μάρτυρες από τη Σεβάστια, ο Βλάσιος και ο Σεβίρος, ο νεομάρτης Αναστάσεως από την Άγκυρα και ο Ευσέβιος από τα Σαμόσατα και ο Ραβουλάς, ο Φιλάρετος από τη Γάνγρα. Και να, ο σεπτός χορός των ιεραρχών, οι Γρηγόριοι της Νήσης και ο Κύκνος της Νανζιανζού, ο Θεολόγος, συντροφιά με τον Μέγα της Κεσαρίας Φωστήρα Βασίλειον, μας παρουσιάζουν με κάφηση τις μάνες και τις αδελφές τους, τις Άγιες, τις δύο Μακρίνες, την Εμέλεια, την Όνα και την Χοργονία. Μας ξεναγούν στην πόλη της αγάπης, στην Βασιλιάδα, και από εκεί μας καλούν στου πόντου τα σκητήρια για να χαρούμε τον παράδεισο της φύσεως πλάι στον Ήρη ποταμό και τους παραδείσους των γραφών που εδώ ετρίγησαν. Μα πριν φύγουμε από την Αγία Καπαδοκία με την ευχή του Αμφιλοχίου από το εικόνιο, ρίχνουμε πόνου ματιές στα Κόμανα και την Αράβισον, όπου ο μεγαλομάρτης της Εκκλησίας Χρυσόστομος ετελειώθη εν διωγμό. Ο μεγαλομάρτης Γεώργιος ο Τροπεοφόρος, ο Καπαδόκης ο Ένδοξος, ζει ακόμα στην πατρίδα του και με τους απίστους μας συνόδευσε μέχρι τα σύνορα της Καπαδοκίας και μας παρέδωσε στον Αγίον τον χορό του Πόντου. Και ήρθαν να μας υποδεχθούν βασιλείς και βασιλίσκοι και βασίλειοι, ο Πατρίκιος Νικήτας, ο Ρουφίνος και ο Πέτρος, η Γλαφυρή και η Ακυλίνα και η Θεοδότη και η χωρία των νεομαρτύρων της Τραπεζούντος, Ηλίας, Ιορδάνης, Παρασκευάς, Ιωάννης. Μα όταν ο Αθανάσιος, ο οικιστής του Άθο, ο φίλος του Αυτοκράτορος Νικηφόρου του Φωκά, ζήτησε να μας πάρει από την Τραπεζούντα για την Ελλάδα, παρουσιάστηκε μπρος μας ο προστάτης των Αυτιλωμένων, ο Άγιος Φωκάς από τη Σινόπη, και διέθεσε το καράβι του. Και εμείς χαιρετήσαμε τον Ευγένιο και πλεύσαμε στα δυτικά του Πόντου. Όταν φτάσαμε στη βασιλεύουσα, τραβήξαμε ίσα για το φανάρι.

Η ελληνική Σμύρνη, αγαπητοί μας φίλοι, βρισκόταν στην καλύτερη της ώρα το 1922, με τις μεγάλες επαύλεις στα αριστοκρατικά προάστια της, με τα άνετα αστικά σπίτια στο κέντρο, με τα ωραιότερα καταστήματα στο Φραγκομαχαλά, την ονομαστή προκυμαία της, το τρίστρατο της Αγίας Φωτεινής, τη συνοικία των Ρόδων. Την κατοικούν 200.000 Έλληνες, 150.000 Τούρκοι, 25.000 Εβραίοι, 25.000 Αρμένοι, 10.000 Ιταλοί, 3.000 Γάλλοι, 2.000 Άγγλοι, 300 Αμερικανοί. Είναι η ελληνική Σμύρνη του 1922. Γιατί η Γκιαούρη Σμύρ κυριαρχεί παντού, στην οικονομική, κοινωνική και πνευματική ζωή της όλης περιοχής. Κάποιοι αριθμοί και κάποια στοιχεία θα βεβαιώσουν την ιστορική αλήθεια. Αντιπροσωπευτικά τα επιλέγουμε από τρεις τομείς: την παιδεία, τη βιομηχανία και το εμπόριο και το σύστημα υγείας. Το 1922 στην Ιωνία λειτουργούσαν 240 ελληνικά εκπαιδευτήρια με 900 καθηγητές και δασκάλους και 40.000 μαθητές, ενώ τα αντίστοιχα τουρκικά σχολεία μόλις έφθαναν τα 98 με 130 δασκάλους και 6.300 μαθητές. Ταυτόχρονα, μόνη η Σμύρνη είχε 79 σχολεία με 20.000 μαθητές. Στη Σμύρνη του 1922 λειτουργούν 20 ιδιωτικά παρθεναγωγεία των Γαλλίδων, Αγγλίδων, Προσίδων και άλλα, τα οποία διευθύνει το ονομαστό Κεντρικό Παρθεναγωγείο. Το Κεντρικό Παρθεναγωγείο, το πρώτο που ιδρύθηκε για κορίτσια, περιελάμβανε εξατάξιο δημοτικό σχολείο, τριτάξια αστική σχολή, τριτάξιο διδασκαλείο, γυμνάσιο θηλαίων, διδασκαλείο νηπιαγωγών και πλανητάριο. Εφάμιλο ήταν και το αριστοκρατικό ομήριο Παρθεναγωγείο, που δημιουργήθηκε για αντιπροσιλητιστικούς λόγους. Τα δύο αυτά παρθεναγωγεία ήταν ισόβαθμα με το Αρσάκιο των Αθηνών. Καύχημα των Σμυρναίων, η Ευαγγελική Σχολή για τα Αγόρια. Ήταν ένα μικρό, αυτόνομο πανεπιστήμιο. Συντηρούσε πολλά παραρτήματα, ίδρυσε ανεξάρτητη εμπορική σχολή, τμήμα ξένων γλωσσών, τυπογραφείο και φιλοξενούσε το διδασκαλείο Αρένων. Είχε βιβλιοθήκη με 50.000 τόμους και 180 σπανιότατα χειρόγραφα. Στο μουσείο της Ευαγγελικής Σχολής υπήρχαν 3.000 αγάλματα και αγγεία και 14.000 πολύτιμα αρχαία νομίσματα. Στη σχολή αυτή μαθητεύσε και αργότερα δίδαξε ο σοφός Αδαμάντιος Κοραής. Παράλληλα με τα πολλά κοινοτικά σχολεία, λειτουργούσε και το ελληνικό ορφανοτροφείο της Σμύρνης, που εκπλήρωνε αντάξια τον εθνικό του προορισμό. Τα Υπουργεία Παιδείας και Εξωτερικών της Ελλάδας υποστηρίζουν την όλη πνευματική κίνηση της Σμύρνης με εκπαιδευτικά συνέδρια, με σύγχρονα προγράμματα και σχολικούς κανονισμούς, με εποπτικά μέσα και βιβλία που προσφέρουν στους μικρασιάτες αδελφούς. Επιστέγασμα όλης αυτής της γιγαντιαίας προσπάθειας στο χώρο της παιδείας είναι η ίδρυση του Ελληνικού Πανεπιστημίου στη Σμύρνη το 1922 υπό την ηγεσία του διεθνούς φήμης Έλληνα καθηγητή Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή. Το Πανεπιστήμιο θα λειτουργούσε το Σεπτέμβριο του 1922, αλλά το πρόλαβε η καταστροφή. Την όλη άνθηση των γραμμάτων της Σμύρνης την πλαισίωναν και βοηθούσαν τα 14 τυπογραφεία, οι 135 εφημερίδες που κυκλοφορούσαν, τα πολλά αναγνωστήρια, οι βιβλιοθήκες, οι θρησκευτικοί, φιλεκπαιδευτικοί και αθλητικοί σύλλογοι. Όλα συνέκλυναν στη μόρφωση φρονήματος και χαρακτήρος εθνοπρεπούς.

Η Σμύρνη του 1922, αγαπητοί μας φίλοι, ήταν η αποθήκη της Δυτικής Μικράς Ασίας. Στα καταστήμια και την αγορά των Ελλήνων της Σμύρνης έφταναν τα καραβάνια από την Τοσκάτη, Άγκυρα, Προύσα, Ικόνιο, Ατάλια, Ερζερούμ, Διαρμπακύρ, με βαμβάκια, νήματα, μαλλιά αγκύρας, περσικά χαλιά, ερυθρόδανο, ριζάρι, βαφές, φαρμακευτικά είδη, κερίς, πόγκους, σιτάρια, κριθάρια, θέματα καπνού, όπιο, λάδια, κρασιά, σίκα, σταφίδες. Όλα με προορισμό την Ευρώπη. Από το άλλο μέρος, γαλλικά, αγγλικά, ολλανδικά, αυστριακά και άλλα καράβια προσορμίζονταν στη Σμύρνη με μετάξια Βενετίας, με ταξωτά, αργυρόχρυσες, στόφες των λιών, λουλάκια από τον Άγιο Δομήνικο, ζάχαρη, καρικεύματα από την Καρολίνα και τη Λουιζιάννα της Αμερικής, χαρτιά, ιαλικά, σίδηρο, κασίτερο, μόλυβδο, ορίχαλκο, εργαλεία και άλλα. Ντόπια παραγωγή και διαμετακομιστικό εμπόριο συνθέτανε το δίπτυχο της υλικής ευημερίας. Στο Πολύβο, λόγω της μεγάλης κίνησης, λιμάνι της Σμύρνης, συνοθούνταν η Δύση και η Ανατολή. Τα ξένα καράβια καταπλέανε στο λιμάνι το ένα πίσω από το άλλο, μέρα νύχτα, για να ξεφορτώσουν εμπορεύματα από τη Δύση και να φορτώσουν όλα τα αγαθά της Ανατολής. Στατιστική του 1911 είχε καταγράψει 2.500 ατμόπλια και 1.300 εστιοφόρα συνολικής χωρητικότητας 2,5 εκατομμυρίων τόνων να καταπλέουν και να αποπλέουν από το λιμάνι της Σμύρνης σε ένα χρόνο. Επιπλέον σε σύνολο 5.308 εργοστασίων και εργαστηρίων του Βιλαετίου της Σμύρνης, τα 4.008 ήταν ελληνικά, τα 1.216 τουρκικά, 28 αρμενικά, 21 εβραϊκά και τα υπόλοιπα ξένων. Αναντήρητα, ο οικονομικός δείκτης της Σμύρνη του 1922 ήταν σε ύψιστο βαθμό.

Επειδή στη Σμύρνη υπήρχαν πολλές εθνικές και θρησκευτικές κοινότητες, δημιουργήθηκαν και αρκετά νοσοκομεία που χρηματοδοτούνταν από τις αντίστοιχες κοινότητες που εξυπηρετούσαν. Ανάμεσά τους, το Γρεκικό νοσοκομείο ήταν το μεγαλύτερο. Διέθετε 400 κλίνες, ενώ το Τουρκικό είχε 100 κλίνες, το Καθολικό, Παπικό 100, το Εβραϊκό 30 και των Αρμενίων 30 κλίνες. Το Γρεκικό νοσοκομείο ήταν άρτια εξοπλισμένο και περιελάμβανε χειρουργείο ανδρών με 2 αίθουσες εγχειρήσεων, χειρουργείο γυναικών, 2 παθολογικές κλινικές, μαιευτική κλινική, οφθαλμολογική κλινική, κλινική μεταδοτικών νοσημάτων, γυροκομείο και φρενοκομείο. Επίσης, ακτινοδιαγνωστικό καθώς και ακτινοθεραπευτικό τμήμα με όλα τα ειδικά αστικλινικά τμήματα. Οι γιατροί που υπηρετούσαν σε αυτό ήταν υψηλής κατάρτισης επιστήμονες με μετεκπαίδευση στα ιατρικά κέντρα της Ευρώπης. Στο Γρεκικό νοσοκομείο δεν εργαζόταν κανένας αλλοδαπός. Από τα 60 άτομα του προσωπικού, μόνο οι γιατροί μισθοδοτούνταν. Η φιλανθρωπία και η κοινωνική προσφορά ήταν τόσο αναπτυγμένη στη Σμύρνη, ώστε η νοσηλεία των ασθενών γινόταν από την εθελοντική υπηρεσία δεσποινίδων και κυριών της πόλης. Μόνο οι πλούσιοι ασθενείς πλήρωναν στο Γρεκικό νοσοκομείο, το οποίο συντηρούσαν και εξυγχρόνιζαν οι πολλές και αξιόλογες δωρεές. Η ηγετική θέση των Ελλήνων της Σμύρνης και στο σύστημα υγείας αποδεικνύεται και από τον αριθμό των γιατρών. Οι 105 από τους 135 γιατρούς ήταν Έλληνες και από τα 50 φαρμακεία τα 35 ήταν ελληνικά. Στα φαρμακεία των Ελλήνων υπήρχε υποτυπώδες ιατρείο, ενώ πολλά από αυτά ήταν ευρωπαϊκών προδιαγραφών με χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια. Πολλοί ξένοι περιηγητές αναφέρουν στα έργα τους τον θαυμασμό τους για τον υγειονομικό τομέα των Ελλήνων, αλλά και την ολοπρόθυμη αλληλεγγύη των κατοίκων σε κάθε περίπτωση ανάγκης. Αυτά όμως, φίλοι μας, πριν την καταστροφή, στην ελληνική Σμύρνη του 1922 και στην καλύτερη της ώρα.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

0: Καλώς ήρθατε στο παγκόσμιο κανάλι της 4Ε, όπου φιλοξενεί το ζεστό δωμάτιο της ιατρικής ενημέρωσης. Έχουμε μαζευτεί όλοι για να ακούσουμε τη σημερινή μας καλεσμένη, που δεν βρίσκεται ακριβώς στον ιατρικό χώρο, αλλά λίγο δίπλα, για να βοηθήσει και εκείνη με το δικό της τρόπο, όπως θα διαπιστώσετε, και σίγουρα έχετε έρθει σε επαφή με κάποιον φυσιοθεραπευτή, φυσιοθεραπεύτρια, όπως είναι σήμερα η κυρία Χρυσάθη Σταματίου. Καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε. Καλώς σας βρήκα.
0: Επειδή μπερδευτήκαμε λίγο στην αρχή με τον τίτλο, φυσικό ή φυσιοθεραπεύτη.
1: Φυσικό θεραπεύτη. Αλλά γυρνάμε και στα δύο.
0: Γιατί υπάρχει διαφορά?
1: Είναι από το physical therapy, φυσικοθεραπεία, και παλαιότερα ήταν από τα φυσικά μέσα, φυσιοθεραπεία, ελληνιστή. Έχει γίνει ένα μπέρδεμα με αυτό, αλλά είναι φυσικοθεραπεία.
0: Επομένως και τα δύο μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε.
1: Παντού γυρνάμε. Ναι, εντάξει,
0: πάρα πολύ ωραία. Την φυσικοφυσιοθεραπεία, πού μπορεί

0: θέλετε να την κάνετε?
1: Φυσικοθεραπεία έχει μία τεράστια γκάμα που μπορεί να διαχειριστεί. Ξεκινάμε από τα μυοσκελετικά που είναι τα πιο γνωστά, δηλαδή για ανθρώπους με προβλήματα στις αρθρώσεις, στους μυς, σε οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, μαλακά μόρια. Όλοι τα γνωρίζουμε, νομίζω, τα αυγενικά, το αυγενικό σύνδρομο, τις οσφιαλγίες. Σα παιδάκια, εννοείται, σε νευρολογικά περιστατικά, εγκεφαλικά σκλήρυνση κατά πλάκας και όλα αυτά. Υπάρχει και υπάρχουν ακόμα πιο ωραίες εξειδικεύσεις που δεν γνωρίζει ο κόσμος, όπως η αποκατάσταση του πιελικού εδάφους, που είναι έτσι πάρα πολύ ωραία επιστήμη, ο χρόνιος πόνος. Τεράστια γκάμα στα αθλητικά, έτσι, πασίγνωστο. Είναι άπειρα, δεν ξέρω, νομίζω ότι σίγουρα θα ξεχνάω κάτι. Νομίζω όμως αυτά είναι τα πιο γνωστά που γνωρίζει ο κόσμος έτσι καλά.
0: Γι' αυτό είμαστε εδώ, ναι, για να τα θυμηθούμε όλα σιγά σιγά, τα σπουδαία και αυτά που δεν ξέρουν με οι περισσότεροι. Γι' αυτό διψούν όλοι για την ενημέρωση, και επειδή τούτη η εκπομπή είναι πρώτη πανελληνίως όσον αφορά τα ιατρικά θέματα, όπως καταλαβαίνετε η χώρα περιμένει πολλά να ακούσει από τα χείλη σας, μοντέρνα, σύγχρονα, και να καταρρύψει κάποιες παλιές φοβίες, δοξασίες, αρνητισμούς ή διαφωνίες όσον αφορά τη δική σας συνεισφορά στην αποκατάσταση της υγείας.
1: Ναι.
0: Επομένως, ας ξεκινήσουμε. Κάποιος ασθενής πώς έρχεται σε εσάς? Έρχεται από μόνος του? Τον παραπέμπει κάποιος? Τον κυνηγάτε εσείς? Πώς γίνεται?
1: Σίγουρα δεν τον κυνηγάμε. Αν πιάσουμε ένα κομμάτι, το πιο γνωστό, το μυοσκελετικό, παραπέμπεται από έναν ορθοπαιδικό. Μπορούμε να αξιολογήσουμε εμείς την κατάσταση, δεν κάνουμε διάγνωση, αυτή είναι δουλειά του ορθοπαιδικού, αλλά εμείς μπορούμε να αξιολογήσουμε. Έρχεται σε εμάς συνήθως μετά την παραπομπή του ορθοπαιδικού ή του νευροχειρούργου, σε περίπτωση που έχουμε κάποιο πρόβλημα στη σπονδυλική στήλη, το οποίο μπορεί να εμπλέκεται και νεύρο. Συνήθως αυτές οι δύο ειδικότητες είναι, συνήθως, όχι πάντα, και από εκεί και πέρα μετά αξιολογούμε πάντα εμείς την περίπτωση. Παίρνουμε ένα πάρα πολύ καλό ιστορικό, αναλύουμε ό,τι μπορούμε να αναλύσουμε με μεγάλη λεπτομέρεια. Μπορώ να σας πω τι ανάλυση μπορεί να κάνει ο καθένας, αν θέλετε. Και από εκεί και πέρα μετά βγάζουμε ένα πλάνο θεραπείας, το οποίο είναι αποκλειστικά για τον ασθενή. Δεν υπάρχει φασόν. Το λέω γιατί πολλές φορές μπορεί να μας τηλεφωνήσει κάποιος ασθενής και να μας πει τι περιλαμβάνει η φυσικοθεραπεία. Δεν ξέρουμε τι να απαντήσουμε προφανώς, γιατί η φυσιοθεραπεία δεν είναι κάτι το οποίο είναι φασόν, τα ίδια πράγματα για όλους. Οπότε σαφώς δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό.
0: Εξαιρετικά, εμείς τα θέλουμε όλα και να μας τα πείτε όλα και όπως έχουν, όπως και η Δεσποινίδα Αθανασία θα μας πει την ιστορία της, πώς γνώρισε το χώρο της φυσιοθεραπείας.
2: Στα Θηρανίξια, ενός νέου ναού στη γειτονιά μας, πολλοί πιστοί προθυμοποιήθηκαν να βοηθήσουν στη λειτουργία. Ανάμεσά τους και η γιαγιά μου, που την επόμενη μέρα παραπονιόταν για έντονο πόνο στο χέρι της και ειδικά στον ώμο. «Γιαγιά, πονάς πολύ. Υποφέρω, Αθανασία μου. Δεν μπορώ να το κουνήσω, ούτε να το χρησιμοποιήσω». Ο παππούς έκλεισε άμεσα ραντεβού στον ορθοπαιδικό και πρότεινε χειρουργείο. Έτσι και έγινε. Στη συνέχεια, επέστρεψε στο σπίτι, πονώντας πολύ και έχοντας ένα μεγάλο νάρθηκα να στηρίζει τον ώμο της. «Γιαγιά, δεν έγινες ακόμη καλά. Γλυκιά μου, μην ανησυχείς. Τώρα θα αναλάβει ο φυσιοθεραπευτής». «Είναι γιατρός?» ρώτησα με απορία. «Είναι ο ειδικός που θα με βοηθήσει να μην πονάω». Έτσι, με τις κατάλληλες ασκήσεις, όργανα και κινήσεις, πρώτα στο σπίτι και στη συνέχεια στο φυσικοθεραπευτήριο, το χέρι μου θα επανέλθει στην κατάσταση που ήταν πριν.
0: Επομένως, με κάποιο τρόπο, κάποιος θα ζητήσει τη βοήθειά σας. Πού συνήθως σας βρίσκει σε τι χώρους συνήθως εξασκείτε την τέχνη σας και με βάση αυτά θα προχωρήσουμε στην συνέχεια βήμα-βήμα για να γνωρίσουμε για ποιο λόγο λέμε ότι χρειάζεσαι φυσιοθεραπεία.
1: Ναι.
0: Ξεκινάμε λοιπόν από την αρχή, τους χώρους όπου μπορεί κάποιος να κάνει φυσιοθεραπεία.
1: Είναι νόμιμα εργαστήρια φυσικοθεραπείας τα οποία είναι εγκεκριμένα από την εκάστοτε περιφέρεια, το Σύλλογο των Φυσικοθεραπευτών. Πρέπει να έχουν πάρα πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Να είναι πτυχιούχος φυσικοθεραπευτής και να έχει μέσα κάποια συγκεκριμένες μηχανήματα, γυμναστήριο. Εν πάση περιπτώσει, ανάλογα το τι εξασκεί και ο κάθε φυσικοθεραπευτής, έτσι. Δηλαδή, ένα φυσικοθεραπευτήριο που ασχολείται με παιδάκια θα έχει τελείως διαφορετικά πράγματα από ένα φυσικοθεραπευτήριο που ασχολείται με μυοσκελετικά. Με μυοσκελετικά όμως σε μια γκάμα. Παράδειγμα, άλλο ένα φυσικοθεραπευτήριο που ασχολείται με αθλητές, που επίσης είναι μυοσκελετικά, και άλλο ένα φυσικοθεραπευτήριο που ασχολείται με μυοσκελετικά με άλλου τύπου ανθρώπους της καθημερινότητας. Οπότε έχουν διαχωριστεί αρκετά τα φυσικοθεραπευτήρια ανάλογα την εξειδίκευση του καθενός και τι αρέσει να κάνει και τι όχι.
0: Τα γνωστότερα είναι σε μεγαλύτερη και ευρεία κλίμακα τα κέντρα αποκατάστασης.
1: Ναι.
0: Τι χώρο έχετε εκεί πέρα, τι έργο επιτελείτε σε ένα κέντρο αποκατάστασης?
1: Νομίζω τα κέντρα αποκατάστασης είναι κάτι πολύ πιο καινούριο σε σχέση με τα φυσικοθεραπευτήρια. Το γεγονός ότι είναι μεγάλα και ίσως αποτελούνται από μεγάλες αλυσίδες υγείας, δεν νομίζω. Είναι πολύ πιο καινούρια. Είναι πολύ πιο παλιά τα φυσικοθεραπευτήρια σε αντίθεση. Τα κέντρα αποκατάστασης απευθύνονται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν συνήθως εγκεφαλικά, έχουν αολικές αρθροπλαστικές, απευθύνονται σε ηλικιωμένους συνήθως ή μετά από ατυχήματα, άτομα τα οποία δεν μπορούν να μείνουν σπίτι γιατί είτε είναι κλινήρις, δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Οπότε εκεί υπάρχουν και πισίνες, υπάρχει προσωπικό πολύ με νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ανάλογα τι έχει ο καθένας. Είναι ένα τελείως διαφορετικό κομμάτι από κατάσταση αυτού του είδους σε σχέση με ένα φυσικοθεραπευτήριο της πόλης, ας πούμε.
0: Τι προσφέρει ο φυσικοθεραπευτής εκεί μέσα?
1: Εκεί μέσα στο κέντρο αποκατάστασης. Το πιο σημαντικό έργο είναι ότι προσπαθεί να σηκώσει τον ασθενή. Αν ένας ασθενής, για παράδειγμα, είναι κλινήρης, μπορώ να δώσω ένα παράδειγμα. Έναν ασθενή ο οποίος έχει κάνει μια ολική αρθροπλαστική στο γόνατο και είναι σε μεγάλη ηλικία και δεν μπορεί να σηκωθεί, που το να μην μπορεί ένας ασθενής να σηκωθεί θα έχει πολύ πιο σοβαρά προβλήματα, έτσι τα γνωρίζουμε, κατακλύσεις και άλλα πολλά προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, εκεί ο φυσικοθεραπευτής θα πάει να τον σηκώσει, να κάνει διάφορες ασκησούλες, να αρχίσουν να λειτουργούν τα χέρια, τα πόδια.
0: Πώς τον σηκώνει?
1: Έχει τεχνικές, οι οποίες, εντάξει, αυτή η δουλειά που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολη και πάρα πολύ σημαντική κατά τη γνώμη μου, και ψυχολογικά αρκετά δύσκολη και σωματικά, γιατί δεν είναι όλοι οι άνθρωποι στο ιδανικό ύψος ή στα ιδανικά κιλά για να σηκωθεί. Υπάρχουν τεχνικές συγκεκριμένες που προσπαθούν να βοηθήσουν τον ασθενή να σηκωθεί, είτε βάζοντάς τον σε συγκεκριμένες θέσεις να μπορέσει να το σηκώσει ή με διάφορα μηχανήματα που έχουν. Οπότε είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά που κάνουν.
0: Αυτές οι τεχνικές με τα χέρια συνήθως τι περιλαμβάνουν?
1: Είναι κάποιες παθητικές κινήσεις αρχικά, δηλαδή να πάρουν το πόδι και να το κινούν, τώρα το λέω όσο πιο απλά γίνεται, να το κινούν σε κάμψη έκταση για να αρχίσει σιγά σιγά να κινητοποιείται ένα πόδι ή ένα χέρι αντίστοιχα. Και από εκεί και πέρα μετά προσπαθούν να σηκώσουν αυτό τον ασθενή, να κάθει σε ημικαθιστή θέση, να μπορέσει σιγά σιγά δηλαδή τον κορμό να τον σηκώσει, να αρχίσει σιγά σιγά και ο ασθενής να αντιλαμβάνεται το χώρο που βρίσκεται, σιγά σιγά να μπορέσει να κατεβάσει τα πόδια του. Τεχνικά δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο να σας πω, πέραν του ότι σιγά σιγά ένας φυσικοθεραπευτής ή δύο προσπαθούν να τοποθετήσουν τον ασθενή από ξαπλωτή θέση σε ημικαθιστή, από ημικαθιστή σε καθιστή, και από εκεί και πέρα σιγά σιγά από καθιστή σε όρθια και από όρθια σε περπάτημα, σαν ένα μικρό παιδί.
0: Τι μηχανήματα χρησιμοποιούν?
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ανάλογα το κέντρο αποκατάστασης που υπάρχει, οπότε δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά τι είναι, τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει. Σαφώς όμως, από ό,τι έχω δει και από ό,τι ενημερώνομαι και από συναδέλφους, υπάρχουν κάποια πολύ ωραία μηχανήματα παθητικής κίνησης, αλλά σίγουρα δεν μπορώ να το γνωρίζω εγώ αυτό καλά, γιατί δεν είμαι σε αυτό το τομέα.
0: Εκτός από εκεί, κάποια στιγμή φεύγουν οι ασθενείς ή πάνε κατευθείαν στο σπίτι τους. Η φυσικοθεραπευτής στο σπίτι, τι κάνει?
1: Λοιπόν, εκεί πέρα μπορεί να πάει ένας φυσικοθεραπευτής, αν θέσουμε πάλι το παράδειγμα της αρθροπλαστικής, μπορεί να αρχίσει σιγά σιγά να... μάλλον θα το πω αλλιώς. Ένας ασθενής πάει και είναι με ένα πι στο σπίτι, έτσι. Αυτό το πι κάποια στιγμή πρέπει να βγει και να περπατάει μόνος του. Οπότε ξεκινά μια διαδικασία εκμάθησης της βάδισης, διάφορων ασκήσεων στα πόδια, στα χέρια και στο κορμό, για να αρχίσει να δυναμώνει το μυϊκό σύστημα του, ώστε να μπορέσει ο ασθενής να ανταπεξέλθει στο να είναι όρθιος και σιγά σιγά μετά να περπατάει. Ασκήσεις οι οποίες θα μπορέσουν να δουλευτεί αν τυχόν έχει σκαλιά στο σπίτι, να μπορέσει να έχει σκαλιά. Ασκήσεις για να μπορεί να κάτσει σε καρέκλα για ώρα, είτε να μπορεί να κάνει μπάνιο, να ξυπνητηθεί εκεί. Οπότε έχει τέτοιου είδους φυσικοθεραπεία. Σαφώς αν, για παράδειγμα, ένα χειρουργείο καλή ώρα, όπως είπαμε πριν, του γονάτου, πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί το γόνατο, άρα προσπαθούμε όσο μπορούμε να το κλείσουμε, να το ανοίξουμε, ανάλογα την περίπτωση, και να αρχίσει σιγά σιγά το γόνατο να είναι λειτουργικό, να μην πονάει, και ο ασθενής να είναι πλέον 100% λειτουργικός, είτε να βγει ακόμα έξω από το σπίτι του, να πάει να κάνει τα ψώνια, το οτιδήποτε.
0: Επειδή προσφάτως ξεκινήσατε μια νέα προσπάθεια, πιο εξελιγμένη, σε ένα φυσικοθεραπευτήριο, που λέτε ότι είναι και το παλιότερο σαν μέσον επαφής του ασθενή με το φυσικοθεραπευτή. Μέσα σε αυτόν τον χώρο που έρχεται ο ασθενής, θα μου πείτε ένα-ένα τα βήματα. Ανοίγει την πόρτα, μπαίνει και κάθεται. Πώς τον αντιμετωπίζετε? Από την αρχή, από το α μέχρι το ω.
1: Καταρχάς, με το που μπαίνει μέσα ο ασθενής, τον περνάμε ακτινογραφία. Δηλαδή δεν θα προλάβει να κάτσει, τον έχουμε δει ήδη πως περπατάει. Μπορούμε όμως, για να είναι πιο εύπεπτο, να θέσουμε ένα παράδειγμα. Okay. Ας πούμε ότι έρχεται ένας ασθενής με ένα πρόβλημα στη μέση, που έχει μια κύλη, πατάει η κύλη το νεύρο και πονάει και το πόδι του. Μου βιάζει το πόδι του, έτσι. Είναι ένα πολύ σύνηθες και ο περισσότερος κόσμος το γνωρίζει. Με το που μπαίνει μέσα, έχουμε αναλύσει ήδη τη βάδιση. Πρώτα πρέπει να έρθει στο γραφείο του, ώστε να πάρουμε ένα ιστορικό. Έτσι, πρέπει να γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι έχει ένας ασθενής, έτσι, σε ιστορικό. Τα πάντα. Από το λόγο που παίρνει χάπια, κάποια αγωγή, τη χειρουργία έχει κάνει, μέχρι τι συνήθεια έχει, πώς ξεκουράζεται, πώς κάθεται στο καναπέ, τι δουλειά κάνει, πόση ώρα μπορεί να είναι η δουλειά του από το σπίτι του μέχρι τη δουλειά του, με τι μεταφορικό μέσο πάει, τι παπούτσια φοράει, όλα παίζουν το ρόλο τους. Και από εκεί πέρα μετά, όταν πάρουμε το ιστορικό και έχουμε κάνει όλη τη διαδικασία αυτή, περνάμε στην αίθουσα που είναι να ξεκινήσει η αποκατάσταση, και από εκεί πέρα μετά αναλύουμε τη στάση του σώματος. Πολύ πιθανόν ένας ασθενής να έχει πλατυποδία, να έχει βασικά κάποιο πρόβλημα με τα πέλματά του. Δεν θα το πω πλατυποδία, γιατί έχει και άλλες πολλές παθήσεις. Να έχει θέμα με τα πέλματα. Πρέπει να δούμε πώς είναι τα πέλματα, γιατί παίζουν ρόλο, για παράδειγμα, στη μέση. Τα γόνατα, τα ισχύα. Πρέπει να κάνουμε μια ανάλυση στο κορμό του, να δούμε πού βρίσκεται, αν έχει τυχόν κύφωση, λόρδος, πολλά τέτοια. Να δούμε πού είναι οι ώμοι του, πού βρίσκονται, ο αφιένος του επίσης. Όλα αυτά παίζουν ένα τεράστιο ρόλο στην αξιολόγηση του προβλήματός μας. Και από εκεί και πέρα μετά ξεκινάει η θεραπεία και το θεραπευτικό πρωτόκολλο, το οποίο ποικίλει. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές. Οπότε δεν μπορώ να αναλύσω τη κάθε τεχνική, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν θα το καταλάβει κανένας πρώτον. Και δεύτερον, εγώ μπορώ να δουλεύω με άλλη τεχνική, ο συνάδελφος μπορεί να δουλεύει με άλλη τεχνική. Επίσης υπάρχουν μηχανήματα πάρα πολλά, τα οποία δεν έχουν όλοι τα ίδια μηχανήματα. Οπότε σαφώς το πρωτόκολλο μπορεί να αλλάζει. Όμως σε γενικές γραμμές, ένα πλαίσιο βασικό για όλους είναι η λήψη ιστορικού και η αξιολόγηση του ασθενή. Οπότε βλέπουμε, εν πάση περιπτώσει, τις κινήσεις που μπορεί να κάνει, πού πονάει, πού δεν πονάει, σε τι σημείο πονάει, αν στρίβει, αν έχει πόνο στη στροφή, αν έχει πόνο στη κάμψη, αν έχει πόνο στην έκταση, πόση ώρα τον πονάει. Οπότε πρέπει να αναλυθεί η κάθε στιγμή. Για παράδειγμα, μπορεί να μου πει ένας ασθενής που συμβαίνει ότι εγώ πονάω, ξεκινάει να πονάει η μέση μου, για παράδειγμα, το πρώτο μετά από 2 ώρες που είμαι στη δουλειά, στον υπολογιστή. Αυτό πρέπει να αναλυθεί. Οπότε όλα το ότι αφορά τη ζωή του ασθενή, εμείς αυτό πρέπει να αναλύσουμε. Και ένα σημαντικό κομμάτι είναι πάρα πολύ το στρες, το οποίο εκεί πρέπει να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο, γιατί παίζει τεράστιο ρόλο.
0: Ωραία, τα θίξατε τα θέματα, πολλά τα οποία υπογραμμίζουμε και αναλύουμε. Ξεκινώντας από το τελευταίο που είπατε, από το στρες. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και άλλοι πλην φυσικοθεραπευτών στα σύγχρονα φυσιοθεραπευτήρια. Π.χ. γυμναστές, για να κάνουν κάποιες άλλες ασκήσεις ή τεχνικές, όπως λέτε, όπως είναι το πιλάτες.
1: Το πιλάτες χωρίζεται σε 2 κατηγορίες από ό,τι γνωρίζω. Το clinical και το απλό, και το mat. Βασικά έχει τα κρεβάτια, για να μην μπερδευτούμε. Υπάρχουν τα κρεβάτια πιλάτες και το απλό πιλάτες. Οι φυσικοθεραπευτές έχουν το δικαίωμα να κάνουν clinical πιλάτες, δηλαδή σε άτομα τα οποία απευθύνονται σε άτομα τα οποία έχουν κάποια προβλήματα αρκετά σοβαρά. Σοβαρά τι εννοώ? Σοβαρά για το φυσικοθεραπευτή όχι, για ένα γυμναστήριο ναι. Δηλαδή μπορεί να έρθει ένας ασθενής ο οποίος έχει χειρουργηθεί πρόσφατα στη μέση του και να κάνει πιλάτες clinical. Γιατί αυτό μπορεί να έχει συστήσει ο γιατρός πέραν της φυσικοθεραπείας. Μπορεί να έρθει ένας ασθενής ο οποίος έχει σκλήνες κατά πλάκας. Μπορεί να έρθει ένας ασθενής που έχει Parkinson. Οπότε ναι, είναι κάτι πάρα πολύ καλό, πολύ σύγχρονο και πάρα πολύ σύγχρονο. Παλιά τεχνική, απλά πλέον είναι αρκετά διαδεδομένη. Που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Πρέπει να είναι εξειδικευμένος ο φυσικοθεραπευτής.
0: Επειδή μιλήσαμε και για το στρες, πέρα από τον γυμναστή, το emoji που αγχώνεται γενικά και έχει μια δουλειά πάρα πολύ απαιτητική, θέλει να κάνει και μασάζ.
1: Ναι.
0: Αυτό πώς το υποστηρίζει?
1: Το μασάζ είναι μια πάρα πολύ παρεξηγημένη λέξη. Λοιπόν, να σας το θέσω αλλιώς. Εγώ, ας πούμε, μασάζ το δικό μου χώρο δεν κάνω. Γιατί δεν έχω χρόνο. Είναι κάτι λίγο περιττό κατά τη δική μου γνώμη. Για τον δικό μου χώρο είναι περιττό. Και είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι όταν ο άλλος λέει θέλω μασάζ, εννοεί κάτι αρκετά χαλαρωτικό, ίσως με λάδια, με λίγο μουσική χαλαρή. Όλο αυτό το πακέτο που μπορεί να έχουμε στο όνομα για το μασάζ είναι κάτι που, ας πούμε, εγώ για παράδειγμα, αν θέλει να μιλήσω για μένα, δεν μπορώ να το υποστηρίξω. Γιατί ο χώρος μου δεν ενδείκνεται, έχω πολύ κόσμο, αθλητές, δεν γίνεται. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι συνάδελφοι το κάνουν από ό,τι γνωρίζω. Είναι μια πάρα πολύ ωραία διαδικασία ευεξίας και χαλάρωσης. Αν μιλάμε για το μασάζ όπως έτσι το έχει ο κόσμος στο νου του, όλο αυτό το χαλαρό και ήρεμο. Εγώ προσωπικά δεν προλαβαίνω να κάνω κάτι τέτοιο. Μου είναι πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι πρέπει να έχεις και συγκεκριμένες εγκαταστάσεις για να έχεις τέτοιο ακριβώς πράγμα. Να έχει μια ησυχία, μια ηρεμία. Τώρα η μάλαξη θεραπευτική, ας πούμε, που κάνουμε, που είναι έτσι λίγο πιο διαδεδομένο σε εμάς, θα έλεγα ότι εκεί ναι, υπάρχει μια πληθώρα φυσικοθεραπευτών που την κάνει και πιο καλά και δεν χρειάζεται και πολύ συγκεκριμένες συνθήκες, γιατί ουσιαστικά πάλι οι άνθρωποι κάνουν μάλαξη θεραπευτική για να μπορέσουν να βοηθήσουν έναν ασθενή ο οποίος μπορεί να πονάει. Οπουδήποτε. Είτε στην πλάτη, είτε στον αυχή, παντού. Σε έναν δρομέα, ας πούμε, που έχει καταπονημένο μυϊκό ιστό. Ναι, θα κάνει.
0: Τώρα κατάλαβα γιατί ο Βασίλης δεν ήθελε να πάρετε ένα μεγαλύτερο φυσιοθεραπευτήριο. Μια άλλη αγωνία είναι, ο γιατρός μου είπε να κάνω αυτά.
1: Ναι.
0: Και φέρει ένα χαρτάκι ή εξιστορεί μια ιστορία.
1: Ναι.
0: Ο οποιοσδήποτε γιατρός τον παραπέμπει εκεί. Πόσο σέβεστε αυτό το γεγονός?
1: Ανάλογα, εγώ 100% μπορώ να το σεβαστώ, ειδικότερα σε χειρουργία τα οποία μόνο ο γιατρός ξέρει τι έχει κάνει, οπότε σίγουρα θα πάρω τηλέφωνο τον γιατρό να ρωτήσω και εγώ και οι φυσιοθεραπευτές, όσους συνάδελφοι που ξέρω, αυτό το πράγμα θα κάνουμε, να πάρουμε το γιατρό τηλέφωνο να μας δώσει οδηγίες. Όμως βλέπω ότι πολλές φορές ένας γιατρός μπορεί να δώσει κάποιες οδηγίες σε έναν ασθενή οι οποίες δεν είναι στη δικιά του γνώση.
0: Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση και μερικές φορές πάμε στο άλλο άκρο, να γινόμαστε βεζίριδες στη θέση του βεζίρι και ο φυσιοθεραπευτής να κάνει παρεμβάσεις και στο ιατρικό κομμάτι και συμβουλές όσον αφορά εξετάσεις ή κάποια άλλη γνώμη από άλλο γιατρό ή ίδιες ειδικότητες ή άλλες.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι γίνεται αυτό. Κατά τη γνώμη μου, βεζίρις, όχι. Τουλάχιστον στη δική μου γενιά αυτά δεν υπάρχουν. Νομίζω ότι ούτε στους γιατρούς υπάρχουν αυτά. Όμως, για παράδειγμα, το να δίνει ο γιατρός μία συμβουλή για ένα θεραπευτικό ασχησιολόγιο, νομίζω είναι περιττό. Επίσης εγώ το να παρέμβω και να πω θέλω να κάνεις αυτές τις εξετάσεις δεν είναι normal. Όχι. Νομίζω γενικά ότι αν ξέρεις τη δουλειά σου και ξέρεις μέχρι που είσαι εσύ, μέχρι που είναι ο γιατρός, είναι όλα καλά. Τώρα, το τι μπορεί να υπάρχει στον εκάστοτε γιατρό και στον εκάστοτε φυσιοθεραπευτή, τι προβλήματα μπορεί να προκύψουν, νομίζω είναι συζητήσεις μιας άλλης γενιάς. Το πιστεύω πάρα πολύ αυτό που σας λέω. Δηλαδή, εγώ προσωπικά με όσους συναδέλφους γνωρίζω και έχω επαφές, δεν νομίζω ότι αυτά υπάρχουν. Τώρα, έχει τύχει να συναντήσω, ας πούμε, να μου πει γιατρός, ο οποίος είναι 75 χρονών, να μου πει να κάνω κάτι το οποίο το είχα ακούσει τελευταία φορά στο ΤΕΙ πριν χρόνια. Και εντάξει, να κάτσω να το ακούσω εγώ τώρα αυτό? Δεν θα το ακούσω.
0: Πολύ ωραία. Το σημείο είναι ο άνθρωπος που χρειάζεται φυσιοθεραπεία, γιατί από μόνη της λέξη λέει θεραπεία, θέλει αυτού του είδους θεραπεία πέρα από τα φάρμακα ή το χειρουργείο, να μην νιώθει αυτό το κενό, αυτό το χάσμα.
1: Ακριβώς.
0: Ότι αλλού είναι ο φυσιοθεραπευτής, αλλού είναι ο γιατρός. Πρέπει να νιώσει η ομάδα. Εσείς, σαν φυσιοθεραπεύτρια, πώς γεφυρώνετε αυτό το κενό? Πώς χτίζετε τη σχέση γιατρού, ασθενή και φυσιοθεραπευτή?
1: Λοιπόν, ένας βασικός παράγοντας, ο πρώτος από όλους, πρέπει να είναι η ενσυναίσθηση. Από όποιον γιατρό κι αν είναι, ό,τι έχει πει ο γιατρός, όπου κι αν έχει πάει, πρέπει αυτόν τον ασθενή να τον βοηθήσει, ό,τι και να γίνει, έτσι. Οπότε, αν έχεις αυτό ως παράγοντα πρώτο και φυσικά το ήθος σου και τις αρχές σου, όλα τα άλλα κυλούν πάρα πολύ ομαλά. Τι εννοώ? Εγώ ξέρω ποια είναι η θέση μου και ξέρω και ποια είναι η θέση του γιατρού. Αν ήθελα να πάω ιατρική, όπως όλοι οι φυσικοθεραπευτές νομίζω της γενιάς μου, αν ήθελα να πάνε ιατρική, οι ιατρικοί θα πηγαίνανε. Έτσι, οπότε ξέρω ότι είμαι εγώ, ξέρω ότι είναι ο γιατρός. Στην προκειμένη περίπτωση, αν μιλήσω εγώ με έναν γιατρό για έναν ασθενή, μπορώ με απόλυτο σεβασμό να πω ότι ξέρετε κάτι, εγώ είδα και αυτό, παρατήρησα και αυτό. Γιατί είδα ένα, δύο, τρία πολύ συγκεκριμένα πράγματα, εμπεριστατωμένα και επιστημονικά. Δηλαδή, βάση την οποία δεν μπορεί κανένας να μου απορρίψει, γιατί είναι απόλυτα εμπεριστατωμένο αυτό που θα πω. Αν ο γιατρός αυτό δεν το δεχτεί, νομίζω είναι πρόβλημα του γιατρού. Επίσης, αν εγώ δεν δεχτώ κάτι εμπεριστατωμένο από τον γιατρό, επίσης είναι δικό μου πρόβλημα. Άρα, νομίζω ότι έχουν να κάνουν όλα με τις γνώσεις που έχεις.
0: Επίσης, ο ασθενής, αυτά που λέτε τώρα που τα ακούει και χαίρεται και προσπαθεί να τα ξεκαθαρίσει στο μυαλό του, γιατί όταν το λες κάνει φυσιοθεραπεία, σαν να τον αφήνεις έτσι στο έλεος, ή από μόνος του ή κάποιοι που του συστήνουν, με τους γιατρούς όταν έρχεται ακόμα λιγότερο φυσικά. Γιατί ακούει ότι αν το κάνω αυτό θα είμαι καλύτερα. Και μέσα από αυτά που μας λέτε υπάρχει μια πολυπλοκότητα. Δηλαδή υπάρχουν φυσιοθεραπευτές που είναι εξειδικευμένοι σε κάτι.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν τεχνικές στις οποίες κάποιοι τις κάνουν, κάποιοι όχι. Υπάρχουν μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούμε σε α παθήσεις και σε β παθήσεις όχι. Μέσα σε όλο αυτό το σούπερ μάρκετ της φυσιοθεραπείας, πώς θα ξέρει ο ασθενής ότι ναι, διάλεξα το καλύτερο για μένα όσον αφορά τον έμπειρο φυσιοθεραπευτή που χρησιμοποιεί την καλύτερη τεχνική και έχει σαν βοηθό τα σύγχρονα μηχανήματα για τη δική μου θέση. Πώς είναι δυνατό, πέρα από αυτή την ενημέρωση εμείς που κάνουμε και πιστεύω ότι αρχίζουν να ανοίγουμε παραθυράκια για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ένας τον άλλον και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και αυτές τις παραμέτρους. Πώς πάμε να αγοράσουμε ένα αυτοκίνητο και λέμε έχει αυτό, αυτό, αυτό, αλλά το θέμα είναι να είναι στις ανάγκες μου. Ο ίδιος πώς θα καταφέρει να το προσεγγίσει? Κάνετε εσείς κάτι γι' αυτό? Κάνουν οι γιατροί κάτι άλλο? Μπορεί να το μάθει με κάποιο άλλο τρόπο?
1: Νομίζω ότι δεν μπορεί να το μάθει ποτέ. Γιατί είναι και το ανάλογο το σούπερ μάρκετ των φαρμάκων. Είναι το σούπερ μάρκετ των γιατρών, το σούπερ μάρκετ των αυτοκινήτων. Μπαίνεις σε μια διαδικασία για να θεραπευτείς και μπορεί να τελικά να γίνει χειρότερα. Το έχουμε δει άπειρες φορές. Είτε να πας σε ένα νοσοκομείο και να λένε ότι έσπασες το χέρι σου, να το έσπασες το χέρι σου, μετά κούνα το χέρι σου, αλλά το χέρι να μην κινείται, γιατί μάλλον δεν έσπασε μόνο το χέρι. Οπότε να πηγαίνει μετά αντί για ένα νοσοκομείο σε έναν ιδιώτη γιατρό που να δίνει χάπια για να περάσει, αλλά μετά να δώσει και δηλαδή να έχει περάσει άπειρος καιρός. Οπότε ναι, μάλλον κάτι λάθος έγινε εκεί. Είτε να πάει σε έναν φυσιοθεραπευτή ο οποίος μπορεί να έχει το τάδε μηχάνημα που μπορεί να το βάζει παντού, αλλά στη δική του περίπτωση να με βοηθάει, είτε να έχει ένα γυμναστή και να λέει κάνει κοιλιακούς και θα περάσει. Αυτά είναι όλα σχετικά. Πραγματικά δεν μπορείς να ξέρεις πού ακριβώς πρέπει να πας για να έχεις το καλύτερο. Είτε σε γιατρό, είτε φυσικοθεραπευτή, έτσι. Αυτό το μόνο που μπορώ εγώ να συμβουλέψω είναι ότι όταν έχεις ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα, πρέπει να πας σε αυτόν ο οποίος γνωρίζει αυτό το πρόβλημα. Αν για παράδειγμα έχεις το παιδί σου με ένα πρόβλημα, θα πρέπει να πας στο συγκεκριμένο που ασχολείται με παιδάκια. Μην πας σε άλλον.
0: Το ζητούμενο είναι πώς θα το μάθουμε αυτό. Αυτό είναι το ζόρι μας αυτή τη στιγμή. Εντάξει, υπάρχουν αυτοί εκεί που είναι, αλλά ο καθένας κοιτάει το μαγαζί του και κοιτάει πώς να έρθει ο κόσμος εκεί. Το θέμα είναι και δεν αποτρέπει, δηλαδή για παράδειγμα, όταν έρθει στο ιατρείο μου κάποιος που έχει ένα θέμα με το ύπαρ ή με τη χοληστερίνη ή με την καρδιά του, θα τον παραπέμψω στον καρδιολόγο. Δεν θα καθίσω να ανακατευτώ εκεί. Εδώ έχουμε ένα θέμα να μπει ο ασθενής μέσα και ό,τι είναι εγώ θα τα κάνω και όπου πάει. Άρα θέλουμε αυτό. Εσείς τολμήσατε, ήρθατε εδώ στην εκπομπή, την ενημερωτική και λέτε αλήθειες. Αυτό δεν μπορεί να το κάνετε σαν φυσιοθεραπευτές όλοι, για να ξέρουμε ότι κοίταξε, αυτό το κέντρο είναι για τα παιδιά. Αυτό το κέντρο είναι για τα μυοσχελιδικά. Αυτό το κέντρο είναι για αποκατάσταση τροχαίων. Αυτό είναι για εγκεφαλικά. Δεν μπορεί ο καθένας να μπαίνει μέσα να ρωτάει, α, για φέρω μου το βιογραφικό σου, για φέρω τις μετεκπαιδεύσεις που έχεις κάνει, για φέρω μου τις τεχνικές που έχεις μάθει. Πώς, είναι κάπως τυφλό. Αν το πάρουμε έτσι λίγο πιο κοινικά, όπως τα συνεργεία αυτοκινήτων. Αυτό έχει αυτή τη μάρκα, αυτό έχει αυτή τη μάρκα, αυτό έχει αυτή τη μάρκα. Και ασχολείται με αυτά. Μάρκες θα πούμε ότι είναι οι ασθένειες. Και αυτός είναι που εκπαιδεύτηκε πάνω, ο φυσιοθεραπευτής δηλαδή, στο μάστορα πάνω σε συγκεκριμένο κομμάτι. Αυτό, εσείς σαν φυσιοθεραπευτές, το οποίο νομίζω θα ωφελήσει και εσάς και πιο άνετα ο ασθενής, θα έρχεται να σας προσεγγίζει και με μεγαλύτερη ασφάλεια και θα σας πω στη συνέχεια και γιατί. Τι κινήσεις γίνονται γι' αυτό.
1: Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα που μου λέτε, όσον αφορά το όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω, νομίζω ότι δεν ισχύει. Δεν ισχύει τουλάχιστον στη δική μου γενιά και στη γενιά την προηγούμενη. Τώρα παλαιότερα, αν ας πούμε για παράδειγμα ήταν ένας φυσικοθεραπευτής αρκετές δεκαετίες πριν, ο οποίος δούλευε τα πάντα, εντάξει, είναι σαν να μου λέτε ότι ήταν και ο γιατρός του χωριού που τα βλέπε όλα. Okay, νομίζω είναι πολύ, πολύ έχει καταρριφθεί αυτό. Τώρα στη δική μου γενιά, επειδή με αυτή τη γενιά είμαι και αυτά που σας λέω τώρα είναι αυτά που ζω αυτή τη στιγμή. Οπότε δεν μπορώ να ξέρω. Έχω ακούσει, αλλά δεν μπορώ να ξέρω και τρομερές λεπτομέρειες. Παρ' όλα αυτά, αυτό που υπάρχει σίγουρα είναι όλοι θα μπούμε σε μια διαδικασία να ψάξουμε στο ίντερνετ, έτσι. Οπότε όλοι γράφουν εκεί πέρα φυσικοθεραπεία για παιδάκια. Μυοσκελετική φυσικοθεραπεία. Φυσικοθεραπεία αθλητών. Υπάρχει παντού, σε όλο το ίντερνετ και πλέον μπορούμε να κάτσουμε και να ξεψαχνίσουμε πάρα πολύ καλά έναν φυσικοθεραπευτή και πλέον τα social βοηθάν. Πέραν τούτου, οι ταμπέλες. Δεν υπάρχει νομίζω ταμπέλα που να μην γράφει τι εξειδίκευση υπάρχει. Αν δεν υπάρχει στη μεγάλη, θα υπάρχει στη μικρή. Δηλαδή δεν νομίζω ότι πλέον έχω δει το φυσικοθεραπεία. Τελεία. Νομίζω ότι πλέον όλα έχουν πάρει την φορά τους και τη γραμμή τους. Δηλαδή, ας πούμε, παράδειγμα, έχουν έρθει πολλές φορές στο φυσικοθεραπευτήριο άτομα για τα παιδάκια τους. Τα παραπέμπω. Τα παραπέμπω ανάλογα και την περιοχή που βρίσκονται και εκεί που γνωρίζω ότι είναι ένας συνάδελφος αξιόπιστος που ασχολείται με αυτό. Έρχονται για εγκεφαλικά. Τα παραπέμπω. Γιατί δεν τα γνωρίζω. Και είναι αυτό που λέω, δεν είναι κακό να με γνωρίζεις, δεν γνωρίζεις κάτι. Δεν γίνεται να είσαι σε όλα καλά. Γι' αυτό υπάρχουν εξειδικεύσεις, γι' αυτό υπάρχουν πλέον σεμινάρια πάρα πολύ έγκριτα, πάρα πολύ καλά, σε συνεργασίες με πανεπιστήμια. Δεν είναι αστεία πλέον επιστήμη. Και δεν είναι τέχνη, είναι επιστήμη. Γιατί μιλάμε για καθαρά εξειδικευμένα πράγματα.
0: Χαίρομαι και πρέπει να το αναδεικνύεται αυτό ότι είναι επιστήμη, γιατί και ιστορικό παίρνετε και εξετάσεις κάνετε επισκοπικά ή και κινητικά και θεραπεία κάνετε. Απλά θέλουμε όλοι να είμαστε σίγουροι ότι γίνεται από ανθρώπους που ξέρουν. Ένας άλλος μύθος σε αυτό το κομμάτι είναι, εγώ πήγα για φυσιοθεραπεία και δεν με ακούμπησε. Με έβαλε απλά στα μηχανήματα.
1: Ναι, το ξέρω ότι υπάρχει αυτό. Το έχω ακούσει αρκετά. Νομίζω ότι είναι επίσης μια πιο παλιά τακτική αυτή. Υπήρχε και κάποια στιγμή, χωρίς να το έχω δει, γιατί δεν υπήρχα. Υπήρχε μια τακτική το okay, λίγο είναι της μόδας και τα μηχανήματα. Νομίζω πλέον, επειδή περισσότεροι συνάδελφοι ασχολούνται πολύ σοβαρά με βιβλιογραφία και την περιστατωμένη επιστημονική γνώση, πλέον ξέρουμε πώς να λειτουργούμε τα μηχανήματα σωστά, με τι δεδομένα. Εντάξει, υπάρχουν πραγματικά πάρα πολλά μηχανήματα. Υπάρχουν και πολύ κακά μηχανήματα επίσης. Οπότε ένας φυσιοθεραπευτής πρέπει να γνωρίζει πάρα πολύ καλά από πού θα πάρει, από πού θα αγοράσει τα μηχανήματα. Και πέραν τούτου, νομίζω ότι αυτού του τύπου τη φυσικοθεραπεία, δηλαδή αν υπάρχει πλέον, υπάρχει σε κάποιο, ίσως σε κάποια νοσοκομεία, δεν μπορώ να το γνωρίζω πολύ καλά. Μπορεί να λέω τώρα και πράγματα που δεν ισχύουν, αλλά δεν νομίζω ότι πλέον υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι απλά πετάνε ένα μηχάνημα πάνω σε ένα ασθενή και τελειώνει η υπόθεση εκεί. Πραγματικά νομίζω ότι αυτά τα πράγματα έχουν εμπεδωθεί πάρα πολύ σε παλαιότερες δεκαετίες. Εμένα προσωπικά, αν με ρωτάτε, μου έχει τύχει να με πάρει γιατρός τηλέφωνο και να μου πει θέλω να κάνει μόνο μηχανήματα. Εγώ δεν τον άκουσα. Εγώ έδωσα και ασκησιολόγιο θεραπευτικό και έκανα και λίγες κινητοποιήσεις και πήγε πολύ καλύτερα. Γιατί αξιολόγησα.
0: Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είτε η χρήση των μηχανημάτων, δηλαδή το κόστος αγοράς τους, είτε ήχηρο μαλάξεις ή γενικότερα η ανασχόληση με οποιοδήποτε τεχνική με τα χέρια απαιτούν χρόνο και απαιτούν και κάποια αμοιβή. Γνωρίζουμε ότι μέσα από τα ασφαλιστικά ταμεία οι αμοιβές αυτές είναι πενιχρές. Τι γίνεται σε αυτό το, με αυτό το θέμα? Γιατί πραγματικά υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι χρήζουν φυσιοθεραπείες και δεν έχουμε χρήματα να πάμε.
1: Υπάρχουν από τους ασφαλισμένους. Αυτό βασικά δεν είναι στη δική μου δικαιοδοσία. Καλύτερα αυτό να το πει και ένας εκπρόσωπος του κλάδου. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ εγώ να εκφέρω άποψη. Όμως αυτό που μπορώ να σας πω είναι το ότι οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΗ έχουν δικαίωμα να κάνουν 2 δεκάδες τον χρόνο. Ωραία. Αυτοί οι οποίοι δεν είναι ασφαλισμένοι έχουν το δικαίωμα να πάνε σε οποιαδήποτε δημόσια δομή. Αυτό. Αυτό μπορώ να σας το πω. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι αμοιβές του ΕΟΠΗ είναι νομίζω πενιχρές παντού. Σε οποιοδήποτε φορέα υγείας που συνεργάζεται με τον ΕΟΠΗ. Από εκεί και πέρα, το τι κάνει ο καθένας, αυτό πραγματικά δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ, μόνο ένας εκπρόσωπος του συλλόγου μας μπορεί να απαντήσει.
0: Βλέπετε μια τέτοια άνεση, δηλαδή να θα δώσω τα χρήματα για να κάνω φυσιοθεραπείες, ή το θεωρούν δευτερεύον οι ασθενείς για την αποκατάσταση και λένε ό,τι προβλέπετε μόνο και τέλος?
1: Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με την ποιότητα ασθενών που έχεις. Παράδειγμα, ένας ηλικιωμένος ο οποίος μπορεί να πονάει και μόνιμα γιατί είναι ηλικιωμένος και έχει ίσως μια διαφορετική νοοτροπία, δεν θέλει να πληρώσει τη φυσικοθεραπεία του. Ένας ο οποίος είναι νέος, δραστήριος, αθλητής, δρομέας, τίποτα. Απλά πλέον η νοοτροπία υπάρχει ότι η φυσικοθεραπεία βοηθάει πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα πληρώσει τη φυσικοθεραπεία του. Δηλαδή αυτό βλέπω εγώ προσωπικά, ότι ο κόσμος ο οποίος έχει προβλήματα και προσέχει τον εαυτό του, είτε είναι νέος είτε είναι σε μεγαλύτερη ηλικία, νομίζω ότι έχει να κάνει καθαρά με τη σοβαρότητα του προβλήματος και την νοοτροπία του καθενός. Από εκεί και πέρα μετά, ναι, νομίζω μόνο οι ηλικιωμένοι ή οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να το θεωρούν περιττό έξοδο. Παρ' όλα αυτά, να κάνουν περισσότερα έξοδα στα μαλλιά. Έτσι, συμβαίνει αυτό.
0: Περιττά έξοδα θεωρούν και τα φάρμακα και ναι, κόβουν πολλά από αυτό στις επισκέψεις των γιατρών. Αυτό είναι γεγονός. Επειδή μιλήσατε για πόνο, να δικαιολογήσουμε και τον τίτλο της σημερινής μας συνάντησης. Τι είναι ο χρόνιος πόνος που μας τυρανά και καλούμαστε να συζητήσουμε σήμερα?
1: Ο χρόνιος πόνος αυξάνεται τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ. Έχει να κάνει με τους ανθρώπους οι οποίοι πονάνε μόνιμα. Έτσι. Σε πολλά επίπεδα πονάνε μόνιμα. Δηλαδή δεν μπορούμε σαφώς να αναλύσουμε τα επίπεδα που πονάνε μόνιμα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά πονάνε πολύ σοβαρά και πολύ έντονα και άνθρωποι οι οποίοι ζουν με έναν απλό πόνο καθημερινό. Βλέπουμε πλέον ότι υπάρχει πάρα πολύ συχνά, το συναντάμε περισσότερο ίσως σε γυναίκες. Ίσως και σε κάποιες ηλικίες, δηλαδή 40+. Παίζουν πάρα πολλοί παράγοντες ρόλο. Κοινωνικο-οικονομική, μορφωτική. Η θέση της γυναίκας στην σύγχρονη κοινωνία. Χρόνια κόπωση. Ένας τεράστιος παράγοντας, άγχος, στρες. Όλα αυτά έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία για το χρόνιο πόνο. Πώς αντιμετωπίζεται. Δεν υπάρχει ακόμα από πάρα πολύ κόσμο η νοοτροπία του χρόνιου πόνου ότι είναι μια κατάσταση την οποία πρέπει να αντιμετωπίσεις. Πάρα πολλοί άνθρωποι κάθονται και λένε «Το συνήθισα πια». Δεν είναι ζωή αυτή. Οφείλουμε κάτι να κάνουμε. Ο χρόνιος πόνος μπορεί να είναι είτε από κακή φυσική κατάσταση, κιλά. Πολύ κακή ζωή, πολύ κακή ποιότητα ζωής. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχειρίσουμε αυτό και συνήθως αυτοί οι άνθρωποι καταλήγουν στο φυσικοθεραπευτή. Γιατί είναι κάποιες ατάκες που σχεδόν καθημερινά ακούω στο φυσικοθεραπευτήριο. Ότι εντάξει, πόσα χάπια να παίρνω. Παίρνω χάπια. Πήγα στον ορθοπαιδικό, πήγα σε νευροχειρούργο, πήγα και σε ένα ψυχιατρό και μου έχει δώσει και λίγα ηρεμιστικά, γιατί δεν μπορώ άλλο. Και επίσης έχω πάρα πολύ κακή ποιότητα ύπνου. Οπότε, δηλαδή, είναι σύνολο πραγμάτων. Οπότε και με είπανε να κάνω και φυσικοθεραπεία. Δεν είναι να κάνω και φυσικοθεραπεία. Είναι να κάνω φυσικοθεραπεία. Γιατί. Η φυσικοθεραπεία τουλάχιστον θα μπορέσει όλο το μυϊκό σύστημα λίγο να το χαλαρώσει. Να δώσει 5-10 θεραπευτικές ασκήσεις, λίγο να ηρεμήσει ο ασθενής. Συμβουλευτική. Υπάρχουν πάρα πολλά κομμάτια της φυσικοθεραπείας που μπορεί να βοηθεί ένας ασθενής. Δηλαδή, νομίζω εκεί καταλήγουν στο τέλος όλοι οι ασθενείς. Του χρόνιου πόνου. Να κάνουν φυσικοθεραπεία.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και νομίζω είναι πρωτοπόρο αυτό που κουβεντιάζουμε τώρα για τον χρόνιο πόνο δεν φύγεται όχι συχνά, σχεδόν ποτέ και ειλικρινά και πολύ λίγοι γιατροί έχουν αναγνωρίσει αυτή την βοήθεια που μπορεί να δώσει η φυσικοθεραπεία. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό, είναι ό,τι πιο μοντέρνο υπάρχει σήμερα, δηλαδή ο ασθενής που πονά και δεν το έχει πάρει απόφαση ότι θα μάθω να πονάω, πραγματικά δίνεται μια νέα διέξοδο. Ότι αυτοί οι άνθρωποι, πέρα από τους γιατρούς, τα φάρμακα, μπορούν να κοιτάξουν και την φυσικοθεραπεία.
1: Ναι.
0: Μπορείτε να μας πείτε αυτό, πέρα από ένα υποκατάστατο μασάζ ή πιλάτες, μπορεί πραγματικά να βοηθήσει τον άνθρωπο με ποιο τρόπο?
1: Το ιδανικότερο για μένα, που είναι τοπικό, αλλά το ιδανικότερο για μένα, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, εντάξει, πρέπει να απευθυνθούν και σε ψυχολόγο, γιατί είναι οι περισσότεροι έχουν πολύ σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Νομίζω βασικά ποιος δεν έχει πλέον. Μετά το COVID έχω παρατηρήσει το δικό μου εργαστήριο. Νομίζω ότι συμφωνούν όλοι οι συνάδελφοι, έτσι, όταν συζητάμε, ότι μετά το COVID η κατάσταση δεν είναι πολύ καλή. Ο κόσμος υποφέρει πραγματικά από το ψυχολογικό του κομμάτι, το οποίο ουσιαστικά μεταφέρεται στο μυοσκελετικό. Ένα κομμάτι ανθρώπων, εν πάση περιπτώσει, έχει θέμα με το μυοσκελετικό του λόγω στρες. Το στρες οφείλεται από διάφορους ψυχολογικούς παράγοντες, βγαίνει, έτσι. Οπότε στο δικό μου, ιδανικά θα ήθελα να έχω έναν ψυχολόγο αγκαζέ και να μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα του ασθενή μαζί. Σαφώς όμως αυτό, επειδή πρακτικά δεν γίνεται. Όμως οφείλεις να πεις στον ασθενή ότι χρήζει ψυχοθεραπείας, έτσι. Πρέπει να το πεις. Είναι πολλοί αυτοί που δεν το δέχονται επίσης, αλλά okay. Πέραν της φυσικοθεραπείας με την έννοια της μάλαξης ή του πιλάτες. Το πιλάτες, εντάξει, έχει βγει πλέον τα τελευταία χρόνια. Το πρώτο και βασικό κομμάτι είναι η προσέγγιση του ασθενή. Πρέπει ο φυσικοθεραπευτής να προσεγγίσει τον ασθενή, να καταλάβει ακριβώς τι έχει και τι του φταίει. Ένας πόνος, ο ασθενής με χρόνιο πόνο μπορεί να μην μπορεί να χαρακτηρίσει το πόνο του. Ή μπορεί να τον έχει τρομερά εντοπισμένο τον πόνο του. Και να μπορεί να προσπαθείς, ας πούμε, με διάφορες τεχνικές να κάνεις κάτι και να μην τα καταφέρνεις. Οπότε νομίζω το αρχικό στάδιο είναι η αναγνώριση του ασθενή, να καταλάβεις ακριβώς τι είναι αυτό που του φταίει πραγματικά και από εκεί και πέρα με βάση αυτό να δουλέψει όλα τα υπόλοιπα. Okay.
0: Πάρα πολύ σημαντικά αυτά. Προφανώς έτσι δικαιολογείται και η Μαρία που επέλεξε το Πιλάτες για να βγάζει αυτά τα μυοσκελετικά και το στρες της δουλειάς κυρίως. Και είναι αυτό που λέτε ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η συνύπαρξη είτε φυσικοθεραπείας είτε τέτοιων ειδικών τεχνικών και γι' αυτό έχουμε και την αύξηση στο Πιλάτες και όχι μόνο να γίνεται μπίτσος όπως λένε στην Εωχορούδα δυνατή και αυτά και όντως να εκτονώνεται από τα υπόλοιπα στρες τα οποία εμφανίζονται και ο σύγχρονος τρόπος ζωής και οι απαιτήσεις πραγματικά μας οδηγούν εκεί. Βλέπουμε λοιπόν ότι γύρω από τη φυσικοθεραπεία πρέπει να υπάρχουν και άλλοι ας πούμε βοηθοί πάνω σε αυτό το θέμα της υγείας ψυχικής και σωματικής και ήρθε η ώρα επειδή μιλήσετε και λίγο για το παρελθόν όπως υπάρχουν τα ομοιοπαθητικά φάρμακα υπάρχουν οι χειροπράκτες, οι πρακτικοί όπως λένε και τα λοιπά. Ναι. Ποια είναι η θέση τους στο σήμερα γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν πραγματικά.
1: Υπάρχουν, τι να σας πω, δεν πρέπει να υπάρχει θέση τους στο σήμερα. Τελεία. Υπάρχουν όμως, okay. Δεν είναι κάτι νόμιμο. Δεν έχω κάτι άλλο να πω σε αυτό. Είναι μία λάθος τακτική. Τελεία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι παράνομο. Τέλος.
0: Και κάνοντας και μία αναφορά, η πεθερά μου μετά από ένα χειρουργείο στο νόμο χρειάστηκε φυσικοθεραπεία. Και αυτό όντως ήταν θεραπεία πέρα από τα παυσίπονα ή τα αντιφλεγμονώδη. Αυτή. Σε αυτές τις καταστάσεις, τις μετεγχειρητικές, πραγματικά κάνει θαύματα η φυσικοθεραπεία.
1: Ναι, κάνει. Γιατί επίσης έχω δει πολλές φορές να μην δώσει ένας γιατρός φυσικοθεραπεία, να μην προτείνει και εκεί να έχουμε πολύ κακά αποτελέσματα. Οπότε σαφώς. Ένας όμως, για παράδειγμα, μετά από χειρουργείο πρέπει να σηκωθεί, πρέπει να ανέβει, πρέπει να κινηθεί, πρέπει ένας ασθενής να μπορεί να πλένει το πρόσωπό του, τα μαλλιά του, να παίρνει κάτι από ψηλά. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν από έναν φυσικοθεραπευτή. Και πέραν της κίνησης πρέπει να ενδυναμωθεί όλη αυτή η ζώνη η οποία υπέφερε, έτσι. Οπότε όχι μόνο στο κομμάτι της κίνησης, αλλά στο κομμάτι της ενδυνάμωσης. Γιατί το λέω? Γιατί πολλές φορές μπορεί να έχουμε κάποια χειρουργία τα οποία κινητικά να είναι άψογα αλλά να μην έχουν μήκο ιστό και να λέει ο γιατρός, εντάξει, δεν πειράζει, κούνατο, θα γίνει, αλλά να υπάρχει πάρα πολύ μετά από αυτό να αρχίζουν να βγάζουν άλλα προβλήματα γιατί υπάρχουν σοβαρές ατροφίες. Οπότε η βάση της φυσικοθεραπείας δεν έχει να κάνει μόνο με την κίνηση, να πάρει την κίνηση ένας ασθενής, οποιαδήποτε κίνηση, οπουδήποτε, έτσι, γόνατα, ώμους, αγώνες κτλ. Έχει να κάνει με το σωστό δέσιμο των περιοχών, ούτως ώστε να μην δημιουργηθούν στο μέλλον άλλα προβλήματα.
0: Πέρα από την διατροφή, τα περιττά κιλά, τον τρόπο ζωής μας, η Γεωργία που κάνει καθιστικότατη ζωή, αλλά και η ουρανία με την σκολίωσή της, πώς μπορούν να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι με τη φυσικοθεραπεία?
1: Σαφώς το κομμάτι της αξιολόγησης θα παίξει σημαντικό ρόλο για έναν άνθρωπο με σκολίωση. Σε τι επίπεδα βρίσκεται η σκολίωση, την ποιότητα ζωής που κάνει αυτός ο άνθρωπος. Μπορεί να δεις έναν ασθενή με σκολίωση και να είναι δρομέας. Μπορεί να δεις έναν ασθενή με σκολίωση και να κάθεται 10 ώρες στο γραφείο. Οπότε βλέπεις εκεί τα επίπεδα και αναλόγως πράττεις. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις θεραπευτική μάλαξη, κινητοποιήσεις, διάφορες τεχνικές οι οποίες μπορούν σιγά σιγά να αναχαιτήσουν τη μία πλευρά, να δουλέψουν την άλλη πλευρά, γιατί πάντα αυτό πρέπει να βλέπουμε, ας πούμε σε μια σχολείωση ειδικά της κλίσης και εκεί πέρα αναλόγως να πράττουμε και θεραπευτική άσκηση και το, ναι, και το κομμάτι του γενικά μετά να πάει στο κομμάτι του αθλητισμού είναι εξαιρετικό, είναι ένα εξαιρετικό πρωτόκολλο. Δηλαδή φυσιοθεραπεία, θεραπευτική άσκηση και μετά άσκηση σε γυμναστήριο, ας πούμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που φωτίσατε ένα σκοτεινό μέρος που λέγεται φυσιοθεραπεία σε πάρα πολλά επίπεδα, οικονομικά, κοινωνικά και προπάντων θεραπευτικά. Δείξατε ότι σύγχρονα δεν μιλάμε για κάτι μονότονο ή απλό, ούτε ένα απλό μασάζ ή μόνο πιλάτες. Μιλάμε για θεραπεία που έχει τεχνικές, που οι φυσιοθεραπευτές εκπαιδεύουν τις τεχνικές αυτές επί μακρόν για να μπορέσουν να τις εφαρμόσουν και να βοηθήσουν, ότι όλοι δεν κάνουν όλα, ότι το κάθε τι χρειάζεται τον φυσιοθεραπευτή του, ο οποίος γνωρίζει το τι πρέπει να κάνει για να βοηθηθεί, και ξεφύγαμε από αυτές τις παλιές σκέψεις και ιδέες, να θα πάω στο χειροπράκτη ή τον καθένα που λέει ότι μπορεί να φτιάξει κάτι και να ωφεληθώ και με λίγα χρήματα και αποτελεσματικά. Για τον χρόνιο πόνο, τι να πούμε, μια νέα τομή, θίξατε ένα πολύ μεγάλο θέμα που τυρανά κόσμο και δώσατε και μια άλλη προοπτική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Η φυσιοθεραπεία είναι θεραπεία. Η φυσιοθεραπεία του σήμερα είναι κάτι παραπάνω από θεραπεία.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φυρινίδη.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου

0: Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν από όλες άσμε τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ήγεράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένεται σαν το λάσου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της δεήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι των φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν μπιδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα αλλιώ σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεν ηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύνα αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως οδού σου και σε βείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησε θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεό ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επί το θυσιστήριον σου μόσχου.
2: Μακάρια μου μία νοδό η πορευόμενη ενώ μου Κυρίου. Μακάρια εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ είναι τήρωτας εντολά σου του φυλάξεως της φόδρα. Όφιλον κατευθυνθεί εις ανέο δήμου του φυλάξεως τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εν παντή πλούτο. Εν το σεντορέσω οδερεσχίσω και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετή σου ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσα τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησας υπερηφάνης, επικατάρατη εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασής σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου.

0: Μεστή και συμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσων με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχή σου εν της θαυμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και το νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκ επελαθόμιν. Εκολύθην τη μαρτυρία σου, Κύριε, εμή με κατεσχήνεις. Οδόν εντολό σου έντραμον, όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε των ονειδισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σωνιδίζωσή μου λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα σύντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκη σκηνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου άση γάπησα σφόδρα. Και ήρατας χείρας μου προς τα σύντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσκουνε τις δικαιώμασή σου. Μνήσετε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων τον νόμο σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην ενεκτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμιν τα σωδού σου και επέστρεψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ετοιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν με και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Το ελαίου σου Κύριε πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επί ίσως μετά του δούλου σου Κύριε κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσιν δίδαξόν με ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ η πλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσε επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι είσαι όψοντε με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω εν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψά το σαν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδελεσχίας, αλλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκ εγκατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ήμοι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινε τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθουμε των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσιμοι εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμεί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσ με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξον με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξω το συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδυσον ο εφθαλμί μου επί ούκ εφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένον το λόγιόν σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσει εσύ Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ούκε ξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντές με και θρύποντές με εκ των αματηρίων σου ούκε ξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ούκε φυλάξαντον. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία στην η καρδία μου. Αγαλιάσουμε εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμεν τον δαινόμου σε ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου Κύριε. Εγκυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πάσε οντελέσω δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επιπόθησα το σωτηριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλου σου ότι τα σεντολά σου ούκε πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί Ιδιού τα πάντα ηγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεση της ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοπλιστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσετε, η φωνή η λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μείνεις τάξεις και μείνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη και δόηση των υφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα Θεωτό και Παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπέρ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ η Θεωτό και η ελπίς ημών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλιος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς σε διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιθάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελέησόν με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμασι σώσου με τον ανάξιον δούλον Σου, ότι ευλογητός τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στη παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία ημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών εκτιρμών, θαρούντε σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε μην αναγρύπνω καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνα κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτωκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος σου ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλους το άρετον. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του ελέους, τον ποιούν τα ήμε θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθους σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνετε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, οθενήξη η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μηδέν εις τάξη οφυλάσσωσε. Ιδού εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ίδιο σου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρεται τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσεται της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ταινίας ημών, ένε και εν το ονοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμε τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πόνηρου.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Νήσιτε Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και ως εμβίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρητος η μισή οδυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διόν ηνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασούν.
1: Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον.
3: Νήστητε Κύριε των απελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάμπλη μέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονία σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η Ανάσταση και η Ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Υπερένδειξε η Πάρθηνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέραν ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
4: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτης ήτην οικεσίαν ως δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε ελέησον ημάς επί σίγαρ πεπίθαμεν, μη οργιστείς ημίν σφόδρα, μη δαιμνιστείς των αναμειών ημών, αλλά επίβλεψον και νήνος έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών. Σίγαρ η Θεός ημών και ημίς λαός σου, πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
4: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζονται εσύ σε μία στοχή, σώμαν ρηστή με δία σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού ευθύ.

0: ενώθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλεκτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνή.

0: πάντων των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνορος ιερομονάχου και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των αναστενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε εγώς κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Κι ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν σου φιλέτης ημών, και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστεινε η βασιλεία.

0: Αμήν. Σώσουν, Κύριε, τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκες της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σώμα φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθής εν το σταυρό εκουσίως, τι επωνύμου σου κοινή πολιτεία, του συχτηρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έμφρανον εν τη δυνάμει σου του πιστού βασιλείς ημών, νίκες χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχει εν τη συν όπλων ειρήνης αίτια των τρόπαιων, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχυνται, μη παρήδησε καθήκητες σε χυσές μόν πανήμπτε Θεοτόκε. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσο κέλευσας βασιλεύειν και χορήγην αυτής ορονώθην την νίκην, διότι έδωκε στο Θεό μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός.

Αμήν. Δόξα εν υψής Θεό και πήγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής Θεό και πήγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής Θεό και πήγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίσθητε πε με, πολλοί λέγουσι την ψυχή μου. Ουκ έστρε αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κυρίε εν τη δηλήπτρομη, δόξα και μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εγκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος εντελείψετε μου. Ού φοβηθήσουμε από μεριάν λαού τον κύκλο συνεπιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσε με ο Θεός μου, ότι σε επάταξας πάντας τους εχθρένοντάς μου ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες. Του Κυρίου Ισοδρία και επιτολώ σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη ρουγή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επιστηρίξεις επ' εμέ τη χείρα σου. Ού και συνείασες εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ού και σερήνε εν της σωστές μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομή μου επερήραν την κεφαλή μου, ως η φορτίον βαρύ ευαρύτησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και σάπησαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλοιπώρησε και κατά κάθε νέο σου τέλους όλην την ημέναν σκητροπάζουν εμπορευόμην. Ότι εψώε μου εμπλήστην εμπεγμάτων και ουκέσιν ίεσιν σε αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα οριόμουν από συναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε επιθυμία μου και ο συναγμός μου από σου καπικρύβει. Η καρδία μου ταράχθη εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέ αισθημετε μου. Οι φίλοι μου και η πλησία μου εξαρνητές μου ίγκυσαν και αίσθησαν και ίγκυστά μου από μακρόθεν αίσθησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μη λάλησα ματαιότητας και δουλειότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σύκοφος ουκ οικών και ως άλλος ουκ ανοίγουν το στόμα αυτού. Και αγενόμην ως οι άνθρωπος ουκ ακού και ουκ έχουν το στόμα αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, λύπησα, εσείς ακούσει, Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει με εχθροί μου και εν το σελευθύν επόδες μου επεμέ εμεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάσιγες έτοιμος και αλλαγεδόν μου ενώπιόν μου εσύ διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται επερ εμέ και επληθύνησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακάν δι' αγαθών, ενδιαβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείψεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη απούσεις επ' εμού, πρόσκες εις τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη απούσεις επ' εμού, πρόσκες εις τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέρω θρίζω, εδίψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθηση του δίνει τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεος σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέτως και ποιότητος εμπιστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Η εμνημόνευόν σου επ' της στρομνής μου εν της όρθρης εμελέτων είσαι. Ότι έγινε της βοηθός μου και εν της σκέπτη του δίγου σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Αυτή τη σημάτην εζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παρατοτίσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφραθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσχου ομοίων εν αυτό, ότι εν εφράγγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της ρόθρης εμελέτων εισέ, ότι έγινε της βοηθός μου και εν της σκέπτη των τρίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου, ο πίσω σου εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου στη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστην με το κατακτενόν των Ισλάκων
εγνήθην ως άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματία καθέρνονται σε τάφο, ον ουκ εμνήσθης έτη και αυτοί έτσι χειρός απόσθησαν. Έθεν τόμε λάγκοντα το τάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επισυρήθη ο χθυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγεγες επεμέ. Εμάκρυνας τους νοσούς μου επί μου, έθεν τόμε ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εις θέμεις ανυποπτωχίας. Εκέκρασα προσέ, Κύριε, όλη την ημέραν διαπέτασα προσέ τα σκύρες μου. Μη της νικρής πείσης θαυμάσια, ή ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότε τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εγέ πλελισμένη. Κακό προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ή να τι, Κύριε, αποθεί στην ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου επί μου. Το χώσι με εγώ και εν κόπη εκ νιότητό μου. Υψωθεί δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμεδήλθον εωργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξαταραξάν με. Εκύκλωσάν με ω σίδωρο όλη την ημέρα να ταιριάσουν με άμα. Εμάκρυνα από μου φίλων και πλησίων και του νοσού μου από τα λιπορία. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, η μέρα σε και έκραξα και νύχτα εναντίον σου. Εις ελευθέτων οποιών σου η προσευχή μου, κλείνουν το ούσου εις τη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα στα συνταποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα σνός σου. Το λυτρούμενον εκφρά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέγκη εκτριμής. Τον επιπλώντα εν αγαθήσει την επιδημία σου, ανακαινιστήσετε ως αή του ηνιώτη σου. Ποιον ελίγμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σουδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρημον και ελίγμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πονιέλαιος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά της ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία ημών ανταπέτω και νημήν. Ότι κατά του ύψους του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώσουν απέχουσιν αντολέα από δυσμών, εμάκρυναν αφημών τα συνομία ημών. Καθώς η κτήρη πατήρ Ιούς οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίσθη ο τυχούσας μεν. Άνθρωπος ως η χόρτος εημέρη αυτού

Πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησήν μου εν τη ηλιθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς την θενοποιών σου πας ζών. Ότι κατεδίωξε να εκθρώσει την ψυχή μου, εταπείνωσήν εις γίνει τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασε επεμέ το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου εν ποίμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρες μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύες άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον μη το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσε κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγησμένη και η ευθεία. Έλε και το όνοματό σου Κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα σου στλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάκουσόν μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις σε κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος σου νυκτερμό σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα όπως άνδικε ότι είσαι τη συλλόγη σου και νικήσεις ενδοκρινές θέσαι. Ιδου γάρ εν ανομίες την ηλίθιν και αμαρτίες εκείσισε με μήτρη μου. Ιδου γάρ αλήθιν η γάψα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίζ με ισόβου και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπέρχειον αλευκαθίσουμε. Ακουτίζ με αγαλήσιν και αφροσύνην, αγαλιάσιν έως τέτοια ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης τις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις επ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως το σουδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσία δωκάν ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδία συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός και εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί τότε τύχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί του θυσιαστηριών σου μόσχους.

0: Αμήν. Αιθιώπων πρόσωπα, απόραπίσας, νοητών ανέλαμψας, καθάπερίνιος, φεδρός, φωτογωγώντας ψυχάς ημώντος, ετοιμώντων, μοσίπα μακάριστε.
1: Μοσίπα μακάριστε.
0: Και 28η του αυτού μηνός, μνήμητος σου πατρός ημών, Μωσέως του Αιθιώπος. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ακακίου του Νέου. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και των Αγίων Μαρτύρων Διομήδους και Λαβρεντίου και των Αγίων Τεσσαράκοντα. Τελείται δε η αυτών σύναξης εν το νέο Παλατίο. Τι αυτή η μέρα ο δίκαιος Εζεκίας ο βασιλεύς εν ειρήνη ετελειώθη. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Άνης της Ιγατρός Φανουήλ. Τι αυτή η μέρα οι Άγιοι Τριάκοντα τρεις μάρτυρες οι εξηρακλίας πυρή τελειούνται. Και σε αυτόν Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Συ δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και συ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οικία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε, διότι μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, Ποράνιε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο Ομνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο Αίρον, την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεται ξε τη δέησιν ημών ο καθημένος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς ότι σοι ημώνος Άγιος, σοι ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξα Θεού Πατρός. Αμήν. Κατακάστην ημέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγεννήθηση μήνα εν γενεά και γενεά, εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε προσεκατέφυγον δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι σοι ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή, εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτηρον το έλεό σου τη γνώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη, εν αμαρτήτου φυλακτήνε ημά. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου ει του αιώνα αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφημά, καδάπερ, ηλπίσιμεν επισέ. Ευλογητώσει, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασεις σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι. Νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσομαι την αιωθνίδα εις νημού το Κυρίο.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον εμάς.

0: Το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλειν το όνομα της ύψιστε. Το αναγγέλλειν το πρωί το έλεγχο σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα, συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίαση τας ασθενείας ημών. Έλεγε το όνοματό σου, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσε εμείς σήμερα και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφελέτες ημών και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά άρισε ημάς υπό το πονηρό.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

0: Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτού.
1: Ωσκόμε.
0: Της Αγίας της εν τη γη αυτού εθαυμάστος εν ο Κύριος.
1: Σοφία.
0: Προς Κολασαίης επιστόλης Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Ωσκόμε.
0: Αδελφοί, ενδύσας Θεός εκλεκτή του Θεού, Άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα εκτιρμού, Χριστότητα, ταπεινοφροσύνην, πραότητα, μακροθυμίαν, ανεχόμενοι αλλήλων και χαριζόμενοι εαυτής, εάν της προστή να έχει μορφήν. Καθώς και ο Χριστός εχαρίσατο ημίν, ούτω και ημείς, επί πάση δε τούτης την αγάπην. Η της έστη συνδέσμος της τελειότητος και η ειρήνη του Θεού βραβευέτω εν τες καρδίες ημών η συν και εκλήθητε εν σώματι και ευχάριστη γίνεσθε ο Λόγος του Χριστού εν οικείτο εν ημίν πλουσίως εν πάση σοφία διδάσκοντες και νουθετούντες σε αυτούς ψαλμείς και ύμνης και οδές πνευματικές εν χάριτι άδοντες εν την καρδιά

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Έτσι δεόμεθα υπεραιρέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν διαδελφών.

0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κυρίως ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συν τη Αγία αυτού Εκκλησία και τη αδελφότητη ταύτη αιώνα αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και Θεοθνή μα.
1: Την Λίμιωτέρα των Χερουβίμ και Δοξιταρά Συγκρήτω του Σεραφείμ την Αδιαφθόρο Θεολόγο Ντεκούσεν την Όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
0: Δόξα Σι Χριστέ ο Θεό, ελπίσιμο δόξα Σι.
1: Δόξα Πατρί και Ιώ και Αγίο Πνεύμα την Κενή και Αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Πατράγι ευλόγησον.
0: Χριστό ο Λιθινό Θεό ημών. Τε πρεσβείε τη των Αχράντων και Παναμού μου έγεσαι μετρό. Δυνάμει του τιμίου Ξοπιού Σταυρού, προστασίε των τιμίων Επορανίων, δυνάμεων Σωμάτων, οικεσίε του τιμίου Δόξου, προφήτη Προδρόμου και Βαπιστό Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, τη Αγία Ενδόξου και τη Αποστόλου, Λιδία τη Φιλιππισία, των Οσίων και ο Θεοφόρων Πατερνιμών, των Αγίων και Δικαιών Θεοπατώρων, Ιακήμ Κιάνη, του Οσίου Πατρόσιμων, Μωυσέω του Αιθιοπό, ου και την μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων Ελέη, εξώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος.

0: Φίλοι Κροατές, χαίρετε. 28 Αυγούστου σήμερα και σας καλωσορίζουμε σε μια νέα εκπομπή του ιστορικού μας τηλέγραφου.
1: «28 Αυγούστου 1619. Ενθρονίζεται ως αυτοκράτορας της Γερμανίας ο Φερδινάνδος ο Δεύτερος. Για περίπου 30 χρόνια διεξήγαγε πόλεμο εναντίον των πριγκίπων, δουκών και φεουδαρχών. Η διαμάχη έληξε με νίκη του αυτοκράτορα, ο οποίος προωθούσε μεταρρυθμίσεις».
0: «28 Αυγούστου 1749. Γεννιέται ο Γερμανός φιλόσοφος και συγγραφέας Johann Wolfgang von Goethe. Υπήρξε από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες της παγκόσμιας φιλολογίας. Έργα του «Η Ιφηγένεια εν Ταύρης», «Φάουστ», «Ερνάνος και Δωροθέα», «Η Μεταμόρφωση των Φυτών», «Η Θεωρία των Χρωμάτων» και άλλα.
1: 28 Αυγούστου 1904. Η Μακεδονία καθώς και η Θράκη είναι ακόμα σκλαβωμένες στους Τούρκους. Χρειάζονται πολλοί αγώνες, υπεράνθρωπες προσπάθειες, θυσίες γενναίες για να ελευθερωθούν. Η νεαρή δασκάλα 18 χρόνων μόνον από το Πεντάλοφο Θεσσαλονίκης, η Βελίκα Τράικου, μόλις διορίστηκε στην Καρατζόβα της Αριδαίας, νομού Πέλης, άρχισε τον αγώνα. Στην έκκληση του Ιώνα Δραγούμη, προξένου στο μοναστήρι, για άτομο σύνδεσμο του ελληνικού κομιτάτου, δίνει το παρόν. Ντυμένη με κουρέλια, παριστάνοντας την τρελή, την ραδικομαζόχτρα, άλλοτε ως βουλγάρα ή τουρκάλα, στείνει αυτή και στυλώνει τα μάτια για να πάρει πληροφορίες, να ακούσει, να μεταφέρει. Στις 28 Αυγούστου 1904 ένας βούλγαρος κομιτατζής την υποψιάζεται, την συλλαμβάνει, τη βασανίζει και την φωνεύει, μπήγοντας το μαχαίρι στο στήθος της. Η ηρωίδα αναπαύεται από τους κόπους, τους μόχθους και τα βασανιστήρια που υπέστη υπερπίστεως και πατρίδος στο κημητήριο της Ευαγγελιστρίας στη Θεσσαλονίκη. Αιωνία της η μνήμη.
0: 28 Αυγούστου 1910. Το Μαυροβούνιο κηρύττει την ανεξαρτησία του από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο Νικόλαος ο Πρώτος αναγνωρίζεται ως βασιλιάς.
1: 28 Αυγούστου 1922. Στη Σμύρνη της Μικράς Ασίας παίζεται η τελευταία πράξη του δράματος, η Μικρασιατική καταστροφή. Μια καταστροφή που άρχισε επίσημα από το 1914. Ο τελευταίος Μητροπολίτης της Ιωνίας, ο εθνομάρτυρας Άγιος Χρυσόστομος Σμύρνης, θανατώνεται από τον τουρκικό όχλο. Έγραψε ο Αμερικανός πρόξενος Χόρτον. Η ίστατη στιγμή της Σμύρνης δοξάστηκε με το θάνατο του χριστιανού επισκόπου. Τα γεωγραφικά όρια του ελληνικού κόσμου περιορίστηκαν στα όρια της Ελλάδος. Τα πνευματικά όμως έφτασαν και πάλι μέχρι τον ουρανό, ακούμπησαν το θρόνο του Θεού, χαρίζοντας σε μας έναν ακόμα πρεσβευτή και ένα λαμπρό παράδειγμα πίστεως, πάθους για τη λευτεριά και τα ιδανικά της φυλής μας.
0: 28 Αυγούστου 1995. Σεράγεβο. Οι Σερβοβόσνοι πυροβολούν και ένας όλμος σκοτώνει 38 ανθρώπους. Αυτή ήταν η αφορμή για τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ εναντίον των Σερβοβοσνίων.
1: 28 Αυγούστου 2007. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. ο απειλητικός κυκλώνας Ερνέστο, με ανέμους εντάσεως 120 χιλιόμετρα την ώρα, κατευθύνεται προς την Κούβα, ενώ απείλησε και τη Νέα Ορλεάνη, την ήδη καταστραφήσα από τον κυκλώνα Κατρίνα.
0: Φίλοι μας, ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Καλή σας μέρα.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 28 Αυγούστου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Μωυσέως του Αιθίωπος, των Αγίων Μαρτύρων Διομήδους και Λαυρεντίου, του Δικαίου Εζεκίου εν ειρήνη τελειοθέντος, της Αγίας Άνης τη γιατρός του Φανουήλ και των Αγίων 33 Μαρτύρων των Εξηρακλίας πυρή τελειοθέντων. Η αμαρτία είναι κοινός κλήρος όλων των ανθρώπων. Κανείς μας δεν είναι απαλλαγμένος από αυτήν. Την κουβαλούμε μαζί μας όπως η χελώνα το καβούκι της. Αυτή είναι το μεγαλύτερο κακό, γιατί μας χωρίζει από τον Θεό που είναι το ύψιστο αγαθό. Είναι όμως τόσο ελκυστική που δύσκολα κάτι μπορεί να μας κρατήσει μακριά της, εκτός από τον Άγιο Φόβο του Θεού. Αν λείψει ο φόβος του Θεού, τότε θα λείψει και η αίσθηση της αμαρτίας. Ο φόβος του Θεού δεν είναι δουλικό, αλλά σωτήριο συνέστημα, γιατί είναι η μοναδική δύναμη που μπορεί να μας συγκρατήσει από το κακό και να μας οδηγήσει στην μετάνοια. Η μετάνοια είναι το μόνο μέσο που έχει ο άνθρωπος στη διάθεσή του για να μπορεί να ανταποκριθεί στην πρόσκληση του Θεού να γίνει πολίτης της βασιλείας του. Έτσι γίνεται φανερό πόσο απαραίτητα αναγκαία είναι η μετάνοια στη ζωή μας. Γι' αυτό και το κήρυγμα της μετανοίας είναι το εναρκτήριο σάλπισμα της δημοσίας δράσεως όχι μόνο του τελευταίου προφήτου του Ισραήλ, του Ιωάννου του Προδρόμου, αλλά και του Χριστού. Μετανοείτε, ίγκη και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Αλλά τι είναι μετάνοια? Μετάνοια είναι η αρχή και το ξεκίνημα για την προκοπή και τη σωτηρία μας. Είναι η ευκαιρία που μας δίνει ο Θεός να αναπλάσουμε την φθαρίσα από την αμαρτία φύση μας και να ξαναποκτήσουμε την παραδεισένια μας ωραιότητα. Μόνο η μετάνοια έχει τούτη την αναπλαστική και την ανακαινιστική δύναμη. Την δύναμη να παίρνει τον ληστή και να τον κάνει πρώτο οικιστή του παραδείσου. Να παίρνει την πόρνη και να την αγιάζει. Να κάνει τον λύκο αρνί, τον κόρακα περιστέρι, το κάρβουνο διαμάντι. Αυτή είναι η ιστορία πολλών Αγίων της Εκκλησίας μας.

Ο Όσιος Μωυσής ήταν γέννημα και θρέμα της Μαύρης Υπήρου, δηλαδή της Αφρικής. Έζησε στα μέσα του 4ου αιώνος. Δεν ξέρουμε τίποτε για την παιδική του ηλικία, ούτε περισσότερα στοιχεία για την οικογένειά του και την ιδιαίτερη πατρίδα του. Από τις αφηγήσεις του Παλαδίου μαθαίνουμε ότι ήταν Αιθίωπας και εξωτερικά και εσωτερικά, όπως λέει. Δηλαδή, όπως μαύρο ήταν το χρώμα του σώματός του, έτσι σκοτεινός ήταν και ο ψυχικός του κόσμος, σκληρός και δίστροπος τον χαρακτήρα του. Ήταν αγορασμένος δούλος κάποιου πλουσίου κτηματία. Μα γρήγορα αυτός τον πέταξε στο δρόμο εξαιτίας της κακότητός του και του φιλόνικου χαρακτήρος του. Και ο Μωυσής βρήκε καταφύγιο σε μια λίστου συμμορία. Με την τεράστια σωματική του δύναμη ήταν σωστός μαύρος δαίμονας που βλέποντάς τον μόνο κανείς παρέλει από το φόβο του, όπως λέει το συναξάρι του, γρήγορα επιβλήθηκε στους άλλους ληστάς και έγινε αρχηγός τους. Χαρακτηριστικό της ομότητός του είναι και το εξής περιστατικό. Κάποτε απέτυχε σε μία από τις παράνομες επιδρομές του σε ένα κοπάδι που έβοσκε στην όχθη του Νείλου ποταμού. Τόσο θύμωσε που αποφάσισε να σφάξει τον βοσκό. Έπρεπε όμως να διασχίσει τον Νείλο για να φτάσει στην καλύβα του. Δεν αναχέτησαν την ορμή του ούτε τα φουσκωμένα νερά του ποταμού, ούτε άλλος ενδεχόμενος κίνδυνος. Έδεσε τα ρούχα του στο κεφάλι του, κράτησε με τα δόντια του το πελώριο δίστομο μαχαίρι του και πέρασε κολυμπώντας την αντίπερα όχθη. Στο μεταξύ όμως ο Τζομπάνης πρόλαβε και εξαφανίστηκε για να σωθεί. Όταν ο Μωυσής είδε ότι έχασε τη λία του, έπεσε με μανία πρωτοφανή μέσα στο εγκαταλελειμμένο κοπάδι. Έσφαξε όσα πρόβατα μπόρεσε για εκδίκηση, μέχρι που χόρτασε το μάτι του αίμα. Και ύστερα έδεσε από τις ουρές μεταξύ τους 4 από τα καλύτερα κρυάρια, τα φορτώθηκε στον ώμο και κολυμπώντας πέρασε και πάλι τον ύλο. Σαν βγήκε στην όχθη, έψησε τα κρυάρια και αφού έφαγε τα καλύτερα κομμάτια και ήπιε και 25 λίτρα κρασί που είχε φυλαγμένο, περπάτησε 50 μίλια χωρίς διακοπή και έφτασε στο κρυσφύγετό του. Κάποτε όμως ο Μωυσής, κυνηγημένος για τα πολλά του εγκλήματα από την εξουσία, πήγε να κρυφτεί βαθιά στην έρημο, όπου ζούσαν τότε πολλοί ονομαστοί αναχωρητέ. Αυτοί τον δέχτηκαν με κατανόηση και στοργή και σιγά σιγά ημέρυψαν τα βάρβαρα ένστικτά του. Και ο Θεός που περιμένει πάντοτε την επιστροφή του αμαρτωλού, τον επεσκίεσε με τη χάρη του. Και ο μαύρος λίσταρχος ένιωσε να μαλακώνει η καρδιά του. Μετανόησε, άλλαξε φρόνημα και από τότε άλλαξε τρόπο ζωής. Και ήταν τόσο ριζική η αλλαγή του, που γρήγορα έφτασε στα μέτρα αγιότητος των μεγάλων πατέρων της ερήμου. Έγινε πρότυπο αρετής και αγιότητος και έχοντας βαθιά γνώση της ανθρωπίνης αδυναμίας, ποτέ δεν κατέκρινε τους αμαρτάνοντας. Κάποτε συγκεντρώθηκαν οι πατέρες για να κρίνουν έναν μοναχό που έσφαλε. Στην σύναξη βρέθηκε από υπακοή και ο Μωυσής. Μπήκε όμως καταϊδρωμένος, γιατί για να εκφράσει τη στάση του στο θέμα του αδελφού φορτώθηκε ένα μεγάλο καλάθι γεμάτο άμμο. Καθώς όμως περπατούσε, χυνόταν λίγο-λίγο η άμμος από την βάση του καλαθιού. Τον ρώτησαν λοιπόν τι σήμαινε αυτό και εκείνος είπε αναστενάζοντας: «Αυτά που αφήνω πίσω μου είναι τα βαριά μου αμαρτήματα για να μην τα βλέπω και ήρθα να κρίνω τον αδελφό μου για ένα μικρό ελάττωμα στο οποίο υπέπεσε μία φορά». Κατανύχθηκαν οι πατέρες που τον άκουσαν και συγχώρησαν τον αδελφό, θαυμάζοντας την σύνεση του γέροντος Μωυσέως. Αλλά η ζωή της μετανοίας προϋποθέτει βαθιά ταπείνωση. Έτσι παροιμιώδες ήταν και το ταπεινό του φρονήματός του. Από το συναξάρι του μαθαίνουμε πως κάποτε πήγε να τον επισκεφθεί ένας άρχοντας και να ζητήσει την ευχή του. Τον ίδιο Μωυσής από το καλύβι του κατάλαβε την πρόθεση του ανθρώπου και έφυγε προσποιούμενος τον οδηπόρο. Στο δρόμο συναντήθηκε με τον άρχοντα, ο οποίος τον ρώτησε πού κατοικεί ο αβάς Μωυσής. Τότε ο Όσιος τον συμβούλεψε να γυρίσει πίσω, γιατί τάχα ο Μωυσής ήταν ανόητος και δαιμονισμένος. Γύρισε πίσω ο άρχοντας και διηγήθηκε στη σκήτη όσα άκουσε για τον γέροντα. Οι μοναχοί ζήτησαν να τους πει τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου που του είπε αυτά
και τότε κατάλαβαν ότι ήταν ο ίδιος ο Μωυσής. Σε τόση αρετή έφτασε ο πρώην λίσταρχος, ώστε ο αρχιερεύς του τόπου τον τίμησε και με το αξίωμα της ιεροσύνης και τον χειροτώνησε ιερέα. Ύστερα από καιρό, θέλοντας να τον δοκιμάσει αλλά και να διδάξει τους άλλους αδελφούς με την αρετή του, είπε στους κληρικούς σε μια πανηγυρική σύναξη όταν έλθει ο Όσιος να τον διώξουν από την εκκλησία επιπλήττοντάς τον. Πραγματικά, ενώ ετοιμαζόταν να φορέσει τα άμφια του, του είπαν με σκαιότητα: «Φύγε από εδώ, άσχημα άνθρωπε, δεν είσαι άξιος να βρίσκεσαι ανάμεσά μας». Ο Μωυσής έφυγε ήσυχα, χωρίς να σκανδαλιστεί, λέγοντας τον εαυτό του: «Δε σου το έλεγα, μελανέ και σχημοδέρματε, πως δεν είσαι άξιος να συνομιλείς με τους ανθρώπους? Καλά σου έκαναν, έτσι σου τέργεζε». Όταν ύστερα από λίγο τον κάλεσαν να επιστρέψει, ο Όσιος επέστρεψε χωρίς αντίλογο. Όταν ποτέ τον παρακαλούσαν να τους διδάξει λόγο ωφελίες, έλεγε κάνοντας υπακοή: «Πρέπει καθένας να έχει μπροστά του όλα του τα αμαρτήματα και τότε θα ταπεινώνεται και δεν θα κατακρίνει κανέναν». Και δεν παρέλειπε να ζητά συγχώρεση γιατί μίλησε μπροστά στους αδελφούς του. Κάποια ημέρα στη Σκήτη, ενώ καθόταν μαζί με άλλους 7 μοναχούς, προγνωρίζοντας το τέλος του, τους είπε: «Φύγετε να κρυφθείτε, γιατί θα έρθουν βάρβαροι. Φύγετε μη σας φωνεύσουν». «Εσύ γιατί δεν φεύγεις?» τον ρώτησαν. «Εγώ», είπε, «χρόνια περιμένω αυτή την ημέρα για να πραγματοποιηθεί ο λόγος του Κυρίου, ότι πάντες οι δόντες μάχεραν εν μαχαίρα ποθανούνται, και τώρα να φύγω να χάσω το στεφάνι?» «Θα πεθάνουμε κι εμείς μαζί σου», του είπαν. «Κάντε όπως σας φωτίσει ο Κύριος», είπε, και ετοιμάστηκε. Ιδού, είπε, έφτασαν οι βάρβαροι. Έτσι πράγματι εν μαχαίρα απέθανε ο μακάριος Μωυσής ο Αιθίωπας σε ηλικία 75 ετών, αφήνοντας παράδειγμα μετανοημένου ανθρώπου και επανορθώσεως του αμαρτωλού παρελθόντος.

Εμάς σήμερα μας ξενίζει το γεγονός ότι η Εκκλησία μας έχει Αγίους που έζησαν προκλητική αμαρτωλή ζωή, γιατί δεν συνειδητοποιήσαμε ίσως την δύναμη της μετανοίας. Ας σκεφτούμε μόνο ότι ο Χριστός δεν ζήτησε από τους ανθρώπους να γίνουν καλύτεροι, να βελτιώσουν δηλαδή την ηθική τους κατάσταση, ούτε να γίνουν λιγότερο αμαρτωλοί. Τους κάλεσε να μετανοήσουν και να δεχθούν το κήρυγμα της Βασιλείας του Θεού. Και οι Απόστολοι καλούσαν τους εθνικούς σε μετάνοια, απήγγελον μετανοήν και επιστρέφειν επί των Θεών. Γιατί μόνο η μετάνοια ελκύει την χάρη του Θεού πάνω στον αμαρτωλό και γεννά στην καρδιά του το μίσος για την αμαρτία και την αγάπη για την αρετή, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Γι' αυτό ο Χριστός πάντα έδειξε προτίμηση για τους τελώνες και τις πόρνες, σε αντίθεση με τους γραμματείς και φαρισαίους, που κοινωνικώς φαινόταν δικαιότεροι και εντιμότεροι. Γιατί ο Χριστός ήρθε να σώσει τους αμαρτωλούς. Δεν ήρθε για αυτούς που νομίζουν πως είναι δίκαιοι. Ήρθε για όλους μας και για μας τους σημερινούς χριστιανούς. Και μας καλεί όπως και τότε σε καθημερινή, σε διαρκή μετάνοια. Γιατί η μετάνοια δεν είναι ποτέ συντελεσμένη πράξη. Το έργο της δεν τελειώνει ποτέ. Είναι η αρχή, η μεσότης και το τέλος της χριστιανικής ζωής. Έτσι είναι πάντα επίκαιρο το μήνυμα «Μετανοείτε», για να γίνουμε καινούργιοι άνθρωποι, για να σωθούμε, γιατί η μετάνοια είναι η πύλη της σωτηρίας.

πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Κάφημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από τη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλιον 11, 5-21. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, λογίζουμε μηδέν ιστερικέ είναι των υπερλίαν Αποστόλων. Είδε και ιδιώτης το λόγο, αλλού τη γνώση, αλλά εν παντή φανερωθέντες εν πάσιν εις ημάς. Η αμαρτία ανεποίησα εμ αυτών ταπεινών είναι εμείς υψωθείτε, ότι δωρεάν το του Θεού Ευαγγέλιον ευγγελισάμεν ημίν. Άρας εκκλησίας εσύλησε λαβών οψώνιον προς την ημών διακονία και παρών προς ημάς και ειστερηθείς ου κατενάρκησα ουδενός. Το γάρ ειστερημά μου προς αναπλήρωσαν οι αδελφοί ελθόντες από Μακεδονίας. Και εν παντή αβαρή ημίν εμ' αυτόν ετήρησα και τηρήσω. Έστην αλήθεια Χριστού εν εμή, ότι η καύχηση αυτή ου φραγίσετε εις εμέ εν της κλίμαση της Αχαΐας. Διατί ότι ουκ αγαπώ ημάς. Ο Θεός είδεν, όδε ποιώ και ποιήσω ή να εκόψω την αφορμήν των θελόντων αφορμήν ή να ενώ καυχόνται ευρεθώσει καθώς και εμείς. Οι γαρτιούτοι ψευδαπόστολοι εργάτε δόλοι μετασχηματιζόμενοι εις Αποστόλους Χριστού και ου θαυμαστών. Αυτός γαρός Σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός. Ου μέγα ουν ή και οι διάκονοι αυτού μετασχηματίζονται ως διάκονοι δικαιοσύνης, ον το τέλος έστε κατά τα έργα αυτών. Πάλιν λέγω μη της με δόξη άφρονα είναι. Ιδέμιγε κανός άφρονα δεν ξεσθέμε, είναι καγό μικρόν τι καυχήσομαι. Ο λαλό, ου λαλό κατά Κύριον, αλλώς εν αφροσύνη εν ταύτη τη υποστάση της καυχήσεως. Επί πολλοί καυχόνται κατά την σάρκα, καγό καυχήσομαι. Ιδέως γαρ αν έχεστε τον να φρόνων φρόνιμοι όντες, αν έχεστε γαρ ήτης ημάς κατά δουλή, ή της κατεστή, ή της λαμβάνει, ή της επέρετε, ή της ημάς εις πρόσωπον δέρει. Κατά τη μίαν λέγω, ως ότι εμείς εισθενήσαμεν. Με πιο απλά λόγια, νομίζω ότι δεν υστέρησα σε τίποτε από τους εξοχωτέρους Αποστόλους και αν ακόμη είμαι άπειρος ως ομιλητής, δεν είμαι όμως ως προς τη γνώση. Σας δείξαμε τούτο φανερά με κάθε τρόπο και σε όλες τις περιστάσεις. Ή έκανα αμαρτία με το να ταπεινώσω τον εαυτό μου για να υψωθείτε εσείς, επειδή σας κήρυξα δωρεά το Ευαγγέλιο του Θεού, αλλά σε εκκλησία σε σύλλησα για να πάρω τα αναγκαία προς τον σκοπόν να σας υπηρετήσω. Και όταν ήμουν μαζί σας και είχα αστερήσεις, δεν επιβάρυνα κανένα, διότι τις ανάγκες μου συνεπλήρωσαν οι αδελφοί που ήλθαν από τη Μακεδονία. Απέφυγα και θα αποφύγω να σας δίνω βάρος για οτιδήποτε. Όπως είναι βέβαιο ότι η αλήθεια του Χριστού είναι μέσα μου, έτσι το κάφημά μου αυτό εις τα μέρη της Αχαΐας δεν θα μου αποκλειστεί. Γιατί? Διότι σας αγαπώ. Ο Θεός ξέρει ότι σας αγαπώ. Αλλά αυτό που κάνω θα εξακολουθώ να το κάνω για να στερήσω τις ευκαιρίες εκείνους που επιδιώκουν ευκαιρία για να φανούν ότι είναι σαν εμάς εις το έργο δια το οποίο καυχόνται. Τέτοιοι άνθρωποι είναι ψευδαπόστολοι, εργάτες δόλοι που μεταφιέζονται εις Αποστόλους του Χριστού. Και δεν είναι αυτό περίεργο, διότι ο ίδιος ο Σατανάς μεταμφιέζεται εις άγγελων φωτεινών.
Δεν είναι λοιπόν μεγάλο πράγμα εάν και οι υπηρέτες του μεταμφιέζονται σε υπηρέτες δικαιοσύνης, των οποίων το τέλος θα είναι σύμφωνο προς τα έργα τους. Επαναλαμβάνω, κανείς σας μη με νομίσει ανόητον, αλλιώς δεχθείτε με έστω και ως ανόητον, δια να έχω και εγώ το μικρό μου κάφημα. Αυτό που λέγω δεν το λέγω κατ' εντολήν του Κυρίου, αλλά σαν ανόητος ως προς το θέμα αυτό της καυχήσεως. Επειδή πολλοί καυχόνται για κοσμικά πράγματα, θα καυχηθώ κι εγώ, διότι ευχαρίστως ανέχεστε τους ανοήτους, σεις που είστε φρόνιμοι. Δείχνετε υπομονή εάν σας καταδουλώνει κανείς ή σας κατατρώγει ή σας εκμεταλλεύεται ή σας φέρεται υπερήφανα ή σας χτυπά στο πρόσωπο. Με ντροπή μου το λέγω, σαν να φανήκαμε εμείς αδύνατοι.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον κεφάλιον 4:1-9. Ακούτε το ιερό κείμενο. Το καιρό εκείνο ήρξετο ο Ιησούς διδάσκην παρά την θάλασσαν και συνήχθη προς αυτόν όχλος πολλής ώστε αυτόν εμβάντα εις το πλοίον καθίστε εν τη θαλάσση. Και πας ο όχλος προς την θάλασσαν επί της γήσιν και δίδασκεν αυτούς εν παραβολές πολλά και έλεγε αυτής εν τη διδαχή αυτού. Ακούετε, ιδού εξήλθεν ο Σπύρον του Σπύρε και γένετο εν το Σπύριν, ομεν έπεσε παρά την οδόν και ήλθε τα πετεινά του ουρανού και κατέφαγεν αυτό. Άλλοτε έπεσε επί του Πετρώδες, όπου ουκ είχεν γίν πολλήν και ευθέως εξανέτειλε δια το μη έχειν βάθος γης. Ηλίου δε ανατήλεντος εκαυματίσθη και δια το μη έχειν ρίζαν εξεράνθη. Και άλλο έπεσεν εις τας ακάνθας και ανέβησαν οι άκανθε και συνέπνιξαν αυτό και καρπόν ουκ έδωκε. Και άλλο έπεσε εις την γην την καλήν και δίδου καρπών αναβαίνοντα και αυξάνοντα. Και έφερεν εν τριάκοντα και εν εξήκοντα και εν εκατόν. Και έλεγεν αυτής ο έχων ότα ακούειν ακουέτο. Με πιο απλά λόγια πάλι άρχισε να διδάσκει κοντά στη λίμνη και μαζεύεται πλησίον του κόσμος πολλής ώστε να αναγκαστεί να μπει σε πλοιάριο και να παραμείνει στη λίμνη, ενώ όλος ο κόσμος ευρίσκεται εις την ξηράν κοντά εις τη λίμνη. Και τους εδίδασκε με παραβολές πολλά και τους έλεγε κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του. Ακούτε, βγήκε ο Γεωργός για να σπείρει και ενώ έσπαινε μερικοί σπόροι έπεσαν κοντά στο δρόμο και ήρθαν τα πετεινά και τους έφαγαν. Άλλοι έπεσαν εις πετρώδες έδαφος που δεν υπήρχε πολύ χώμα και γρήγορα ευλάστησαν και επειδή δεν είχαν ρίζε ξεράθηκαν. Άλλοι έπεσαν εις τα αγκάθια και ανέβηκαν τα αγκάθια και τους έπνιξαν και δεν απέδωκαν καρπών. Και άλλοι έπεσαν σε καλό έδαφος και ανέβαιναν και μεγάλωναν και έφεραν καρπών με απόδοση 30 και 60 και 100 φορές περισσότερο. Και τους έλεγε όποιος έχει αυτιά για να ακούσει ας ακούσει.
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

Πανήγυρης Ιερούς Βαστηρίου, Τιμίου Προδρόμου, Ακριτοχωρίου Σιδηροκάστρου. Ανακοινώνεται ότι με την ευκαιρία της εορτής της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου πανηγυρίζει το Ιερό Ησυχαστήριο. Με ιδιαίτερη ευλάβεια και κατάνοιξη θα τελεστούν οι ιερές ακολουθίες. Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός, λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και τέλεση αρτοκλασίας. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 7 το πρωί Όρθρος, αρχιερατική θεαλειτουργία και αγιασμός. Στις 6 το απόγευμα, εσπερινός και εκτιτορικό μνημόσυνο.

Καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα συνομιλήσουμε τώρα με την νηπιαγωγό κυρία Ελένη Κοτανίδου για ένα ακόμα θέμα που αφορά την παιδική ηλικία, τα μικρά μας παιδιά. Χαίρετε κυρία Ελένη.
1: Χαίρετε.
0: Ευχαριστούμε πολύ που συμμετέχετε στην εκπομπή μας καθημερινά μαζί σας.
1: Και εγώ χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας και έχω την ευκαιρία να μοιραστώ κάποιες σκέψεις με τους αγαπητούς σας τηλεθεατές.
0: Πάντα ενδιαφέρουσες, ωφέλιμες και πάντα ευχάριστες οι σκέψεις που μας μεταφέρετε, οπότε περιμένουμε πολύ χαρά και πάλι να σας ακούσουμε σήμερα.
1: Ξέρετε, δεν είναι δικά μου πράγματα, είναι βιώματα μέσα από την τάξη και τα μικρά παιδιά πάντα έχουν να μας δώσουν όμορφα μηνύματα.
0: Ακριβώς, ναι. Είναι τέτοια ηλικία που μόνο ομορφιά εκπέμπουν, έτσι.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Κυρία Ελένη, μια που είμαστε στην αρχή της χρονιάς, να μας πείτε αυτό τι σηματοδοτεί για τους διαλόγους που κάνετε, για τις σκέψεις που ανταλλάσσετε μέσα στην τάξη αυτήν την περίοδο. Αν τα παιδιά μπορούν να κατανοήσουν και αυτήν την έννοια. Αυτό που συζητούμε εμείς οι μεγάλοι συνήθως σε θρησκευτικούς κύκλους, ότι πρέπει να βάλουμε κάποιους στόχους για τη νέα χρονιά, όλα αυτά.
1: Μάλιστα. Με τη χάρη του Θεού πατήσαμε το κατόφλι της νέας χρονιάς και να ευχηθούμε να είναι χαρούμενοι και δημιουργικοί, ευλογημένοι με πολλές θείες ευλογίες. Είναι μια ξεχωριστή ευλογία για τον κάθε άνθρωπο η παράταση του χρόνου της ζωής του και θα πρέπει πολύ να ευχαριστούμε κάθε μέρα τον Κύριό μας για αυτό το μεγάλο δώρο που μας χαρίζει. Και συνήθως όλοι μας στην ανατολή του νέου έτους κάνουμε έτσι έναν απολογισμό. Γυρνάμε το βλέμμα μας πίσω, επισημαίνουμε τι καταφέραμε, τι δεν καταφέραμε, ποιους στόχους πραγματοποιήσαμε, πού σκοντάψαμε, τι έφτεξε. Και έτσι αυτό μας βοηθάει να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας, να μην κάνουμε τα ίδια λάθη και να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Θέτουμε λοιπόν στόχους, παίρνουμε νέες αποφάσεις και ευχόμαστε να πετύχουμε μέσα στη νέα χρονιά αυτά που θέσαμε. Ίσως για εμάς τους μεγάλους να είναι εύκολο αυτό, αλλά για ένα μικρό παιδί είναι δύσκολο λίγο να μπει σε ένα τέτοιο προβληματισμό. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε στο σχολείο παιδαγωγικά εργαλεία που είναι ευχάριστα στα παιδιά και ελκύουν το ενδιαφέρον τους. Κουκλοθέατρο, παραμύθι, τραγούδι, θεατρικό παιχνίδι. Φέτος λοιπόν, θέλοντας να βάλουμε έτσι τα παιδιά να δραστηριοποιηθούν σε αυτό το κομμάτι και να θελήσουν να βάλουν στόχους και να πάρουν αποφάσεις για τη νέα χρονιά, χρησιμοποιήσαμε ένα πανσύγνωστο λαϊκό παραμύθι, η κυρά καλή, η κυρά κακή και οι 12 μήνες. Βέβαια έτσι λίγο κάναμε μια αλλαγή στο τέλος, δώσαμε μια συνέχεια στο παραμύθι. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι οι αγαπητοί ακροατές μας θα το ξέρουν το παραμύθι, αυτό είναι πάρα πολύ γνωστό, που ήταν σε ένα μικρό χωριό δύο γειτόνισσες, τη μία τη φωνάζανε καλή γιατί πάντα είχε έναν καλό λόγο να πει για όλους, την άλλη τη λέγανε κακή γιατί δεν έλεγε και εύκολα καλή κουβέντα για κανέναν. Πήγανε στο βουνό, πήγε η κυρά καλή στο βουνό να μαζέψει ξύλα, συνάντησε το γεροχρόνο μετά τους 12 μήνες και της χάρισαν ένα πουγγί που είχε μέσα χρυσά φλουριά. Η κυρά κακή θέλησε και εκείνη να πάει για να πάρει και εκείνη το πουγγί με τα χρυσά φλουριά, αλλά δυστυχώς πήρε ένα πουγγί με πέτρες. Και προβληματίστηκε για ποιο λόγο άραγε πήρε τις πέτρες και πήγε να μιλήσει με την κυρά καλή. Και εκεί κατάλαβε ότι τα λόγια που είπε στον γεροχρόνο και στους 12 μήνες η κυρά καλή τους έκαναν να τις χαρίσουν τα φλουριά, ενώ εκείνη που μίλησε έτσι χωρίς να πει ένα καλό λόγο πήρε τις πέτρες. Και από εκεί και πέρα πήρε μια απόφαση όμως η κυρά κακή. Έβαλε ένα στόχο από εκεί και πέρα ότι θα έχει πάντα μια καλή κουβέντα να πει για τους άλλους, θα ήταν ευγενική και θα σταματούσε να γρινιάζει. Θέσαμε λοιπόν και εμείς έναν προβληματισμό και λέμε παιδιά η κυρά κακή πήρε μια απόφαση και την πέτυχε σιγά σιγά. Εμείς τι στόχους και τι αποφάσεις μπορούμε να πάρουμε τώρα που είμαστε στην αρχή του καινούριου χρόνου για να καλυτερέψουμε τη ζωή μας μέσα στην τάξη μας, μέσα στην οικογένειά μας, μέσα στην πατρίδα μας, έτσι ώστε ο κόσμος να γίνει καλύτερος. Και ξέρετε, τα παιδιά μας εξέπληξαν με τις απαντήσεις τους και με την ευρηματικότητά τους. Θα σας πω μερικές από τις απαντήσεις που έδωσαν τα παιδιά. Είπε ας πούμε κάποιο κοριτσάκι, εγώ από εδώ και πέρα δεν θα νευριάζω όταν με ενοχλούν τα αδέρφια μου και οι συμμαθητές μου. Ένα άλλο παιδί είπε θα μοιράζομαι τα παιχνίδια μου με τους φίλους μου και θα τους χαρίζω και κάποια αν τους αρέσουν. Άλλος είπε θα ακούω τη μαμά και την κυρία, δεν θα φέρνω αντιρρήσεις αυτά που μου λένε. Άλλος είπε δεν θα μαλώνω με τα αδέρφια μου στο σπίτι, με τους συμμαθητές μου στο σχολείο. Άλλο παιδάκι είπε, δεν θα στεναχωρώ τους άλλους με τα λόγια μου, θα μιλάω γλυκά. Και ένα παιδάκι, που έτσι μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση με τις συναδέλφους, είπε, θα προσπαθήσω να βγάλω τη μαύρη κακή από την καρδιά μου και να γίνει κόκκινη ξανά η καρδιά μου και να αγαπάω. Γιατί το κόκκινο είναι το χρώμα της αγάπης και θέλω να έχω κόκκινη την καρδιά μου και να τους αγαπάω όλους. Άλλο παιδάκι είπε, θα βοηθάω τα μικρότερα παιδιά που δεν μπορούν να φορέσουν τον μπουφάν τους. Θα τους βοηθάω στις εργασίες τους, να δέσουν τα κορδόνια τους. Βλέπετε πόσο ωραίες απαντήσεις, και αν εμβαθύνουμε σε αυτές τις απαντήσεις των παιδιών, θα δούμε ότι μέσα σε αυτές κρύβονται όλες οι διαχρονικές ανθρώπινες αξίες και τα ιδανικά που διασφαλίζουν την αρμονική συμβίωση των λαών, των οικογενειών, των ατόμων. Μέσα σε αυτές τις έννοιες κρύβονται όλα αυτά που σήμερα προβάλλονται έτσι ιδιαίτερα με πολύ στόμφο. Η αλληλεγγύη, ο αλληλοσεβασμός, η αλληλοβοήθεια, η αλληλοπεριχώρηση, η ευγένεια, η ομόνοια, η αγάπη. Αυτές όμως οι αξίες, από αυτές τις, παίρνοντας αφορμή λοιπόν από αυτά που είπαν τα παιδιά, έτσι τέθηκε ένας προβληματισμός σε εμάς τους εκπαιδευτικούς. Και είπαμε, σκεφτήκαμε και λέμε, άραγε η κοινωνία που ετοιμάσαμε εμείς οι μεγάλοι και μέσα στην οποία θα κληθούν να ζήσουν αυτά τα παιδιά και να θελήσουν να αναπτύξουν τα παιδικά τους όνειρα και τους στόχους τους, έχει αυτές τις διαχρονικές έννοιες μέσα της. Η κοινωνία μας σήμερα έχει αυτές τις έννοιες, την έννοια της αλληλεγγύης, την έννοια της ομόνοιας, την έννοια της ειρήνης, την έννοια του αλληλοσεβασμού. Έτσι, τέθηκε ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός. Και αν θελήσουμε να δούμε κατάματα την αλήθεια και να κάνουμε έτσι μια σωστή κριτική, θα διαπιστώσουμε ότι η κοινωνία που δημιουργήσαμε για να ζήσουν τα παιδιά μας, πολύ μικρή και ίσως, δεν ξέρω, έτσι, δεν θέλω να είμαι αρνητική, αλλά πολύ μικρή σχέση έχει με αυτές τις αξίες και με αυτά τα ιδανικά. Δείτε, άμα ρίξουμε μια ματιά στα δελτία των ειδήσεων, αν ρίξουμε μια ματιά σε όσα γίνονται σήμερα στον κόσμο, θα καταλάβουμε ότι δεν έχουμε δημιουργήσει και τις καλύτερες συνθήκες για τα παιδιά μας. Και έτσι εδώ, την ώρα εκείνη που συζητούσαμε με τους συναδέλφους, θυμήθηκα ένα λόγο του πατρός Θεοφίλου που μου είχε κάνει πολύ εντύπωση όταν το άκουσα. Θυμάμαι σε ένα κήρυγμά του, θέλοντας να δείξει έτσι την διαφθορά της κοινωνίας, τον ξεπεσμό του ανθρώπου, έλεγε, «Πού πάμε αδερφοί μου, πού βαδίζουμε, πού φτάσαμε, ο λύκος τον λύκο δεν τρώει και ο άνθρωπος τον άνθρωπο κατασπαράσει». Μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση αυτός ο λόγος του πατρός και έτσι νομίζω ότι πρέπει εμείς οι μεγάλοι να ψάξουμε ο καθένας τον εαυτό του, να επανατοποθετηθούμε απέναντι στα πράγματα και να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε έστω και την τελευταία στιγμή ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας. Ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά. Ας αναρωτηθούμε σε προσωπικό επίπεδο, σε κοινωνικό επίπεδο, σε οικογενειακό επίπεδο, τι έφταιξε και φτάσαμε έτσι σε αυτήν την κατάσταση. Τι δεν κάναμε καλά, πού αστοχήσαμε. Και θα βρούμε την απάντηση νομίζω. Και η απάντηση είναι ότι δεν μαθητεύσαμε στην πρώτη αξία της ζωής. Όπως μας την παρέδωσε ο Χριστός μας με τη διδασκαλία του και με τη ζωή του και με τη σταυρική του θυσία. Και ποια είναι αυτή η πρώτη αξία της ζωής? Είναι η αγάπη. Προσέξτε όμως, όχι οποιαδήποτε αγάπη. Γιατί σήμερα η λέξη αυτή και η έννοια αυτή παραποιείται ασύμφορα. Όλοι μας την έχουμε όλη μέρα στο στόμα μας και η καρδιά μας είναι πολύ μακριά από την αληθινή της έννοια. Στο όνομα της αγάπης σήμερα ακόμη και φοβερά εγκλήματα γίνονται. Εμείς όμως θα κοιτάξουμε την αγάπη όπως μας την παρέδωσε ο Κύριός μας. Αυτό που μας είπε ότι είναι, που σε αυτό κρέμεται όλος ο νόμος και όλοι οι προφήτες. Το αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου και τον πλησίον σου εσαι αυτόν. Αυτό είναι το θεμέλιο της ευτυχίας των ατόμων και των λαών. Αυτό είναι το θεμέλιο του αληθινού πολιτισμού. Και αν θέλαμε να το είχαμε αυτό σαν πηξίδα στη ζωή μας, δεν θα υπήρχαν ούτε πόλεμοι, ούτε λαοί που πεινούν, ούτε λαοί που δυστυχούν, ούτε αδικίες, ούτε συγκρούσεις μέσα στην οικογένεια, στην εργασία, μέσα στα έθνη. Πρέπει λοιπόν εμείς οι μεγάλοι να προσπαθήσουμε να βάλουμε σαν στόχο στη δική μας τη ζωή πρώτα απ' όλα αυτή την εντολή του Κυρίου μας. Το αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου και τον πλησίον σου ως εαυτόν. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο νομίζω ότι το έχουμε βγάλει από, από τη ζωή μας. Δεν ξέρω, έτσι, όπως βλέπω τα πράγματα, δηλαδή θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια λίγο έχουμε βάλει στο περιθώριο την αγάπη του Θεού, την αγάπη όπως μας την διδάσκει ο Κύριός μας. Στα παλιά τα χρόνια οι άνθρωποι ήταν πιο απλοί, είχαν μεγαλύτερη πίστη, είχαν μεγαλύτερη αγάπη στον συνάνθρωπο και στο Θεό. Ήταν η έννοια, ο Θεός ζωντανός μέσα στην οικογένεια, μέσα στην κοινωνία, μέσα στο σχολείο. Σήμερα νομίζω ότι έτσι έχουμε θέσει στο περιθώριο και από την προσωπική μας ζωή και από την οικογένειά μας και από το σχολείο και από την κοινωνία μας την έννοια της θεϊκής, της αληθινής αγάπης και γενικά την έννοια του Θεού. Πρέπει λοιπόν να ξανασκεφτούμε και να βάλουμε μια καινούργια αρχή τώρα που είμαστε στην αρχή του νέου χρόνου. Πρώτα απ' όλα για μας, εμείς οι μεγάλοι, να βάλουμε, να εντρυφήσουμε μέσα στις σελίδες του βιβλίου του Θεού και από εκεί μέσα θα βρούμε πώς πρέπει να είμαστε απέναντι στα παιδιά μας, απέναντι στους συνανθρώπους μας, απέναντι στα δημιουργήματα του Θεού και απέναντι στο Θεό μας. Αν θέλαμε έτσι να το έχουμε σαν καταστατικό χάρτη το Ευαγγέλιο και την μείζωνα εντολή αυτή, την εντολή της αγάπης, πιστεύω ότι μπορούμε να ελπίζουμε σε μια καλύτερη κοινωνία. Θα βοηθήσουμε τα παιδιά μας, θα κάνουμε το καλύτερο για τα παιδιά μας. Θα μπορέσουν να ζήσουν σε έναν καλύτερο κόσμο. Και αν αυτό το θέσουμε εμείς, οι μεγάλοι, σαν βάση και σαν στόχο στην καινούργια χρονιά, τότε μέσα από το δικό μας το παράδειγμα θα οδηγήσουμε και τις καρδιές των παιδιών μας στο να μάθουν να αγαπούν αληθινά, να αγαπούν τα δημιουργήματα του Θεού, τα πλάσματα του Θεού, να αγαπούν τον ίδιο το Θεό. Και ξέρετε, θα μου πείτε, είναι δύσκολο. Ναι, πραγματικά είναι δύσκολο, αλλά όμως ας ξέρουμε ότι όλα τα ωραία έχουν μέσα κόπο, έχουν δυσκολία. Και δεν λέει και η παροιμία, τα αγαθά κόπισκτώνται. Όταν λοιπόν για να πάρουμε ένα πτυχίο ή για να κάνουμε έστω ένα ωραίο γλυκό, ένα ωραίο κέντημα, καταβάλουμε τόσους κόπους,

0: πρέπει να σκεφτούμε τώρα στην ανατολή του καινούριου χρόνου. Να πάρουμε όλοι μας καινούργιες αποφάσεις. Να διαβάσουμε, να μελετήσουμε, να ζητήσουμε τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού και με τις δικές μας τις προσπάθειες και με τη χάρη του Θεού πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο. Και τα παιδιά μας αύριο μεθαύριο, αυτά τα μικρά τα παιδιά που τώρα έχουν αυτές τις όμορφες σκέψεις, αυτές τις όμορφες ιδέες, θα μπορούν να υλοποιήσουν αυτά τα παιδικά τους όνειρα και αυτές τις όμορφες έννοιες μέσα σε έναν κόσμο που θα είναι καλύτερος από αυτόν που βιώνουμε εμείς οι μεγάλοι σήμερα. Μόνο έτσι έχουμε ελπίδα να φτιάξει, να γίνει καλύτερη η κοινωνία μας και καλύτερος ο κόσμος. Πώς? Εντρυφώντας εμείς οι μεγάλοι μέσα στις αξίες του Ευαγγελίου και όταν θα θελήσουμε να εφαρμόσουμε εμείς στη ζωή μας τα μηνύματα του Κυρίου μας, αυτό το αγαπήσεις του Κυρίου μας, αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου, αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτό, τότε νομίζω ότι θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να οδηγήσουμε και τις καρδιές των παιδιών μας εκεί και να τα μάθουμε να γίνουν παιδιά της αγάπης. Γιατί ο Θεός μας είναι Θεός αγάπης. Ο Θεός αγάπιεστη. Μας το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής μέσα στο Ευαγγέλιο. Αλλά όμως ποια αγάπη, όπως είπαμε? Αυτή την αληθινή αγάπη, την θεϊκή αγάπη, όπως μας τη δίδαξε ο Κύριός μας. Όχι όπως την ακούμε και την βλέπουμε σήμερα μέσα στην κοινωνία. Και ακόμη και ανθρώπους που είναι υψηλά ιστάμενοι, έτσι, και μιλούν για αγάπη και για ειρήνη και για ομόνοια και από την άλλη μεριά ετοιμάζονται για πόλεμο και για συγκρούσεις και για πράγματα τελείως αντίθετα από αυτά που λένε. Τότε νομίζω ότι και τα παιδιά μας θα γίνουν χαρούμενα. Βλέπετε πόσα μηνύματα μας δίνουνε, βλέπετε τι σκέψεις έχουνε. Δεν είπανε θέλω για τον καινούριο χρόνο να έχω πολλά παιχνίδια, είπανε θέλω να μοιραστώ τα παιχνίδια μου μέσα στον καινούριο χρόνο. Δεν είπανε για τον καινούριο χρόνο θέλω να είμαι πρώτος στο παιχνίδι, είπανε θέλω να βοηθάω τα παιδάκια που δυσκολεύονται. Βλέπετε οι ψυχούλες τους είναι απαλές, είναι αγνές. Δεν τα έχει διαφθείρει ακόμη ο κόσμος. Συγγενεύουν με το θείο και πρέπει αυτό να μας προβληματίσει πάρα πολύ εμάς τους μεγάλους και να στρέψει και τη δική μας την καρδιά και τη δική μας τη σκέψη προς τα εκεί, προς τις αξίες που έχουν αυτά τα μικρά παιδιά με όλη τους την αθωότητα και με όλη τους την αγνότητα, να μας προβληματίσουν και να στρέψουμε και εμείς τις καρδιές μας εκεί που αυτά αγαπούν, εκεί που αυτά λαχταρούν, για να μπορέσουμε να τα κάνουμε χαρούμενα και ευτυχισμένα. Νομίζω ότι μπορεί να φαίνεται δύσκολο, αλλά αν βάλουμε τη θέλησή μας και ζητήσουμε και τη βοήθεια του Θεού, κάτι θα καταφέρουμε. Γιατί ο Θεός, όταν βλέπει εμάς τους ανθρώπους να αγωνιζόμαστε, να προσπαθούμε να κάνουμε ένα βήμα, ύστερα εκείνος έρχεται συμπαραστάτης και βοηθός και όλα πάνε κατευχήν. Εκείνα που δεν μπορούμε εμείς να τα κάνουμε, κάνουμε εμείς τα λίγα που μπορούμε και μετά έρχεται ο Θεός και αναπληρώνει τις δικές μας τις αδυναμίες. Έτσι θεωρώ ότι έτσι μου έκανε πολύ εντύπωση, μου έκαναν εντύπωση οι απαντήσεις που έδωσαν τα παιδιά και ήθελα να τις μοιραστώ με τους ανθρώπους που μας ακούνε και έτσι να βάλουμε μια καλή αρχή πρώτα για τον εαυτό μας και μετά για τα παιδιά μας, να στρέψουμε την καρδιά και την ψυχή και το μυαλό των παιδιών μας και να καλλιεργήσουμε αυτή την έννοια, αυτό το αγαπήσεις, όπως μας το έδωσε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός.
1: Τελικά τα παιδιά, κυρία Ελένη, είναι ένας ολόκληρος κόσμος που μάλλον τα υποτιμούμε, ενώ αυτά έχουν σπουδαία μηνύματα να μας δώσουν.
0: Φυσικά, ξέρετε, τα παιδιά μπορούν να καταφέρουν πολλά πράγματα αρκεί να έχουν την υποστήριξη και τη βοήθεια του μπαμπά, της μαμάς, του δάσκαλου, της δασκάλας. Και έπειτα, όπως είπατε, είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Ένας κόσμος πολύ αλλιώτικος από τον δικό μας, των μεγάλων. Ένας κόσμος αγνός και καθαρός που δεν έχει διαφθαρεί ακόμη. Κρατούν την αθωότητα, την αγνότητα.

0: που σε εμάς λόγω των παθών μας και των αμαρτιών μας έχει, έχει ξεφτύσει αυτή η αθωότητα από τις δικές μας ψυχές, αυτή η αγνότητα, αυτή η καλοσύνη. Τα παιδιά λοιπόν έχουν να μας δώσουν πάρα πολύ μεγάλα μηνύματα. Έχουν να μας δώσουν πολύ ωραίες σκέψεις και πολύ ωραίες ιδέες και να μας προβληματίσουν. Όχι μόνο να μας τις δώσουν, αλλά να μας βοηθήσουν να γίνουμε κι εμείς καλύτεροι. Γι' αυτό και ο Χριστός μας είχε πει ότι εάν εσείς οι μεγάλοι δεν γίνετε σαν τα μικρά παιδιά, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο, είναι ένας πολύ μεγάλος λόγος του Κυρίου μας και πρέπει να το σκεφτόμαστε εμείς οι μεγάλοι, ότι πρέπει να γίνουμε κι εμείς στην αγνότητα, στην καθαρότητα, στη σκέψη, στις ενέργειές μας, σαν τα μικρά παιδιά. Βλέπετε, το μικρό παιδί τώρα καυγαδίζει και σε λίγη ώρα αγκαλιάζεται και παίζει μαζί με το, με το συμμαθητή του. Εμείς μεγάλοι συνήθως αν μαλώσουμε με κάποιον, ύστερα δεν θέλουμε ούτε να τον συναντήσουμε στο δρόμο, κοιτάμε αλλού όταν τον συναντήσουμε, ενώ το μικρό παιδί θα τρέξει κοντά του, θα του πιάσει το χέρι, θα του πει άντε έλα να παίξουμε, ας τα ξεχάσουμε τώρα εκείνα. Λοιπόν, μας δίνουν πάρα πολύ ωραία μηνύματα με τις σκέψεις τους, με τις ιδέες τους. Και εκεί πρέπει να και εμείς να κατευθύνουμε και τη δική μας ζωή, αλλά να βοηθήσουμε και τα παιδιά μας, γιατί εμείς διαθέτουμε και μια μεγαλύτερη οριμότητα από τα παιδιά. Παίρνοντας λοιπόν τις ιδέες και τις σκέψεις αυτές από τα παιδιά, πρώτα απ' όλα θα βοηθήσουμε τον εαυτό μας να αποκτήσει εφόδια και μετά αυτά τα εφόδια που αποκτήσουμε εμείς θα μπορέσουμε με αυτά τα εφόδια να βοηθήσουμε και τα παιδιά μας να περπατήσουν τον δρόμο του Θεού, να γίνουν όχι να γίνουν ουρανοδρόμοι, δηλαδή ενώ θα ζουν εδώ στη γη οι σκέψεις τους να είναι στον ουρανό. Θα μάθουμε να χτίζουν και να βάζουν στόχους που να φτάνουν ως τον ουρανό, όχι στόχους που να είναι κάτω από τα άστρα. Γιατί όταν βάζουμε στόχους και χτίζουμε κάτω από τα άστρα, χτίζουμε πολύ χαμηλά. Και ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για τα ψηλά. Αυτό εξάλλου λέει και το όνομά του. Άνθρωπος, άνω φρόσκο. Βλέπω προς τα πάνω. Στοχεύω ψηλά. Πάω, διαπερνώ την ατμόσφαιρα και φτάνω στο θείο. Αυτή πρέπει να είναι η στόχη μας για την καινούργια χρονιά, για μας τους μεγάλους. Και εκεί πρέπει να οδηγήσουμε, σε τέτοιους στόχους να οδηγήσουμε και τα μικρά μας τα παιδιά.
1: Κυρία Ελένη, επειδή ο χρόνος μας έχει συμπληρωθεί, αν θέλετε σε επόμενη εκπομπή να συνεχίσουμε και να επεκτείνουμε το θέμα αυτό για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να κατακτήσουν αυτούς τους στόχους.
0: Πολύ ευχαρίστω. Αν θέλει ο Θεός, σε μια άλλη εκπομπή να συζητήσουμε ξανά.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας σήμερα.
0: Ευχαριστώ και εύχομαι να είναι η χρονιά μας χαρούμενη και δημιουργική και ευλογημένη από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό.
1: Αμήν. Καλή δύναμη και σε εσάς και στα παιδιά στο σχολείο και στους γονείς μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας ήταν η κυρία Ελένη Κοτανίδου, είναι νηπιαγωγός και μας μίλησε σχετικά με την αρχή της νέας χρονιάς, πώς βάζουμε στόχους για την νέα περίοδο που ξεκινά μπροστά μας και ποιοι πρέπει να είναι αυτοί.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια της εκπομπής μας θα εντρυφήσουμε στον εκκλησιαστικό μας πλούτο και συγκεκριμένα στον υμνολογικό μας πλούτο, καθώς το θέμα μας θα είναι η ακολουθία των χαιρετισμών. Έχουμε ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Καραγιαννάκη, πρωτοψάλτη, καθηγητή της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου. Κύριε Καραγιαννάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, καλό υπόλοιπο σαν ακουστής.
0: Επίσης, Παρασκευή σήμερα και απόψε θα ακούσουμε στους ιερούς μας ναούς μια ξεχωριστή λαοφιλή ακολουθία, ίσως τον ωραιότερο ύμνο προς το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου, την ακολουθία των χαιρετισμών,
1: ναι,
0: όπως είναι γνωστή. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα αυτής της ακολουθίας, κύριε Καραγιαννάκη?
1: Αν το πάρουμε από θέμα τυπικής απόψεως, είναι οι χαιρετισμοί και ο κανόνας του ακαθίστου είναι εμβόλυμοι μέσα στο απόδειπνο, μέσα στο μικρό απόδειπνο. Δηλαδή κάποια στιγμή του μικρού αποδείπνου, σταματάμε το μικρό απόδειπνο και ξεκινάνε οι χαιρετισμοί μαζί με τον ακάθιστο ύμνο, ο οποίος ο ακάθιστος ύμνος λέγεται στον όρθρο του Σαββάτου της Πέμπτης Εβδομάδος και ονομάζεται και ακάθιστος γιατί τότε τον ψέλανε οι πιστοί για κάποια θαυμαστά γεγονότα της Παναγίας και τον ψέλανε χωρίς να ήταν καθήμενοι, γι' αυτό και λέγεται και ακάθιστος. Οπότε έχουμε το μικρό απόδειπνο Παρασκευή, αφού Δευτέρα ως Πέμπτη έχουμε το μεγάλο και σε κάποια στιγμή σταματάει, δηλαδή μετά το πιστεύω και το άξιον εστί, και ξεκινάμε εκείνη τη στιγμή την ακολουθία του ακαθίστου, ένα μέρος της Παρασκευές, τις τέσσερις πρώτες, και την τελευταία Παρασκευή λέγονται όλοι οι χαιρετισμοί. Αυτό είναι περίπου. Τώρα χωρίζεται σε δύο κομμάτια, είναι τα του ιερέως και είναι και τα του ψάλτου. Ο ιερέας έχει να κάνει με το κοντάκιο, με τους 24 οίκους. Το κοντάκιο, το οποίο είναι το λαοφιλές, τη υπερμάχο στρατηγότητα νικητήρια, το οποίο το ξέρει όλος ο κόσμος και συνήθως ψέλνει μαζί με τους ιεροψάλτες, μαζί με τους χορούς, όπου με αυτό ξεκινάμε πάντα την ακολουθία, την εμβόλυμη μέσα στα πόδια του ακαθίστου. Ξεκινάει ο ιερέας και απαγγέλει τις 24 στάσεις του κανόνα, του ακαθίστου ύμνου, τους 24 οίκους, όπου είναι αλφαβητικά από το Α μέχρι το Ω. Οπότε χωρίζονται σε 4 στάσεις από Παρασκευή πρώτη, δεύτερη Παρασκευή, τρίτη Παρασκευή, τέταρτη Παρασκευή, από 6 οίκοι σε κάθε στάση. Δηλαδή στην πρώτη στάση έχουμε από το Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, και ούτε καθεξής οι υπόλοιποι χωρίζονται. Αυτό είναι το τυπικό μέρος της ακολουθίας των παρασκευών.
0: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της ακολουθίας για έναν ιεροψάλτη? Ποια ιδιαιτερότητα έχει για εσάς τους ψάλτες?
1: Για εμάς τους ψάλτες. Οι ψάλτες αυτό που έχουν συνήθως να ψάλουν όταν ξεκινούν, όπως είναι παραδεδομένο από τα τυπικά τα αρχαία και από το Πατριαρχείο, ότι θα πρέπει το τυπερμάχο το πρώτο που θα υποθεί μετά το άξιο μεστή να είναι το δις, το αργό, το δίχορο που λέμε. Και ονομάζουμε δίχορο γιατί στο κομμάτι αναφράσει το λέει και ο ένας χορός με τον άλλον. Δηλαδή ξεκινάει ο δεξιός χορός και λέει αργά τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, μετά ξεκινάει αργά ο αριστερός χορός ως λυτρωθείς από το δεινόν ευχαριστήρια, και ούτε καθεξής μέχρι να τελειώσει ο ύμνος. Και αυτό λέγεται αργό και αυτό που λέγεται πάντα είναι του πλαγίου του Τετάρτου. Αυτό είναι το πιο κλασικό κομμάτι. Μπορώ να σας πω μόνο μια-δυο φράσεις έτσι για να καταλάβουμε το πόσο και με ποια θα είναι η χρονική αγωγή που θα πρέπει να τη λένε. Συνήθως οι ψάλτες θα πρέπει αυτή το κομμάτι να το λένε σε μια χρονική περίπου 50 χτύπους το λεπτό. Δηλαδή,

Και έτσι πηγαίνει και το υπόλοιπο κομμάτι και να αλλάξει κατά τη φωνία οι δύο χωροί. Και ξεκινάμε και ψέλνουμε και τον κανόνα του ακαθίστου, ο οποίος είναι ο γνωστός «Ανοίξω το στόμα μου», που συνήθως ψέλνει και ο λαός, έχει τα βιβλιαράκια όλοι από κάτω και τα ανοίγουν και ψέλνουν μαζί. Ο κανόνας με τις οδές του θα πρέπει κάθε οδή, ο ψάλτης, να είναι εις έξι, έτσι λένε τα τυπικά. Οπότε όπου υπάρχουν πέντε τροπάρια θα πρέπει να διπλώνουμε το πρώτο για να βγαίνουμε πάντα εις έξι. Ένα ο δεξιός, δύο ο αριστερός, τρία ο δεξιός, τέσσερα ο αριστερός και έτσι πάει λέγοντας. Τις μονές οδές ξεκινάει ο δεξιός, τις ζυγές οδές, δηλαδή τετάρτη, έκτη και οχδόη οδή, τις ξεκινάει ο αριστερός. Εδώ η χρονική αγωγή θα πρέπει να είναι σύντομη. Το παραδεδομένο είναι ότι πρέπει να είναι περίπου στους 140 κτύπους το δευτερόλεπτο. Για να καταλάβουμε περίπου πώς θα πρέπει να λέγεται, λέω τουλάχιστον μόνο τον ιρμό τον πρώτο, το ανοίξει το στόμα μου.

0: Πολύ ωραία.
1: Αυτά είναι τα ψαλτέα τα κυριότερα που έχουν. Και αφού τελειώσει και ο κανόνας, θα πρέπει πάλι να ψαλεί τη υπερμάχο, το οποίο εδώ το υπερμάχο είναι το σύντομο που λένε, το μονόχορο, ο ένας ο χορός το ψάλι, και εκεί μπορεί να το ψάλει και όλος ο λαός.

0: Αυτά είναι τα ψαλόμενα που έχουν να κάνουν οι χωροί και ο δεξιός και ο αριστερός.
1: Είναι μια εύκολη ή δύσκολη ακολουθία, κύριε Καραγιαννάκη?
0: Είναι αρκετά. Θα πρέπει, το κυριότερο για εμένα είναι, και πιστεύω και για όλους, είναι ότι επειδή κατακλείζονται οι εκκλησίες εκείνες τις ημέρες, επειδή ευσεβούμαστε πάρα πολύ την Παναγία μας και ερχόμαστε όλοι για να ακούσουμε τους χαιρετισμούς και να ψάλουμε και τον κανόνα, θα πρέπει και οι χρόνοι μας να είναι σωστοί, ώστε να αποδίδονται σωστά τα νοήματα. Θα πρέπει οι ανάσες μας να είναι στα σωστά σημεία. Θα πρέπει να, όταν διαβάζει ο αναγνώστης το απόδειπνο, να τηρεί τα σημεία της στίξης, όπου έχει τελεία, όπου έχει κόμμα, να διαβάζει με έναν ωραίο τρόπο. Να μην διαβάζει, παραδείγματος χάρη, όπως μπορεί να διάβαζε ένα κείμενο, μια εφημερίδα, γιατί όλα αυτά είναι ψαλμοί και οι ψαλμοί είναι προσευχή. Θα πρέπει να τα διαβάζουμε με ηκετευτικό χαραφή, με προσευχητικό τρόπο. Ο ιερέας, όταν θα λέει τους χαιρετισμούς, θα πρέπει να τους λέει, να τους λέει όπως λέμε σε μορφή του, τη μορφή του Ευαγγελίου. Θα πρέπει να σταματά και να παίρνει ανάσες όπου υπάρχει σωστό νόημα και πλήρες. Να δώσω ένα μικρό παράδειγμα.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ο ιερέας, άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επένθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε, και σύντια σωμάτου φωνή σωματούμενον σε θεωρώ Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγά.

0: Θα πρέπει δηλαδή να είναι σε ένα ύφο επαγγελίας, ευαγγελίου. Θα πρέπει να είναι καθαρές οι λέξεις, θα πρέπει να είναι τέλειες, θα πρέπει οι έννοιες να είναι σωστές, οι αναπνοές να είναι στη σωστή στιγμή, να τηρούνται τα κόμματα, να τηρούνται οι τελείες, να μην υπάρχει πολύ δυνατή φωνή ώστε να μπορεί ο πιστός να ακούει ευχάριστα από κάτω τα λόγια. Γιατί οι χαιρετισμοί είναι χαρούμενο. Πώς απαγγέλουμε χαίρε για κάποιον άνθρωπο και τιμούμε εκεί τη στιγμή την Θεοτόκο, οπότε καταλαβαίνετε πρέπει να είναι και ανάλογο το ύφος μας.
1: Βέβαια, το ακούσαμε από εσάς και σε ένα ύφος επιβλητικό και μεγαλόπρεπο, που και αυτό δείχνει έτσι τη λαμπρότητα αυτής της ακολουθίας.
0: Ξέρετε, καμιά φορά κοιτάμε και εμείς οι ψάλτες και οι ιερείς, να ίσως να με τα φωνητικά προσόντα που έχουμε να τα κάνουμε λίγο έτσι πιο μελισματικά, αλλά να ξέρετε ότι το απλούστερο είναι πάντα και το μεγαλοπρεπέστατο. Και εάν μπορούμε έτσι να αποδίδουμε και τους ύμνους και να αποδίδουμε και τα θεία λόγια και οι ιερείς και οι ψάλτες, τότε να ξέρετε θα αποδείτε όλη η μεγαλοπρέπεια στους Αγίους μας και στην Παναγία μας και στον Κύριό μας τον Χριστό, αλλά θα μπορεί και οι πιστοί από κάτω να κατανοούν καλύτερα τα θελούμενα. Θα μπορούν να καταλαβαίνουν καλύτερα τα λόγια.
1: Γιατί όταν καταλαβαίνουμε καλύτερα τα λόγια, τότε φυσικά θα προσευχηθούμε και
0: θα μπορούμε να προσευχηθούμε όλοι μας. Και αυτοί που είναι από κάτω και εμείς που είμαστε από πάνω και οι ιερείς φυσικά.
1: Έτσι. Κύριε Καραγιαννάκη, σας ρώτησα πριν αν είναι εύκολη ή δύσκολη η ακολουθία, με την έννοια ότι ακούμε συχνά ότι και κάποιοι μαθητές, κάποιες ομάδες μαθητών, είτε σχολών είτε του σχολείου, μουσικών σχολείων, ασχολούνται με την ακολουθία.
0: Στις μέρες ανεβαίνουν αρκετοί στα αναλόγια. Φυσικό είναι ότι να μπορούμε όλους μαζί να τους έχουμε σαν μία ομάδα. Θα ήταν εύλογο βέβαια όλοι να μπορούσαν να ξέρουν βυζαντινή μουσική, αλλά δεν είναι συνήθως πάντα αυτό κατορθωτό. Οπότε θα πρέπει τουλάχιστον να τους βάζουμε όλους μαζί, να ψέλνουμε όλοι μαζί. Αυτοί οι οποίοι ξέρουν ο πρώτο ψάλτης, ίσως και κάποιος βοηθός, να έχει το μικρόφωνο ώστε να δίνει μπροστά το χρόνο και να δίνει και το σωστό ύφος και να ψέλνει και συνετά. Οπότε οι υπόλοιποι θα πρέπει να ακούνε και να ακολουθούν. Έτσι σιγά σιγά μαθαίνει και ο κόσμος από κάτω να ψάλει μαζί με τους ψάλτες. Και δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα, ξέρετε, να ψάλει ο κόσμος μαζί με τους ψάλτες. Και έτσι και οι μαθητές που θα είναι γύρω-γύρω θα μαθαίνουν το σωστό ύφος, θα μαθαίνουν το σωστό χρόνο, θα μαθαίνουν πώς πρέπει να ψέλνονται κανονικά, σε ποιο ύψος, με ποιο ύφος. Όλα αυτά παίζουν ρόλο.
1: Γιατί οι μαθητές των Βυζαντινών σχολών ασφαλώς έχουν στα χέρια τους εκείνη την ώρα τα μουσικά κείμενα. Αρκεί όμως μόνο αυτό?
0: Όχι. Ξέρετε ότι αυτοί που βγαίνουν καθηγητές ή που βγαίνουν με το πτυχίο του Ιεροψάλτου ή το πτυχίο της Βυζαντινής Μουσικής από τις σχολές, δεν σημαίνει ότι θα μπορέσουν να βγάλουν μία ακολουθία στην εκκλησία. Όπως και ένας γιατρός όταν παίρνει το χαρτί του, δεν πηγαίνει κατευθείαν σε ένα νοσοκομείο. Θα πάει κάπου να κάνει μια εκπαίδευση, κάπου σε έναν άλλο γιατρό δίπλα. Θα κάνει το αγροτικό του, θα αρχίσει σιγά σιγά να μαθαίνει. Έτσι και εδώ έχουμε ότι βγαίνουν οι σπουδαστές, θα βγουν με ένα πτυχίο, αλλά από εκεί πέρα όμως πάνω στο αναλόγιο είναι αυτό που θα τους δώσει την εμπειρία και θα μπορέσουν να σταθούν κοντά στον δάσκαλό τους, είναι το προτιμητέο. Αλλά αν δεν είναι κοντά στο δασκαλό τους, να πάνε σε κάποιο άλλο αναλόγιο το οποίο θα βγάζει επάνω κλασικά βιβλία, θα ψέλνουν κλασικά παραδεδομένα τροπάρια, όπως απαιτεί το τυπικό, και έτσι θα μαθαίνουν σιγά σιγά, θα ακούνε, θα βλέπουν και τα κείμενα και θα τα μαθαίνουν σιγά σιγά και θα μπορούν μετά να αναλάβουν και κάποιο αναλόγιο.
1: Κύριε Καραγιαννάκη, η ακολουθία των χαιρετισμών ψάλλεται με ένα μόνο τρόπο ή υπάρχουν πολλοί τύποι, μορφές?
0: Όσον αφορά για το ότι υπερμάχω, δεν νομίζω να υπάρχει κάποια άλλη μελοποίηση εκτός από την κλασική που ξέρουμε του Πλαγίου του Τετάρτου. Απλώς το αργό που είχα πει στην αρχή που λέμε ότι υπερμάχω αργό, υπάρχουν κάποιοι ιεροψάτες που δεν μπορούν να το πούν, οπότε είναι προτιμητέο από να πούν το αργό και να ακούγεται άσχημα, να ας πούν το σύντομο. Είναι προτιμητέο. Από εκεί πέρα δεν υπάρχει κάποια άλλη μελοποίηση του υπερμάχου. Όσον αφορά για τον κανόνα, και αυτός με έναν τρόπο συγκεκριμένο λέγεται. Δεν υπάρχει κάποια άλλη διαφορετικός ήχος ή κάποια άλλη διαφορετική μελοποίηση εκτός από αυτήν του λέγεται. Ο τέταρτος με βάση του αργού, όπου και λέμε το ανοίξω το στόμα μου και όλα τα προσώμια που ακολουθούν μετά στον ηρμό. Στο τέλος υπάρχει και το προσταχθέν, το οποίο δεν μιλήσαμε γι' αυτό. το οποίο το προστάθενε το απολυτίκιο. Και αυτό σε πλάγιο του Δετάρτου από τον Ι, όπως και υπερμάχο.

0: Αυτά είναι τα τροπάρια. Το πολιτίκιο, το κοντάκιο και ο κανόνας ανοίξω το στόμα μου. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να ψάλει, ο χορός. Μετά είναι το αναγνώστη που έχει να διαβάσει το μικρό αποδείπνο και το ιερέως που έχει να απαγγείλει τα χέρια.
1: Υπάρχει μάλλον μεγάλο περιθώριο στο ύφος, στο προσωπικό ύφος του κάθε ιεροψάλτη, γιατί συχνά την ακολουθία την ακούμε κάπως διαφοροποιημένη από ναό σε ναό.
0: Ξέρετε, θα πάμε λίγο ιστορικά, γιατί το θεωρούμε ότι η κοιτίδα του ψαλτικού είναι η Κωνσταντινούπολη, είναι το Πατριαρχείο. Είχαν βγάλει κάποια στιγμή έναν κανόνα που έλεγε ότι όλοι οι χοροί θα ψάλουν από αυτά τα βιβλία και θα ψάλουν από αυτούς τους ήχους. Οπότε όλοι ο τότε κόσμος, σε όποια εκκλησία και να πήγαιναν, άκουγαν τα ίδια μαθήματα στον ίδιο ήχο και με την ίδια χρονική διάρκεια. Γι' αυτό και τότε ο κόσμος μάθαινε τις ακολουθίες απ' έξω και τις ήξερε. Ακόμα και αργά μέλη. Μπορεί να δει και ένα χειροδικό των 5 και 6 λεπτών και το ήξερε. Γιατί σε όποια εκκλησία και να πήγαινε, άκουγε το ίδιο χειροδικό. Έτσι ακριβώς και εδώ θα πρέπει όλοι να ακολουθούν παραδεδομένα μαθήματα. Τους παραδεδομένους χρόνους όπως δίνει το τυπικό. Οπότε σε όποια εκκλησία και να πάμε, θα είναι η ίδια χρονική διάρκεια, θα είναι τα ίδια τροπάρια, αλλά με διαφορετικές φωνές. Άλλο κάποιο άλλο ιεροψάλτη που έχει πιο βαριά φωνή, άλλο κάποιο ιεροψάλτη που έχει λίγο πιο ψηλή φωνή, άλλο θα είναι 3 άτομα, άλλο θα είναι ένας χορός 10 ατόμων. Αυτή είναι η ομορφιά.
1: Και για τους ιεροψάλτες που δεν κατέχουν τη βυζαντινή τέχνη, τη βυζαντινή ψαλτική, τι θα είχατε να προτείνετε?
0: Μόνο το άκουσμα. Συνήθως οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πρακτικοί, μόνο με το άκουσμα, μόνο με το αυτί. Θα ανοίξουν το βιβλίο μπροστά τους στο ορολόγιο, δεν θα βλέπουν το μουσικό κείμενο, αλλά θα βλέπουν το ποιητικό κείμενο, θα βλέπουν τους ύμνους. Οπότε από εκεί θα πρέπει να ψέλνουν σωστά και συνετά, διαβάζοντας τα λόγια, σταματώντας τα κόμματα, σταματώντας τις τελείες, όπου απαιτεί το κείμενο και όπου υπάρχει η παράδοση. Μόνο έτσι υπάρχει τρόπος για να τα μάθουν και να τα πούνε. Αλλά συνήθως όμως αυτοί οι κανόνες και το κοντάκιο και τα πολιτικό είναι τόσο γνωστοί, είναι τόσο λαοφιλή στο λαό, το οποίο και μικρά παιδάκια τα ξέρουν και μεγάλοι τα ξέρουν απ' έξω. Απλώς θα πρέπει να προσέχουμε, να είμαστε σωστοί στους χρόνους μας, να μην αργούμε πάρα πολύ, να μην υπάρχουν χασμωδίες, να μην υπάρχουν φωνές, να αποδίδουμε σωστά το ποιητικό κείμενο και οι ιερείς και οι ψάλτες.
1: Κύριε Καραγιαννάκη, για το λαό, όπως είπαμε και νωρίτερα, για τους πιστούς, είναι μια από τις πιο λαοφιλείς ακολουθίες αυτή. Για τους ιεροψάλτες δεν ξέρω αν είναι κάτι ανάλογο. Με ποια κριτήρια έχει ένας ιεροψάλτης την αγαπημένη του ακολουθία?
0: Συνήθως για τους ιεροψάλτες, όταν μαζεύεται και ο κόσμος επάνω στο αναλόγιο και γεμίζουν και οι εκκλησίες, έχει και μια ζωντάνια, έχει και μια διαφορετική χάρη. Όχι όταν είναι η άλλη και η εκκλησία, θα τα ψάλουμε διαφορετικά. Πάντα για τον ίδιο Θεό ψέλνουμε. Και μεγαλοπρεπέστατα πρέπει, είτε είναι γεμάτη η εκκλησία είτε είναι άδεια. Αλλά όπως και να το κάνουμε όμως, όταν γεμίζει ο ναός, γεμίζει από παιδιά, γεμίζει από άντρες, από γυναίκες, έρχεται κόσμος επάνω στον αλόγιο, υπάρχει μια ζωντάνια. Και είναι τόσο ωραίες αυτές οι ακολουθίες, γιατί μετέχει ο ναός. Δεν είναι ένας όρθρος που πηγαίνουμε στις εκκλησίες το πρωί και δυστυχώς υπάρχουν τόσα λίγα άτομα. Ψέλνουμε για έναν, για πέντε, για δέκα, δεκαπέντε, τριάντα. Ενώ σε αυτές τις ακολουθίες, επειδή είναι και απογευματινές, βοηθάει βέβαια, έρχεται κόσμος, υπάρχει ζωντάνια. Έρχεται κόσμος επάνω στο αναλόγιο, ψέλνει μαζί σου, υπάρχουν χωροί. Είναι μεγάλη χαρά. Γι' αυτό και είναι λαοφιλής. Και γι' αυτό και τα τροπάρια, επειδή είναι λίγα στην ουσία, δεν είναι πολλά. Δεν είναι πολλά. Και είναι και τόσο γνωστά, γι' αυτό και μπορεί και τα ψέλνει και όλος ο κόσμος.
1: Κύριε Καραγιαννάκη, και κλείνοντας, αν θέλετε να μας ψάλετε κάτι ακόμα, ένα ολόκληρο τροπάριο από την ακολουθία των χαιρετισμών.
0: Να σας πω την αλήθεια, έχουμε αφήσει την ωραιότητα, το οποίο το ψέλνουμε αυτές τις Παρασκευές στο τέλος του αποδείπνου. Την ωραιότητα της Παρθενίας.
1: Από τα πλέον αγαπημένα κομμάτια.
0: Και αυτά.
1: Του ακαθίστου.
0: Βεβαίως. Από τον τρίτο ήχο, από τον Γα.

0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραγιαννάκη.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Και για την ψαλμοδία και για τα όσα μας είπατε σήμερα. Και ευχόμαστε καλή δύναμη για απόψε και για το υπόλοιπο της Σαρακοστής.
1: Ελπίζω να βοήθησα τους βοηθούς και εκλεκτούς συναδέλφους.
0: Πολύ ωραία και εμείς το ελπίζουμε. Ευχαριστούμε.
1: Καλό υπόλοιπο Σαρακοστής.
0: Επίσης, χαίρετε. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον πρωτοψάλτη κύριο Γιώργο Καραγιαννάκη, καθηγητή της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, με θέμα τον ιεροψάλτη και την ακολουθία των χαιρετισμών.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, έχουμε την ευλογία στη σημερινή μας εκπομπή να φιλοξενούμε τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Παντελεή Μονακάρα Λάζο, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Πάτερ, την ευχή σας.
1: Κυρία, την ευλογία να έχετε.
0: Πάτερ, το Σάββατο που μας έρχεται διαβάζουμε πως και γνωρίζουμε πως είναι ψυχοσάββατο. Έτσι ονομάζεται. Και θα θέλαμε να μας πείτε γιατί ονομάζεται έτσι αυτό το Σάββατο, τι καταδεικνύει για όλους εμάς και τι μηνύματα παίρνουμε από αυτό το Σάββατο.
1: Το Σάββατο, αυτό που έρχεται όπως είπατε και εσείς, λέγεται ψυχοσάββατο. Όπως επίσης ψυχοσάββατο λέγεται και το Σάββατο πριν από την Κυριακή της Απόκριο. Και φέρνουν αυτή την ονομασία διότι τα δύο αυτά Σάββατα σε όλες τις εκκλησίες τελούνται σε όλους τους ναούς της Ορθοδόξου Εκκλησίας, της Μίας και Μοναδικής Εκκλησίας του Χριστού, λοιπόν σε όλους τους ναούς της, σε όλη την Οικουμένη, τελούνται μνημόσυνα για όλους τους για τις ψυχές όλων των κεκοιμημένων πατέρων και αδελφών μας. Διότι πολλοί μπορούν να πούμε οι περισσότεροι από τους κειμένους αδελφούς μας και πατέρες μας κυρίως, έτσι, έχουν στη μνήμη, η μνήμη τους έχει ξεχαστεί. Ποιος ξέρει τον προπάπο του, ποιος ξέρει τον προπάπο του κτλ. Βλέπετε πόσοι αιώνες έχουν περάσει, πόσοι και πόσοι χριστιανοί δεν έχουν ζήσει πάνω στη γη και τα ονόματά τους έχουν ξεχαστεί σε εμάς. Όμως αυτοί υφίστανται, ζουν στην άλλη ζωή. Γι' αυτό και ακριβώς μεριμνά η Εκκλησία μας να κάνουμε δύο φορές το χρόνο μνημόσυνα για όλους λοιπόν τους κεκοιμένους πατέρες και αδελφούς μας και ιδιαίτερα αυτούς που δεν τους γνωρίζουμε και ονομαστικά, δεν τους ξέρουμε, ώστε όλοι τους να ωφελούνται από τις προσευχές και από τις λειτουργίες της Εκκλησίας μας. Και ιδιαίτερα το κάνουμε όπως είπαμε δύο φορές αυτό το χρόνο, τη μία είναι το Σάββατο πρώτης Απόκριο και συμβαίνει αυτό με αφορμή την εορτή της επόμενης μέρας, το γεγονός που μνημονεύουμε στην επόμενη μέρα. Δηλαδή και η Κυριακή της Απόκριο θα μνημονεύει η Εκκλησία μας την τελική κρίση. Τότε που θα αναστηθούν όλος ο κόσμος, όλοι οι άνθρωποι θα αναστηθούν κατά τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας και θα σταθούν ενώπιον του Κυρίου μας να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους. Με αφορμή λοιπόν τη μνήμη της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου μας και της κρίσεως όλου του κόσμου, προσευχόμαστε εμείς λοιπόν εκείνο το Σάββατο για όλους τους κεκοιμημένους μας ώστε να δώσουν καλή απολογία ενώπιον του Κυρίου, να τοποθετηθούν όσο γίνεται στην καλύτερη κατάσταση ή τουλάχιστον στην λιγότερο χειρότερη. Και τώρα, το Σάββατο αυτό πρώτης Πεντηκοστής, το Σάββατο που μας έρχεται, πρώτης Πεντηκοστής, θέλουμε πάλι μνημόσυνα και όλους τους κεκοιμένους πατέρες και αδελφούς μας, διότι την ακριβώς επόμενη μέρα εορτάζουμε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Και όπως λοιπόν κατά την ημέρα της Κυριακής θα ζητήσουμε από τον Χριστό όλοι μας, έτσι, μάλλον από το Άγιο Πνεύμα θα ζητήσουμε να έρθει και να μας ενισχύσει και να μας καταπλουτίσει με την χάρη του, έτσι και την προηγούμενη μέρα, την ημέρα του Σαββάτου, ζητάμε πάλι από το Άγιο Πνεύμα που θα έρθει, που πρόκειται να έρθει λοιπόν, να αναπαύσει τις ψυχές των κεκοιμένων αδελφών μας μέσα στη χάρη του. Μέσα στη χάρη του, με τη χάρη του μπορούμε να πούμε, έτσι, την θεϊκή, την θεία του χάρη, το Άγιο Πνεύμα. Για αυτούς τους λόγους τελούμε αυτές τις δύο συγκεκριμένες ημερομηνίες, τα μνημόσυνα, έτσι, τα λεγόμενα και ονομάζονται ψυχοσάββατα αυτά τα δύο. Και βλέπετε κάθε Σάββατο, εδώ θα μπορούσαμε να πούμε, κάθε Σάββατο είναι αφιερωμένο στους κεκοιμένους αδελφούς μας και μπορούν να κάνουν μνημόσυνα οι πιστοί για τους πιστούς που έχουν έτσι υπόψη τους, που γνωρίζουν. Και το κάνω αυτό το Σάββατο διότι το Σάββατο είναι η 7η μέρα, είναι η μέρα της αναπαύσεως και είναι και η μέρα που όλη αυτή, ολόκληρη αυτή την ημέρα ο Κύριος μας έμεινε εν το άδει με την ψυχή του. Γι' αυτό από τη μια μεριά, επειδή λέγεται ανάπαυση Σάββατο στα εβραϊκά, την λέξη ανάπαυση, την έννοια ανάπαυση, τη σημασία αυτή. Και από την άλλη, επειδή αυτή την ημέρα ο Κύριος μας έμεινε εν το Άδη, η Εκκλησία μας έχει αφιερώσει αυτή την ημέρα, σε όλο το έτος, κάθε Σάββατο, στη μνήμη των κεκοιμημένων μας αδελφών, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε μνημόσυνα προς αυτούς. Κάθε Σάββατο λοιπόν μνημονεύουμε τους κεκοιμημένους μας. Δύο Σάββατα συγκεκριμένα, έτσι, όπως είπαμε, τα δύο ψυχοσάββατα μνημονεύουμε όλους τους κεκοιμημένους πατέρες και αδελφούς μας, έτσι, στην Εκκλησία μας. Να φερμένε, έτσι, γιατί κανένας μπορεί, ας πούμε, τα άλλα τα Σάββατα να μνημονεύσει, να πάρει λίγο σιτάρι, να πάει στην Εκκλησία και να δώσει τα ονόματα των δικών του. Και θα διαβάσει τις ευχές, τις συγχωρετικές του παπάς, για τα ονόματα που έχουν φέρει ο κάθε πιστός. Την ημέρα όμως τα δύο αυτά Σάββατα που είναι ψυχοσάββατο, ο ιερέας διαβάζει όχι μόνο για αυτούς που έφεραν τα ονόματα τους οι πιστοί, αλλά στις ευχές αυτές λέει υπέρ βασιλέων, πατριαρχών, πάπων προς πάπους, τα πάντα, όλους. Μνημονεύουν έτσι τους πάντες. Έτσι, όλους τους ευσεβείς και ορθοδόξους χριστιανούς. Διότι έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία, οπότε δεν μπορείς να μνημώσεις να μνημονεύσει τους εκτός της Εκκλησίας.
0: Πάτε, ωφελούν τα ψυχοσάββατα τους κεκοιμημένους?
1: Ναι, ασφαλώς και ωφελούν, διότι διαφορετικά δεν θα μας έβαζε να κάνουμε κάτι μάταιο η Εκκλησία μας, και ωφελούν για ποιο λόγο τους ωφελούν τους κεκοιμημένους. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι όπως ο άνθρωπος, ας πούμε, έχει δύο χέρια και δύο πόδια, μπορεί να πατάει ένας, ας πούμε, άνθρωπος να είναι δίπλα στην αριάκη και να πατάει με το ένα πόδι του, ας πούμε, στην ξηρά και με το άλλο πόδι να το έχει μέσα στο αριάκι. Έτσι και όλη η ανθρωπότητα. Καλύτερα να πω, να το συγκεκριμενοποιήσω, όλη η Εκκλησία μας, όλη η Εκκλησία, είμαστε ένα σώμα με κεφαλή του Χριστό, λοιπόν, αλλά υπάρχουν από τη μια μεριά τα μέλη που βρίσκονται από τη μια όχθη, αυτή που λέμε είναι η στρατευωμένη Εκκλησία, αλλιώς λέγεται αυτό, ή τα μέλη, τα στρατευόμενα μέλη της Εκκλησίας, θα μπορούσαμε να πούμε, και από την άλλη είναι το άλλο ποδάρι, είναι αυτοί που βρίσκονται από την άλλη όχθη, που είναι από τη μεριά του θανάτου, λοιπόν, που έχω φύγει από αυτή τη ζωή, και είναι τα λεγόμενα θριαμβεύοντα μέλη. Εμείς επιθυμούμε να είναι όλοι θριαμβεύοντες, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν είναι όλοι θριαμβεύοντες. Πάντως όλοι ανήκουν στο κοινό σώμα της Εκκλησίας. Είτε είναι από τη μια όχθη του θανάτου, είτε από την άλλη όχθη. Είμαστε λοιπόν όλοι ένα κοινό σώμα. Εμείς λοιπόν, αυτοί που έχουν φύγει από αυτή τη ζωή, επειδή έχουν περάσει στον χώρο της αιωνιότητας, δεν μπορούν οι ίδιοι να αλλάξουν τον εαυτό τους. Εμείς όμως εδώ πέρα που είμαστε ακόμη μέσα στον χρόνο, τον τόπο και τον χρόνο, και αγωνιζόμαστε και προσευχόμαστε, μπορούμε να βοηθήσουμε και τον εαυτό μας, αλλά με τις προσευχές μας μπορούμε να κινήσουμε και αυτούς που πλέον από μόνοι τους είναι κινητοί. Μόνοι τους δεν μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτό τους, που είναι από την άλλη μεριά λοιπόν, που έχουν εισέλθει στη χώρα της αιωνιότητας. Και μπορούμε να τους κινήσουμε προσευχόμενοι στο Θεό και τελώντας τις θείες λειτουργίες και κάνοντας τα μνημόσυνα για αυτούς. Διότι μπορούμε εμείς να επικαλυστούμε τη Θεία Χάρη, να ενεργήσει διημών ο Θεός, να πάρει αφορμή από μας έτσι η Θεία Χάρη, και τα μέλη αυτά του κοινού σώματός μας, τα οποία, ας πούμε, είναι πλέον ακινητοποιημένα, επειδή βρίσκονται στην αιωνιότητα, διημών με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μπορούν έτσι να αισθανθούν την παρουσία του Θεού και να γίνει η αλλαγή προς αυτούς. Είπα έτσι με ένα πολύ απλό τρόπο, έτσι, για να το καταλάβουν και οι ακροατές που μας ακούνε τώρα.
0: Τι άλλο έχετε να μας πείτε για τα ψυχοσάββατα, Πάτερ Παντελεήμων?
1: Θα πρέπει να ξέρουμε ότι τα ψυχοσάββατα, βλέπετε, πάντοτε έχουν ένα κοινό στοιχείο, πιο το ότι τελούνται λειτουργίες σε αυτά. Πολλοί, ας πούμε, νομίζουν ότι στα μνημόσυνα το κυριότερο, ας πούμε, είναι που πηγαίνουμε τα κόλυβα. Ας πούμε, για τους κεκοιμημένους. Τα κόλυβα είναι πολύ καλό και είναι συμβολικό και πηγαίνουμε κόλυβα και πολύ σωστά πρέπει να πηγαίνουμε. Αλλά το κυριότερο στα μνημόσυνα δεν είναι αυτά, έτσι, στη μνήμη που κάνουμε έτσι προς τους κεκοιμημένους μας, δεν είναι αυτά καθ' αυτά τα κόλυβα, αλλά τον άρτον που θα πάμε, τη λειτουργία, το πρόσφορο που θα πάμε στην εκκλησία μας, μαζί με κρασί και μαζί με λάδι και κεριά, σημείωμα κτλ. Γιατί όλα αυτά για να τελειστεί η Θεία Λειτουργία. Διότι η σωτηρία που δίνεται στους ανθρώπους δίνεται δια του Ιησού Χριστού. Ο δε Ιησούς Χριστός σώζει εμάς δια μέσω του μυστηρίου της Εκκλησίας μας, και κυριότερο από τα μυστήρια της Εκκλησίας είναι η Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και βλέπετε τα ψυχοσάββατα, η Εκκλησία δεν έχει ορίσει απλώς να κάνουμε ελεημοσύνες ή να κάνουμε γεύματα απλώς έτσι, να κάνουμε γεύματα για τους κεκοιμένους ή κάποιες άλλες εκδηλώσεις για τους κεκοιμένους. Τι έχει ορίσει να κάνουμε? Να κάνουμε Θεία Λειτουργία, και στο τέλος της Θείας Λειτουργίας να μνημονεύουμε, να προσευχόμαστε για τους κεκοιμημένους μας. Και από το να μνημονεύουμε λέμε μνημόσυνα. Αλλά δεν μπορεί να εννοηθεί μνημόσυνο χωρίς την Θεία Λειτουργία. Διότι δια της Θείας Λειτουργίας ο ίδιος ο Χριστός, λοιπόν, είναι αυτός που σώζει τους κεκοιμημένους. Βλέπετε τα ονόματα αυτά που πηγαίνουμε για το μνημόσυνο, για τον πιστό, για τον κεκοιμημένο. Προηγουμένως ο παπάς τα έχει διαβάσει στην Αγία Πρόθεση, έχει βγάλει τη μερίδα τους και την έχει βάλει στο Άγιο Δισκάριο. Στη συνέχεια, όταν ο άρτος μεταβληθεί σε σώμα και αίμα Χριστού, τότε παίρνει όλα τα ψυχία, όλα τα ψίχουλα δηλαδή, έτσι, λοιπόν, και των ζώντων και των κεκοιμένων, και τα ρίχνει πού? Μέσα στο Άγιο Ποτήριο που βρίσκεται το αίμα του Χριστού. Και ενώνονται όλα αυτά, λοιπόν, που διαβάσαμε τα ονόματα όλων αυτών, λοιπόν, ενώνονται με το αίμα του Κυρίου. Και βλέπετε, ο Κύριος είναι αυτός που σώζει τους κεκοιμένους. Και μετά προσευχόμαστε και εμάς τον Κύριο, στον οποίο έτσι αφαιρώσαμε όλους, έτσι, και τους ενώσαμε όλες τις ψυχές έτσι με αυτόν, έτσι, ο Κύριος να τους ελεήσει και να, έτσι, να, αν είναι δυνατόν, να τους βγάλει από τους βασάνους, το άδειο, άντυχον βρίσκονται έτσι μέσα στον Άδη. Διότι δεν ξέρουμε βέβαια για τους κεκοιμένους αδελφούς μας όλους έτσι σε ποια κατάσταση βρίσκονται. Είναι κοντά στο Θεό, είναι μακριά από το Θεό, δεν γνωρίζουμε. Αν είναι κοντά στο Θεό οι κεκοιμένοι αδελφοί μας, τότε όπως έλεγε ο μακαριστός, ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος αυτός των ημερών μας, τότε συγκινούνται αυτοί από αυτή τη χειρονομία μας, από την προσευχή μας, από το ενδιαφέρον μας προς αυτούς, και έρχονται λοιπόν αυτοί προς τον Κύριο και το παρακαλάνε για μας. Και έτσι ωφελούμαστε εμείς. Mm. Δηλαδή εμείς μεν αγωνιούμε για αυτούς, έτσι κάνουμε λειτουργίες με μνημόσυνα για τους κεκοιμημένους μας, και αυτοί επειδή βρίσκονται σε καλή κατάσταση, συγκινούνται με εμάς και προσεύχονται αυτοί για μας, και γυρνάει το καλό που κάνουμε εμείς, που θέλουμε να κάνουμε για αυτούς, γυρνάει σε εμάς. Έτσι λοιπόν δεν πάει και από αυτή την άποψη, ακόμη και καλά, σε καλή κατάσταση να βρίσκονται οι κεκοιμημένοι, όταν βέβαια δεν το ξέρουμε, έτσι. Γιατί όταν κάποιος είναι Άγιος πλέον και τον κηρύσσει Άγιο Εκκλησία, βλέπετε μετά από εκεί πέρα δεν χρειάζεται μνημόσυνα για αυτόν, αλλά απλώς τον παρακαλάμε εμείς τον Άγιο και ζητάμε από τον Θεό δια του Αγίου να μας σώσει και εμάς. Λοιπόν, και ευγνωμονούμε, ευχαριστούμε τον Θεό για όλα τα καλά που μας έκανε και για τους Αγίους. Λοιπόν, τους μνημονεύουμε για να ευχαριστήσουμε τον Θεό τους Αγίους, και όχι για να το παρακαλέσουμε για αυτούς, γιατί είναι περιττό για τους Αγίους να παρακαλούμε τον Θεό. Όταν όμως δεν ξέρουμε κάποιος αν είναι σίγουρα σωσμένος, τότε ακόμη και αν είναι σωσμένος, ωφελείται από τα μνημόσυνα. Όταν δεν είναι σωσμένος, αν είναι στον Άδη και τελούμε εμείς μνημόσυνα, λοιπόν, τον ωφελούμε αυτόν και μπορεί ακόμη και από τον Άδη να το βγάλουμε τα μνημόσυνα. Έχουμε διάφορα περιστατικά στην Εκκλησία που μαρτυρούν όλα αυτά. Έτσι, σε διάφορες έτσι, περιόδους της Εκκλησίας μας έχουμε και στα παλιότερα χρόνια και μέχρι σήμερα δείχνουν όλα αυτά, ότι με τα μνημόσυνα, τις προσευχές, έχουν βγει ψυχές από τον Άδη. Ψυχές. Ποιες ψυχές? Αυτοί που αγωνίζονταν και δεν είχαν ολοκληρώσει τον αγώνα τους, οι χριστιανοί έτσι που αγωνίζονταν, αυτοί βγήκαν από τον Άδη με τα μνημόσυνα που τους κάναμε. Λοιπόν, πολλές τέτοιες ψυχές. Αν πάλι κάποιος ήταν έτσι πολύ αμαρτωλός, ήταν μεν πιστός χριστιανός, πίστευε στον Χριστό, αλλά αδιαφορούσε στη ζωή του, έτσι ήταν πολύ πολύ έτσι μακριά από τον Θεό, και πάλι τα μνημόσυνα που τους κάνουμε πάλι τους ωφελούν. Να, έχω εδώ μπροστά μου κάποια λόγια του Αγίου Παϊσίου πάλι, προσέξτε τι λέει. Λέει, όπως ανακουφίζουμε τους φυλακισμένους με αναψυκτικά και λοιπά που τους πηγαίνουμε, έτσι και τους νεκρούς τους ανακουφίζουμε με τις προσευχές και τις ελεημοσύνες που κάνουμε για την ψυχή τους. Οι προσευχές των ζώντων για τους κεκοιμένους και τα μνημόσυνα είναι η τελευταία ευκαιρία που δίνει ο Θεός στους κεκοιμένους να βοηθούν μέχρι να γίνει η τελική κρίση. Δηλαδή, ακόμη και αν δεν είναι κάποιος έτσι σε καλή κατάσταση, γιατί λόγω των πολλών των αμαρτιών που έχει κάνει, βοηθιέται μέχρι να έρθει τελική κρίση η ψυχή του, όπως θα βοηθιόταν κάποιος που θα του πήγαινε με ένα ψυχικό έτσι στη φυλακή, ένας φυλακισμένος. Εκείνη την ώρα αισθάνεται μια μικρή ανακούφιση. Να σας θυμίσω και ένα περιστατικό πολύ γνωστό από το γεροντικό με τον Αββά Μακάριο, που λέει ότι ο Αββάς Μακάριος κάποτε είδε την ψυχή, μάλιστα εδώ πέρα ήταν και ένας ειδωλάτης μάλιστα αυτός, ούτε και χριστιανός ήταν. Λοιπόν, που δεν επρόκειται να σωθεί έτσι με τις προσευχές πλέον, είχε ζήσει και μάλιστα προ Χριστού, ήταν ιερέας των ειδώλων κτλ. Και τον είχε δει το κουφάρι του και συνομίλησε μαζί του. Λοιπόν, και λέει, ρώτησε ποιος είσαι εσύ, και λέει, εγώ ήμουν ιερέως των ειδώλων όταν ήμουν στην ζωή αυτή και τα λοιπά. Και του λέει, πού βρίσκεσαι, τώρα βρίσκομαι στον Άδη και τα λοιπά. Και του είπε λίγο να του περιγράψει την κατάστασή του εκεί πέρα. Και του περιέγραψε εκείνος ότι είμαστε ο καθένας με την πλάτη γυρισμένη στον άλλον. Δείχνει την έλλειψη επικοινωνίας και αγάπης μεταξύ τους, αυτό δηλώνει, συμβολίζει. Λοιπόν, και λέει, όταν εσείς στην Εκκλησία εδώ την Ορθόδοξη προσεύχεστε, και ιδιαίτερα εσείς έτσι, εσύ Μακάρι που ήταν Άγιος άνθρωπος, έτσι προσεύχεστε για μας, τότε λίγο χαλαρώνουμε, φεύγει αγκύλωση από εμάς, λέει, λοιπόν, και γυρνάμε λίγο, μπορούμε να γυρίσουμε λίγο το πρόσωπο και κοιτάζουμε ένα στον άλλο και αισθανόμαστε μια έτσι μεγάλη ανακούφιση. Λοιπόν, βλέπετε, ακόμη και αν είναι κάποιος χαμένος, με τις προσευχές της Εκκλησίας, έτσι, μπορεί αυτός έτσι να σταθεί μια ανακούφιση. Φανταστείτε, αν οι προσευχές γενικά της Εκκλησίας ωφελούν ακόμη και αυτούς που δεν ήταν μέσα στην Εκκλησία, λίγο μια μικρή ανακούφιση έχουν, φανταστείτε πόσο περισσότερο όταν κάποιος ήταν μέσα στην Εκκλησία, έστω και αν ήταν πολύ αμαρτωλός αυτός ο άνθρωπος. Και εδώ πέρα, έτσι, με την ευκαιρία αυτά που είπαμε, έτσι, που αναφέρουμε και λίγο και την τελική κρίση, αυτό που είπε ο Γέροντας Παΐσιος, δηλαδή, τα μνημόσυνα είναι η τελευταία ευκαιρία που δίνει ο Θεός στους κεκοιμένους να βοηθούν μέχρι να γίνει τελική κρίση. Πρέπει να ξέρουμε ότι ναι, ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι απόκειται της ανθρώπης άπαξ αποθανήν μετά δε τούτο κρίσης. Δεν τι σημαίνει αυτό. Οι άνθρωποι μια φορά πεθαίνουνε, λοιπόν, και αφού πεθάνουνε τους ακολουθεί η κρίση. Κρίνεται εκείνη την ώρα η ψυχή τους. Ναι, αυτό συμβαίνει. Αλλά αυτή η κρίση οδηγεί τον άνθρωπο ή στον παράδεισο ή στην κόλαση, η ψυχή του ανθρώπου, αλλά ακόμη δεν έχουν τελειώσει τα πράγματα για αυτόν τον άνθρωπο. Η τελική κρίση είναι αυτή που θα δώσει πλέον τη τελική ματελική κατάσταση έτσι, σε αυτόν τον άνθρωπο, τη θέση του έτσι, η τελική ματελική θέση του.

0: είτε συγγράμματα τα οποία για χρόνια ταλαιπωρούν τους ανθρώπους, αθεϊστικά συγγράμματα, όσο ο Μάρξ, θυμόσαστε, μπορούμε να πούμε έτσι χαρακτηριστικά πρόσωπα έτσι της ιστορίας, ο Μάρξ, ο Λένιν, ξέρω και εγώ ποιοι αυτοί, αφήσανε φοβερά συγγράμματα που έβλεπταν τους ανθρώπους, όσο περισσότερο θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα τα διαβάζουν και θα βλάπτουν τα συγγράμματά τους και θα εμπνέονται προς το κακό από τα συγγράμματά τους, τόσο πιο πολύ αυτοί θα πηγαίνουν πιο βαθιά. Τώρα έφερα δύο ακραία παραδείγματα. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε και για κάθε άνθρωπο, λοιπόν δεν έχει κλείσει ο φάκελος. Και επειδή δεν έχει κλείσει ο φάκελος του μέχρι την τελική κρίση, γι' αυτό και εμείς οφείλουμε να κάνουμε κατεξοχήν μνημόσυνα. Μέσα στη λειτουργία τα μνημόσυνα, λοιπόν, το κυριότερο που πρέπει να κάνουμε, διότι όπως τονίσαμε από την αρχή, εμείς πιστεύουμε στην Χριστοσωτηρία, ότι ο Χριστός είναι αυτός που σώζει. Γι' αυτό και κυρίως με τη Θεία Λειτουργία εμφανίζεται ο ίδιος ο Χριστός. Φέρνουμε τον ίδιο τον Χριστό στη γη και επικαλούμαστε τον ίδιο τον Χριστό, αυτός ο ίδιος ο Χριστός να σώσει τους ανθρώπους. Και μαζί με την Θεία Λειτουργία, λοιπόν, και τα μνημόσυνα της Θείας Λειτουργίας και οι ελεημοσύνες που κάνουμε και η πνευματική μας ζωή, όσο περισσότερο εμείς στην πνευματική μας ζωή πάμε καλά, μετανοούμε, είμαστε πιο κοντά στο Θεό, όλα αυτά βοηθούν πάρα πολύ τους και κειμενούς μας.
1: Πάτερ, δεν ξέρουμε αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Θα θέλαμε και ένα μήνυμα για τους ακροατές μας.
0: Ναι. Εγώ το μήνυμα που θα ήθελα να αφήσω στους ακροατές είναι το εξής, ως ιερέας που είμαι κιόλας. Βλέπω στην πρόθεση που διαβάζουμε τα ονόματα πολύ συχνά το εξής. Από τη μια παιδιά στα δίπτυχα που μας φέρουν να είναι γεμάτη η πλευρά των ζωντών και από την άλλη μεριά των κεκοιμημένων με το ζόρι ένα-δυο ονόματα. Δεν δίνουν οι άνθρωποι τόση προσοχή στους κεκοιμημένους. Δεν τους θυμούνται έτσι. Είναι κάποιο αμέλεια από τη μεριά μας. Ενώ θα έπρεπε, έτσι θα λέγαμε, το αντίθετο να συμβαίνει. Το λέει, το τονίζει και ο Άγιος Παΐσιος, κάπου το είχα διαβάσει έτσι σε ένα βιβλίο εδώ πέρα που αναφέρεται σε αυτά τα θέματα ο Άγιος. Λοιπόν, έλεγε ότι ο Θεός πιο πολύ θέλει για τους κεκοιμημένους να προσευχόμαστε, γιατί αυτοί έχουν πολύ περισσότερη ανάγκη. Γι' αυτό και θα πρέπει περισσότερο αυτούς να γράφουμε έτσι στα χαρτιά μας έτσι. Να μην τους περιφρονούμε, αλλά να ξέροντας ότι αυτοί έχουν πολύ ανάγκη να τους σημειώνουμε έτσι ώστε να τους διαβάζει ο ιερέας την πρόθεση, έτσι ώστε να ωφελούνται πάρα πολύ. Έτσι. Έχουν πάρα πολύ ανάγκη οι κειμένοι μας και ποτέ δεν πρέπει να τους ξεχνάμε. Και θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτά που κάνουμε εμείς θα γυρίσουν και σε εμάς. Αν εμείς τώρα θυμόμαστε τους κειμένους μας και φροντίζουμε για αυτούς, ο Θεός θα επιτρέψει, θα λειτουργήσουν πνευματικοί νόμοι και εμείς όταν φύγουμε από αυτή τη ζωή θα ενδιαφερθούν άλλοι και θα προσέχονται και για μας. Ενώ αν και εμείς ξεχνούμε τους κεκοιμημένους μας, τότε υπάρχει κίνδυνος να μας ξεχάσουν οι άλλοι. Και όπως έλεγε ο Μακαριστός ο Παναγόπουλος, έτσι ο Μακαριστός ο Παναγόπουλος έλεγε, η χειρότερη κατάρα που θα μπορούσε να δώσει σε κάποιον άνθρωπο είναι όταν φύγει από αυτή τη ζωή να μην βρεθούν δίπλα του πιστοί συγγενείς για να του κάνουν αυτά που του αρμόζουν έτσι για την ψυχή του. Δηλαδή κηδεία, μνημόσυνα, έτσι και όλα τα απαραίτητα για να αναπαυθεί η ψυχή του. Γι' αυτό και εμείς λοιπόν πρέπει να φροντίζουμε έτσι τους κεκοιμημένους μας. Ναι, διότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε ένα, και οι ζώντες και οι κεκοιμημένοι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάτερ, για τα όσα μας είπατε και θέλουμε την ευχή σας, ζητούμε.
0: Ο Θεός να είναι μαζί σας έτσι, να συνεχίζετε με πολύ χάρη έτσι από τον Κύριο προερχόμενη, να ωφελείτε έτσι πάρα με πάρα πολύ κόσμο και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
1: Ευχαριστούμε να εύχεστε.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε ηχογραφημένες συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού «Καθημερινά μαζί σας».

Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Καθεδρικός Ναός Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως, υποδοχή του Τιμίου Σταυρού προερχομένου εκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και θησαυριζομένου στο Σκευοφυλάκιο της Ιεράς Μητροπόλεως και πρόγραμμα πανηγύρεως. Παρασκευή 28 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, υποδοχή του Τιμίου Σταυρού έμπροσθεν του Επισκοπίου, εν συνεχεία είσοδος στο ναό προκειμένου να ψαλεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7 το πρωί, ο όρθρος της εορτής και αρχιερατική Θεία Λειτουργία. 7 το απόγευμα, εσπερινός και παράκληση του Τιμίου Προδρόμου. Αμέσως μετά, λιτάνευση του Τιμίου Σταυρού και των Ιερών Εικόνων της Παναγίας Άξιον Εστί και του Τιμίου Προδρόμου. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 9 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία με προσκύνηση όλων των Ιερών Λειψάνων που θησαυρίζονται στον Ιερό Ναό. Ο Τίμιος Σταυρός θα αναχωρήσει την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία. Καθημερινά πρωί και βράδυ ο Τίμιος Σταυρός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό για προσκύνημα, προσευλογία και αγιασμό των πιστών. Θα λειτουργεί πλούσια έκθεση εργοχείρων, βιβλίων και εκκλησιαστικών ειδών, λαχιοφόρος αγορά και ενοριακό ζαχαροπλαστείο. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία 25, 57 και 64. Στάση Κόκορα. Ιερά Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως, Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Νικήσιανης Παγκαίου, πρόγραμμα πανηγύρεως. Παρασκευή 28 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός, καθώς και περιφορά της Αγίας Εικόνος του Τιμίου Προδρόμου. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7 το πρωί, ο εόρτιος πανηγυρικός όρθρος και η αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως κυρίου Χρυσοστόμου με απευθείας μετάδοση από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Καθ' όλη τη διάρκεια των πανηγυρικών ακολουθιών θα τίθεται σε προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Αμέσως μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα παρατεθεί η τράπεζα στην αίθουσα της Μονής με την παραδοσιακή φασολάδα.

28 Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, και η ψυχή του Έλληνα θρηνεί την εν μικρά Ασία εθνική τραγωδία και συμφορά, εξαιτίας της οποίας το ευσεβές ημών γένος αποξενώθηκε της πατρώας γης, όπου επί αιώνες το ελληνικό πνεύμα μεγαλούργησε και μεταλαμπάδευσε από εκεί σε όλη την οικουμένη, τον πολιτισμό και τα υψηλότερα ανθρώπινα ιδεώδη.

ιστορία τιμημένου παρελθόντος, χρόνια δόξης και ακμής, αλλά και οι μέρες πικρίας και θλίψεων παρελάβουν μπροστά από τους οφθαλμούς μας αυτές τις ημέρες, κατά τις οποίες η μνήμη των επιγενωμένων γενεών στρέφεται σε εκείνη τη δοκιμασία. Δάκρυα πικρών αναμνήσεων έρχονται να θολώσουν τα μάτια της ψυχής μας και με παρησία διακηρύττουμε ότι οι λαοί οι οποίοι ξεχνούν την ιστορία τους χάνουν την εθνική τους ταυτότητα και αυτοσυνειδησία.

Αγαπητοί ακροατές, μείνετε μαζί μας να παρακολουθήσετε το αφιέρωμα που ακολουθεί. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός επιθυμεί να αποκτήσουμε όλοι μνήμη Μικράς Ασίας.

και το Αγγέλου της εν Σμύρνη Εκκλησίας γράψον. Είδα σου τα έργα και την θλίψην και την πτωχίαν, αλλά πλούσιος εί και την βλασφημίαν εκ των λεγόντων Ιουδαίους είναι και ούκ εσύν, αλλά συναγωγή του σατανά. Μη δεν φοβού αμέλης παθήν, ιδού δι μέλη βαλήν ο διάβολος εξ ημών εις φυλακήν ή να πειραστείτε. Και έξετε θλίψην ημέρας δέκα. Γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσω σύ τον στέφανον της ζωής. Η μικρασιατική καταστροφή, φίλοι μας, αναμφισβήτητα, αποτελεί δραματική σελίδα όχι μόνο της ελληνικής, αλλά και της παγκόσμιας ιστορίας. Υπερβαίνει χωρίς αμφιβολία και αυτήν την πτώση της βασίλισσας των πόλεων, τόσο από άποψη μαδελεσμών και εγκλημάτων, όσο και κυρίως από απροσμέτρητη εθνική συμφορά και απώλεια εθνικού εδάφους και από άποψη εκτάσεως, προπάντων όμως από άποψη πνευματικής κληρονομιάς. Είναι αδύνατο να γίνει πλήρης περιγραφή των διαδραματισθέντων και να παρουσιαστεί η πραγματική εικόνα των τραγικών γεγονότων, τα οποία έλαβαν χώρα κατά την είσοδο των άτακτων ορδών των Τούρκων στις μικρασιατικές πόλεις και τα χωριά και ιδιαίτερα στη Σμύρνη, την ωραία Σμύρνη, την ευημερούσα Σμύρνη, την δεύτερη εκ των ευλογημένων εκκλησιών της Ασίας, με τη σειρά που αναφέρονται στην Αποκάλυψη του Ιωάννου. Όλα όσα έχουν γραφεί εκ μέρους οξυγράφων καλάμων για την μικρασιατική καταστροφή είναι μεν ακριβή και αποτελούν σοβαρή συμβολή στην ιστορία όσον αφορά στο φοβερό αυτό γεγονός της ιστορίας της ανθρωπότητος. Δεν αποδίδουν όμως πλήρως την πραγματικότητα. Η γενική περιγραφή της διαπυρός και σιδήρου κατερυπωθής της Σμύρνης και τα μαρτύρια τα οποία υπέστησαν οι αρχιερείς και ιερείς της Ορθοδόξου Εκκλησίας και οι χιλιάδες των Ελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών, αλλά και τα άλλα όσα έχουν επισημανθεί από των μικρασιατών λογίων και συγγραφέων, οχριούν μπροστά στις μεμονωμένες εγκληματικές ενέργειες εκ μέρους εκείνων των Τούρκων, οι οποίοι κατά το τριετές περίπου διάστημα της ελληνικής αρμοστίας είχαν παραμείνει στη Σμύρνη ως χαμάλιδες του λιμανιού. Αυτά ποτέ δεν περιεγράφησαν, ούτε πλέον πρόκειται να περιγραφούν, γιατί και τα θύματα δεν επέζησαν των μαρτυρίων εκείνων, αλλά και οι αυτόπτες και αυτοίκοοι μάρτυρες, απλοϊκοί άλλωστε άνθρωποι οι περισσότεροι, σιγά σιγά εκλείπουν. Εκείνο όμως το οποίο πρέπει μονίμως να παραμείνει στη μνήμη όλων των Ελλήνων είναι η απροσμέτρητος εθνική συμφορά και η απώλεια εθνικών εδαφών και προπάντων η πνευματική κληρονομιά, της οποίας μέρος μόνον μεταφερόμενος στην Ελλάδα άφησε κατάπληκτο τον πνευματικό κόσμο. Ακόμη η πνευματική ηγεσία των Ελλήνων της Ιωνίας και η πνευματικότητα των Ελλήνων Μικρασιατών, παρότι μετεφυτεύθηκαν στη Μητροπολιτική Ελλάδα, έχασαν εν τούτης τον φυσικό χώρο και το περιβάλλον τους και μέγα μέρος των εργατών του πνεύματος δολοφονήθηκαν ή πέθαναν από τα μαρτύρια και τις κακουχίες. Οι σπουδαιότατες βιβλιοθήκες, τα ωραιότατα κτίρια των εκπαιδευτικών και των άλλων πνευματικών ιδρυμάτων, καθώς και οι θαυμάσιοι ναοί της Ορθοδόξου Εκκλησίας, κατέστησαν παρανάλωμα του πυρός, ελαφυρογωγήθηκαν ή υπέστησαν καταστροφές από τους βάνδαλους εισβολής και παρέμειναν ερείπια στα χέρια του αγρίικου Ασιάτου.

φίλοι μας. Η λύθη για την τραγική αυτή ιστορία εκ μέρους των Πανελλήνων, των εγκατεσπαρμένων, σ' όλη την Ιφίλιο, θα αποτελεί θανάσιμο εθνικό αμάρτημα. Καμία σκοπιμότητα ή διπλωματική επιταγή επιτρέπεται να επιζητήσει τη λύθη. Ο διαπομπευθής και αγρίως δολοφονηθής μεγαλομάρτης και εθνομάρτης Μητροπολίτης Μύρνης Άγιος Χρυσόστομος αποτελεί σύμβολο συνεχούς μνήμης της βιβλικής εκείνης καταστροφής και υποδεικνύει το καθήκον των Ελλήνων να θυμούνται.

Η όψη της Μύρνης το πρωί της 25ης Αυγούστου 1922, πρώτη-τελευταία μέρα της ελληνικής ζωής της, ήταν στιγνή μέσα σε μια γελαστή φύση. Πρόσωπα πένθυμα και στιγνά, φυσιογνωμίες που διαδηλώνουν όλη την απελπισία της ψυχής. Η εργασία διατηρεί ακόμα το ρυθμό της, αλλά με καταφανή τη σφραγίδα των στιγμών. Οι πολίτες συγκεντρωμένοι μπρος στα μαγαζιά και τα σπίτια συζητούν, αλλά και οι Τούρκοι συγκεντρωμένοι στα καφενεία συζητούν. Και για αυτούς είναι τόσο απρόοπτα τα συμβάντα και τόσο απίστευτα, ώστε να μην τολμούν να προβούν σε οποιαδήποτε εκδήλωση. Για αυτούς είναι το κισμέτ που έβαλε το χέρι του, αλλά και επειδή φοβούνται πάντοτε κάποια απρόοπτη εξέλιξη, δεν προβαίνουν σε εκδηλώσεις.

0: Η προκυμαία είναι κατάμεστη. Η έφοδο στα πρακτορία έχει προσλάβει επεγνωσμένη μορφή. Διπλάσιες και τριπλάσιες θέσεις πουλούνται για πλοία που θα καταπλέψουν μετά 4 και 5 μέρες. Πίστευαν ακόμη πολλοί ότι η πρώτης παρελεύσεως ενός τουλάχιστον δεκαημέρου δεν θα έφταναν οι Τούρκοι στη Σμύρνη και ότι οι δυνάμεις θα λάμβαναν ένα οποιοδήποτε μέτρο για τη Σμύρνη τουλάχιστον, ότι θα κρατούσαν τους Τούρκους εκτός της πόλεως. Τώρα κανείς δεν υπήρχε που να αμφέβαλε ότι η πόλη άδειαζε. Τα επίτακτα σκάφη απέπλεαν το καθένα κατάφορτα από στρατιώτες, τραυματίες και μη, και από δημοσίους υπαλλήλους με υλικό ακόμη πολέμου από την Πούντα. Οι επιβιβαζόμενοι εφοδιάζονταν με σημειώματα από τη στρατιά Μικράς Ασίας. Οι πολίτες όμως οι οποίοι πετύχαιναν να εφοδιαστούν με σημειώματα ήταν πολύ λίγοι.
1: Το απόγευμα της 25ης Αυγούστου ζήτημα είναι αν 2 ή 3 ακόμη επίτακτα απέμειναν στην Πούντα. Οι στρατιώτες οι οποίοι έφθαναν από το μέτωπο εξαντλημένοι, ρακένδυτοι, πεινασμένοι, πληροφορούμενοι που ήταν τα πλοία, κατευθύνονταν σε αυτά και προσπαθούσαν να επιβιβαστούν αποθώντας τους φρουρούς. Άλλοι, εξαντλημένοι από την μακρά πορεία, τις κακουχίες, τις μάχες που έδωσαν, έπεφταν στους δρόμους. Άλλοι τέλος κατευθύνονταν στους στρατώνες, γιατί φαντάζονταν ότι θα έβρισκαν εκεί οργανωμένη υπηρεσία, ότι θα έβρισκαν περίθαλψη και τροφή. Μέχρι και τις παραμονές της εισόδου των Τούρκων, ενώ δεν υπήρχαν πλέον σχεδόν σκάφη στο λιμένα της Σμύρνης ή στην Πούντα, η στρατιά έδινε άδειες επιβιβάσεως. Τα πρακτορία των ξένων πλοίων που επρόκειτο να καταπλέψουν την επομένη ή μεθεπομένη, ένα ιταλικό, ένα αιγυπτιακό, ένα ρουμανικό και ένα ή δύο άλλα, τα οποία όντως θα κατέπλεαν μετά την είσοδο των Τούρκων, δεν πουλούσαν πλέον εισιτήρια. Ανοιχτά λίγο από την προκυμαία ήταν αγκυροβολημένα 2 φορτηγά που ανήκαν σε Ολλανδική εταιρεία. Ο πράκτορας της εταιρείας, Ολλανδός και αυτός, τα διατηρούσε στην απόλυτη διάθεσή του για να μεταφέρει σε δεδομένη στιγμή τα μέλη της οικογένειάς του και άλλους οικείους του στην Μυτιλίνη. Ο ίδιος ήταν και πρόξενος της πατρίδας του και πολλοί Σμυρναίοι, γνωρίζοντες τους από μακροτά του χρόνους δεσμούς του με την ελληνική Σμύρνη, τον παρακαλούσαν να δώσει εντολή σε ένα των φορτηγών να ενεργήσει μεταφορά κατοίκων στοιχείου στη Μυτιλίνη, επιπληρωμή φυσικά. Η άρνησή του υπήρξε ομή και κατηγορηματική. Παρεμφερείς να παράσχουν βοήθεια ήταν και η άρνηση άλλων προξένων και των αγεμάτων των χριστιανικών δυνάμεων, τα οποία παρακολουθούσαν το δράμα του αγωνιόντος πληθυσμού, όχι μόνο απαθώς, αλλά και σαρκαστικός. Υπήρξαν βέβαια μερικές εξαιρέσεις, αλλά ήταν μόνον εξαιρέσεις. Εν τω μεταξύ, εκείνοι που μέσα σε αυτήν την τρομερή θύελα έμεναν στις θέσεις τους ήταν οι χωροφύλακες. Εξακολουθούσαν να περιπολούν στους δρόμους και θα έμεναν οι τελευταίοι. Θα έφευγαν λίγες ώρες πριν την είσοδο

Η νύχτα της 25ης Αυγούστου ήταν κάτι το τρομερό. Νωρίτερα οι δρόμοι είχαν ερημωθεί και αν άκουγε κανείς κάτι όσο προχωρούσαν οι ώρες ήταν το ποδοβολητό τμήματων πεζικού και υπηκού που έφθαναν από το εσωτερικό και το αργό σύρσιμο των ποδιών στα καλτερίμια. Ποδιών στρατιωτών και πολιτών, ματωμένα και κουρασμένα. Οι δρόμοι ήταν κατασκότεινοι και το σκοτάδι αυτό επέτεινε το σκοτάδι της ψυχής και το μετέτρεπε σε έρευος αληθινό, σε σκοτάδι πυκνό. Κάποιες φορές έφθανε και ο αντίλαλος πυροβολισμών. Η 25η Αυγούστου ήταν και η τελευταία της ελληνικής κατοχής. Το πρωί είχαν επιβιβαστεί των επιτάκτων πλοίων Αδριατικός και Ατρόμητος οι υπάλληλοι οι κατώτεροι της ελληνικής διοίκησης. Όλα τα δημόσια γραφεία είχαν αδειάσει. Για τους ανωτέρους είχε κρατηθεί η Νάξος. Τις πρώτες απογευματινές ώρες κανείς άλλος δεν υπήρχε στο διοικητήριο εκτός από τον Σάμιο Κλητήρα Δήμου, ο οποίος από δεκαετιών υπηρετούσε το ελληνικό δημόσιο. Αυτός ύψωσε την ελληνική σημαία την 25η Αυγούστου. Θα την ύψωνε και την 26η για τελευταία φορά.

0: Το πέρασμα των τμήματων του διαρρέοντος προς την Χερσόνησο της Ερυθρέας στρατού εξακολούθησε καθ' όλη τη νύχτα της 25ης προς την 26η. Στη σιγή της νύχτας έφτανε το τρίξιμο των τροχών των βοηδαμαξών που χρησιμοποιούσαν τα συντεταγμένα τμήματα μεταξύ των άλλων μεταγωγικών. Ιδιαιτέρως τα τμήματα που περνούσαν από τους υπεράνω των τουρκικών συνοικιών δρόμους χρησιμοποιούν περισσότερα μεταγωγικά του είδους τούτου και ο εφιαλτικός ήχος πλημμύριζε την ατμόσφαιρα και εισέδιε στα σπίτια των ελληνικών προαστίων, τα οποία απλωνόταν ολόγυρα στη Σμύρνη. Μάτι δεν έκλεινε κανείς κατά τις ώρες αυτές της συμφοράς. Στη Σμύρνη, οι μόνοι οι οποίοι κυκλοφορούσαν στους δρόμους ήταν οι χωροφύλακες και οι άνδρες της πολιτοφυλακής, Έλληνες και Αρμένοι, την οποία είχαν συστήσει οι ηγέτες της ελληνικής και της αρμενικής κοινότητας για την τήρηση της τάξεως. Ως προς τα αγήματα των ξένων πολεμικών, περιορίζονταν να φρουρούν τα ιδρύματα της χώρας τους. Οι Λεβαντίνοι είχαν εφοδιαστεί με περιβραχιόνια από τα προξενία τους για να διακρίνονται από τους Έλληνες. Πυροβολισμοί σποραδικοί ακούγονταν πάντοτε, αλλά έπεφταν στις τουρκικές συνοικίες, με την πρόθεση προφανώς να παρεμβάλλουν προσκόμματα στον διαρρέοντα προς την Ερυθρέα ελληνικό στρατό. Με την αυγή, όλοι βρέθηκαν στους δρόμους. Σιωπηλοί κατευθύνονταν προς την προκυμαία, αν και ήξεραν πλέον ότι δεν θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν θέση στο πλοίο. Αλλά την ελπίδα δεν την αποβάλλει κανείς από την ψυχή. Η προκυμαία από πολύ πρωί μαύριζε από αναρρύθμιτους μυριάδες. Όλοι κάρφωναν τα μάτια προς το πέλαγος, από το οποίο ήλπιζαν να φτάσουν τα πλοία της σωτηρίας. Και όταν το απόγευμα, λίγο πρώτου απόπλου της Νάξου, έφτασε στο πλοίο μία λέμβος με μερικούς ασθενείς και τραυματίες στρατιώτες και μερικούς πολίτες, οι σκοποί ναύτες εμπόδισαν την άνοδό του στο πλοίο σύμφωνα με τη διαταγή του αρμοστού. Διαμαρτυρίες, φωνές αγανακτήσεως και εκλυπαρίσεως δεν αρκούν να παραβιάσουν τη διαταγή του αρμοστού, ο οποίος εξακολουθεί μέχρι τελευταία στιγμής να είναι το φόβητρο όλων. Τέλος, επενέβη ο ύπαρχος του σκάφους, έφεδρος υποπλοίαρχος Ζήσιμος. «Εγώ», είπε, «αναλαμβάνω την ευθύνη», και διέταξε τους ναύτες να αποσυρθούν. Έτσι διασώθηκαν μερικοί Έλληνες.
1: Γύρω στις 11 της 26ης Αυγούστου, η προκυμαία της Σμύρνης από το Τελωνείο μέχρι την ακραία συνοικία της Πούντας παρουσίαζε θέμα ασύλληπτο. Ήταν τόσο πυκνό το πλήθος, ώστε να είναι αδύνατο συγκίνησης. Άνδρες, γυναίκες, παιδιά περίμεναν. Περίμεναν τα πλοία που δεν ερχόταν, τη σωτηρία. Και ξαφνικά, ανεξήγητο πώς, ξέσπασε η φοβερή κραυγή της αποκνώσεως. «Οι Τούρκοι! Οι Τούρκοι!» Ενστικτώδης κίνησης έφερε όλον αυτόν τον πληθυσμό προς την παράλληλο, προς την προκυμαία οδό. Αλλά τόσες χιλιάδες ήταν αδύνατο να κινηθούν. Και πολλοί τότε πέσαν στη θάλασσα και αρκετοί, ιδίως παιδιά, πνίγηκαν. Όταν αποκαταστάθηκε η Γαλήνη, επέπλεαν οι πνιγμένοι, γυναίκες και παιδιά οι περισσότεροι, ανάμεσα στα δέματα που είχαν μαζί τους, με την ελπίδα ότι θα κατόρθουν να φύγουν. Εκεί θα έπλεαν και την επόμενη, μεταξύ μη βυθισμένων λέβων, όταν θα εισήρχονταν στη Σμύρνη οι τσέτες του Μπεχλιβάν. Από κάθε δρόμο, από κάθε στενό, πρόβαλαν στρατιώτες συντεταγμένοι και μη. Έφταναν από το εσωτερικό, σέρνοντας σταματωμένα τους πόδια στο πλακόστρωτο, πολλοί ένοπλοι, άλλοι όχι. Έπαιρναν όλοι το δρόμο της Ερυθρέας, που απήχε δεκάδες χιλιόμετρων. Και παρόλη τη συμφορά τους, οι Σμυρναίοι τους καθιστούσαν προσεκτικούς. Σε τι έφταιγαν τάχα οι στρατιώτε? Στις ακραίες τουρκικές συνοικίες, οι Τούρκοι επετίθεντο κατά μεμονωμένων στρατιωτών. Πολλοί οπλίτες ήταν ιστικοί. Οι Σμυρναίοι τους εφοδίαζαν με τρόφιμα και τους εύχονταν καλή πατρίδα. Και έμεναν αυτοί στη συμφορά και το δέος. Το πρωί της 26ης όλα τα στρατιωτικά καταστήματα, οι στρατώνες, τα νοσοκομεία, το φρουραρχείο είχαν εκενωθεί. Στα περισσότερα, όπως το φρουραρχείο, είχε παραδοθεί στη φωτιά ότι θα ήταν δυνατό να χρησιμεύσει στον εχθρό. Είχε καταστραφεί κάθε τι που δεν θα ήταν δυνατό να μετακομιστεί. Άλλωστε, δεν υπήρχαν πλέον μέσα μεταγωγικά. Είχαν επιταχθεί ακόμη και ψωραλαία άλογα, κάρα, τα πάντα. Αλλά και μέχρι της τελευταίας στιγμής υπήρχαν τραυματίες που έπρεπε να μεταφερθούν. Χιλιάδες των άλλων, με τα ματωμένα πόδια και τις πρόχειρες επιδέσεις, προχωρούσαν στο δρόμο του Τζεσμέ-Πεζί.

Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος έκανε το τελευταίο του διάβημα προς τον Αμερικανό πρόξενο. Ζήτησε και πάλι την προστασία του ποιμνίου του. Μάταια ελπίδα. Τίποτε πια δεν μπορούσε να σώσει την ελληνική Σμύρνη. Περίλυπος μέχρι θανάτου, επέστρεψε στη Μητρόπολη, όπου τα φοβισμένα πλήθη κάρφωναν πάνω του τα βλέμματά τους και περίμεναν να ακούσουν τον καλό και ενθαρρυντικό λόγο. Μόνο λέξεις εγκαρτερήσεως ξέφυγαν από τα χείλη του για αυτές τις χιλιάδες των απροστάτευτων ανθρώπων που τους είχαν εγκαταλείψει οι πάντες. Και ανάμεσα σε αυτούς, χιλιάδες παιδιά, χιλιάδες αδύναμα όντα. «Μη φοβάστε», τους έλεγε, «εγώ θα είμαι κοντά σας. Δεν πρόκειται να σας εγκαταλείψω». Η ώρα θα ήταν περίπου η έκτη απογευματινή. Χιλιάδες Σμυρναίοι εξακολουθούσαν να περιφέρονται στην προκυμαία και να καρφώνουν τα βλέμματά τους στη θάλασσα, όπου λυκνίζονταν ακόμα τα ελληνικά πολεμικά. Εφόσον έμειναν ακόμα στα νερά της Σμύρνης, κάποια ελπίδα θέρμανε τα στήθη. «Μένουν», έλεγαν πολλοί, «για να μην αφήσουν τους Τούρκους να μπουν ωσότου αποχωρήσουν οι χριστιανοί». Και την ώρα που έλεγαν αυτά έγινε κάτι που όχι μόνο τους διέψευσε, αλλά έβαλε την τελευταία σφραγίδα στην τραγωδία. Όλα μαζί τα ελληνικά πολεμικά σήκωσαν την άγκυρα, έστρεψαν την πρόωρα προς την έξοδο του κόλπου και άφησαν τη Σμύρνη μέσα στο απέραντο πένθος και το σπαραγμό. Βουβά τα στόματα, βουρκωμένα τα μάτια, και στα αυτιά έφταναν την τραγική εκείνη στιγμή από τα γαλλικά θωρικτά Ερνέστ Ρενάν και Ευαλτή Κρουσό η ήχη του ύμνου του Σολομού. «Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή». Αυτό απαιτούν οι διεθνείς κανονισμοί. Να χαιρετιστεί η σημαία και ο αρχηγός του αποπλέοντος στόλου. Όμως δεν ήταν μόνο τα μάτια βουρκωμένα και τα πρόσωπα συσπάζονταν από λυγμούς, καθώς ακούγονταν οι ήχοι του ύμνου και τα βλέμματα παρακολουθούσαν τους καπνούς που έσβηναν στον ορίζοντα προς την έξοδο του κόλπου. Περί την έκτην απογευματινήν απεχώρησε η Ελλάς από την Σμύρνην. Τα πλήθη συντετριμένα έμειναν στην προκυμαία της Σμύρνης μέχρι ότου έσβησε στον ορίζοντα και ο τελευταίος καπνός ελληνικού πολεμικού. Έπειτα, καθώς βράδιαζε, αμήλυτοι πάντοτε οι καταδικασθέντες Έλληνες έστρεψαν τα νότα και άρχισαν να κατευθύνονται προς το εσωτερικό της πόλεως, όπου βασίλευε η ίδια απελπισία.

0: Εκείνο που σε ένα και μόνο στίχο απεικονίζει ο Βαλαωρίτης, αγαπητοί φίλοι, βρήκε την εφαρμογή του στη Σμύρνη, τη νύχτα της 26ης Αυγούστου προς την 27η. Ύπνο δε βρίσκει συμφορά. Κανένα μάτι δεν έκλεισε στη δύστιχη πόλη. Τραγική αγρυπνιά μικρών και μεγάλων, ψυχών και σωμάτων. Την τρομερή σιγή διέκοπτε ο απέσιος ήχος των βοηδαμαξών που εξακολουθούσαν να βλακώνουν τα καλντερίμια των ακραίων συνοικιών. Εξακολουθούσε η διαρροή τμήματων προς την Ερυθρέα σε ένα αφάνταστο συφυρμόν. Από τους τροχούς υψωνόταν το τρίξιμο αυτό που υπενθύμιζε σε κάθε στιγμή την τραγωδία και που έσχιζε σαν μαχαίρι την καρδιά. Άγρυπνοι οι Σμυρναίοι, άγρυπνοι και οι στρατιώτες που βρήκαν καταφύγιο στα σμυρναίικα σπίτια και φανταζόταν ότι θα εξασφάλιζαν τη σωτηρία με την πολιτική ενδυμασία που τους έδωσαν να φορέσουν. Ανέφεραν φρικιαστικές ιστορίες του πολέμου και της καταρρεύσεως του μετόπου. Ό,τι έγινε στη Σμύρνη σε όλη τη διάρκεια της 26ης είναι κάτι που δεν ζωγραφίζεται εύκολα.
1: Το πρωί της 27ης τα μάτια αντίκρισαν το εξής θέαμα. Χιλιάδες βουβών ανθρώπων κατευθύνονταν εξ ενστίκτου προς την προκυμαία και κάρφωναν αχόρταγα τα μάτια στη θάλασσα, από την οποία τίποτε πλέον δεν μπορούσαν να περιμένουν. Πλοία δεν υπήρχαν και οι ευρωπαϊκοί στόλοι καμιά δεν είχαν διάθεση να επέμβουν. Τηρούσαν απόλυτη ουδετερότητα οι σύμμαχοι της Ελλάδας, αλλά και φιλικοί και ταπεινοί προς τους Τούρκους. Σ' όλη την πόλη απλώνονταν μια περίεργη εφιαλτική σιγή. Δεν είχε ακόμα καλά ξημερώσει και άρχισε η έξοδος προς την προκυμαία. Οι φήμες έφεραν τους Τούρκους στα προάστια, άλλες ότι ήδη είχαν μπει στην πόλη. Οι Λεβαντίνοι σκόρπιζαν τις τρομερές διαδόσεις. Χαιρότανε, αλλά και η ανησυχία τους ήταν φανερά, παρά τα περιβραχιόνια που τους είχαν προμηθεύσει τα προξενία τους. Ούτε αυτοί τολμούσαν να προχωρήσουν προς το διοικητήριο και την τουρκική συνοικία. Είχαν αρχίσει ήδη οι επιθέσεις κατά των μεμονωμένων ατόμων. Οι Τούρκοι αστυνομικοί είχαν βάλει και πάλι τις στολές τους και ανέλαβαν υπηρεσία, αφού δεν υπήρχε πλέον η ελληνική χωροφυλακή. Στην προκυμαία μεταξύ του πλήθους εξακολουθούσαν να κυκλοφορούν πολλοί ακόμα στρατιώτες που δεν μπόρεσαν να διαρρεύσουν προς το Τσεσμέ. Αληθινά αράκι, οι χθεσινοί υπερήφανοι στρατιώτες της ενδόξου στρατιάς της Μικράς Ασίας που βάδισε στα ίχνη των φαλάγγων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εμόφυρτοι, οι καθυστερημένοι αυτοί στρατιώτες είχαν πλήρη συνέστηση της συμφοράς και της καταστροφής. Στην είσοδο του Αμερικανικού προξενείου, στο Γαλάζιο, συνέβη ένα τραγικό επεισόδιο. Οι κλητήρες του προξενείου, Τούρκοι όλοι, είχαν κυκλώσει έναν Έλληνα αξιωματικό, έναν ψηλό, μελαχρινό, κατσαρομάλι λοχαγό. Ήταν τραυματίας. Ήταν ένας από εκείνους που έμειναν μέχρι τελευταία στιγμή να μάχονται. Είχε προχείρως επιδέσει το χέρι του, κούτσενε από άλλο τραύμα, εξακολουθούσε να φέρει το περιστροφό του και οι κλητήρες του επιτεθόταν και επιδίωκαν να τον αφοπλίσουν. Κι αυτός αντιστεκόταν όσο μπορούσε. Ένας δύο πολίτες θέλησαν να τον βοηθήσουν. Οι κλητήρες τους απείλησαν με τα περίστροφά τους. Ο λοχαγός με μια τελευταία προσπάθεια κατόρθωσε να ανασύρει το περίστροφό του. Αλλά θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει? Ήταν τόσο εξαντλημένος. Και η χειρονομία του όμως αυτή υπέταξε τους κλητήρες. «Θα το παραδώσω», είπε, «στον Αμερικανό πρόξενο». Και κατόρθωσε, παραπατώντας από τον πόνο των τραυμάτων και την εξάντληση, να μπει, αποθώντας τους Τούρκους, στο κτίριο του Αμερικανικού προξενείου.

Ώρα δεκάτη πρωινή. Ο ουρανός καταγάλωνος. Ο ήλιος λάμπει. Η θάλασσα λάδι. Η προκυμαία και πάλι πυγμένη από τα πλήθη που μάταια ταινίζουν προς το άνοιγμα του κόλπου. Περιουσία προσφέροντα για μια βάρκα. Η απόγνωση είχε φωλιάσει στην ψυχή. Και την ώρα αυτή λόγχοι σας στράφτουν στον αέρα και ακούγεται βαρύ το βάδισμα ανδρών στο πλακόστρωτο. Τα μάτια ελπιδοφόρα στρέφονται προς την κατεύθυνση του στρατιωτικού τμήματος που βαδίζει με σταθερό βήμα. Είναι η τελευταία στρατιωτική συντεταγμένη δύναμη που διασχίζει τη Σμύρνη δια της προκυμαίας, ένα τμήμα Αρμενίων εθελοντών. Φέρουν τη στολή του Έλληνος στρατιώτου. Βαδίζουν με τη λόχη εφόπλου. Επικεφαλής τους είναι ο στρατηγός Τορκόμ πάνω στο λευκό αλογό του. Στο κεφάλι φέρει ένα είδος μαντιλιού που είναι το κάλυμα του Αρμενίου επαναστάτου. Προχωρούν δύο σημειοφόροι. Ο ένας κρατεί την ελληνική και ο άλλος την αρμενική σημαία. Τους λένε ότι οι Τούρκοι στείνουν ενέδρες στην οδό Δικητηρίου. «Δεν τους φοβάμαι», απάντα ο στρατηγός Τορκόμ, και προχωρεί με το τμήμα του προς το Διοικητήριο και από εκεί προς τη Χερσόνησο της Ερυθρέας, όπου κατόρθωσε να φτάσει.

0: Και Τούρκοι, ακούστηκαν φωνές. Την εκφώνηση των δύο αυτών και μόνο λέξεων ακολούθησε παγωμένη σιγή. Οι άνθρωποι απολυθώθηκαν και η βαριά σιωπή που κάλυψε το απέραντο τούτο τμήμα της προκυμαίας ήταν φοβερότερη από κάθε κραυγή και από κάθε αλόφρονα εκδήλωση. Ήταν σαν οι πάντες να είχαν παραλύσει, να μην είχαν χέρια, να μην είχαν πόδια, να μην είχαν φωνητικά όργανα. Έμειναν εκεί αληθινή στήλη άλατος στο κάθε άτομο και ανάμεσα σε όλους και αρκετοί ακόμη στρατιώτες. Ήταν οι πρώτοι άλλωστε που συνήλθαν και που έσπευσαν να πετάξουν τα αμπέχωνα και τα πηλίκια τους. Όλοι περίμεναν την είσοδο του Τούρκου, αλλά και όλοι δεν ήθελαν να φανταστούν ότι ο Τούρκος είχε ήδη φτάσει. Οι εισελθόντες ήταν έφηποι και γρήγορα έφτασαν από την Πούντα στην Μπελαβίτσα και τώρα προχωρούσαν προς το κέντρο της προκυμαίας. Μπροστά στο γαλλικό προξενείο στάθηκαν. Είδαν τους ανόπλους Γάλλους πεζοναύτες, οι οποίοι το φρουρούσαν και ανίκανοι να ξεχωρίσουν αν ήταν Έλληνες ή άλλοι ξένοι, ετοιμάστηκαν να τους επιτεθούν. Επακολούθησε σύγχυση, αλλά η παρεξήγηση διασκεδάστηκε και η πορεία του πρώτου αποσπάσματος συνεχίστηκε προς το διοικητήριο.
1: Το πρώτο τούτο τμήμα αποτελούσαν οι τσέτες του Κιόρ Μπεχλιβάν και ελάχιστοι αξιωματικοί του τακτικού στρατού φέρνοντες στη στολή τους. Ο Κιόρ Μπεχλιβάν, μονόφθαλμος, ύπευε ψηλό άλογο και ακολουθούνταν από άλλους έφηπους. Είχε κεφαλόδεμα. Φορούσε κάτι σαν βράκες και παπούτσια που μοιάζαν μάλλον με γουρουνοτσάρουχα. Μάλινη ζώνη περιέβαλε την οσφήν του, τη μέση του. Στο άλογο είχε τα όπλα του. Οι άλλοι τσέτες είχαν όπλα πολεμικά, περασμένα στον ώμο με σκοινιά, αλλά και πολλοί καινούργια όπλα. Πολλοί είχαν στα άλογα τους καμπύλα χατζάρια. Άλλοι φορούσαν αμπέχωνα Ελλήνων στρατιωτών. Είχαν σκυλεύσει αδελφούς μας νεκρούς, Έλληνες στρατιώτες. Όλοι τους είχαν στα πόδια γουρουνοτσάρουχα. Σιωπηλοί και βλοσιροί προχώρησαν μεταξύ του απολιθωμένου πάντοτε πλήθους. Πριν από το ζυθοπολείο, καφέ Φώτη, γνωστότερο ως Κλωναρίδου, του Φώτη Στεφανόπουλου, σε ένα νεύμα νεαρού αξιωματικού, με άψογη στολή του τακτικού στρατού, οι άνδρες αυτοί του Μπεχλιβάν, που δεν θα υπερεύαιναν τους 500, στάθηκαν και ο Τούρκος αξιωματικός προχώρησε στην είσοδο του καφενείου. Είχε ορκιστεί να πιει τον καφέ του, όπως είπε, στην Γκιαούρ Ισμίρ και ζητούσε την εκτέλεση του όρκου του. Και όταν η διαταγή του εκτελέστηκε, συνεχίστηκε η πορεία προς το διοικητήριο. Την ίδια στιγμή, άλλοι Τούρκοι έμπαιναν στις ελληνικές συνοικίες από το σταθμό του Μπασμαχανέ.

Ένα πλοίο που κατέπλευσε στο λιμένα της Σμύρνης τις πρώτες απογευματινές ώρες της 27ης Αυγούστου ήταν ένα μικρό ιταλικό φορτηγό όνομα Τιμέγκ. Πλοίαρχός του, ένας κοντούλης Ιταλός, τύπος ναυτικού. Χωρίς καμία διαταγή, ο κοντούλης αυτός Ιταλός άρχισε να κάνει εκείνο που ανέκαναν οι εκπρόσωποι και των άλλων χριστιανικών δυνάμεων και οι επίσημοι εκπρόσωποι της πατρίδος του δεν θα είχαν χάσει τη ζωή τους μυριάδες ατύχων Ελλήνων. Δέχτηκε στο πλοίο του όσους βρήκαν το μέσο να φτάσουν σε αυτό. Ούτε ναύλο δέχτηκε, ούτε κανένα άλλο αντάλλαγμα.

Έκυσαν πολύ οι αγωνιώδεις κραυγές. Αλλά μέσα στην αυγή ακούστηκαν και πάλι και διήρκησαν πολύ περισσότερο. Ήταν κραυγές που πάγωναν. Το αίμα.

Και το πρωί, μια ιταλική βάρκα έφερνε την είδηση. Οι τσέτες είχαν εισδύσει στις εκκλησίες των προαστίων, Αγία Τριάδα και Πετρωτά, όπου είχαν καταφύγει πληθυσμοί από το εσωτερικό. Κατέσφαξαν μερικούς και απήγαγαν μερικά δύστιχα κορίτσια. Το μαρτύριο του πληθυσμού είχε αρχίσει προτού αρχίσει το μαρτύριο του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης.

Όπως λέχθηκε, από το απόγευμα της 27ης άρχισε η είσοδος τακτικών τουρκικών στρατευμάτων σε μικρούς αριθμούς. Από τις επομένες όμως, 28ης, συνεχίστηκε η είσοδος σε μεγαλύτερους αριθμούς. Ο Νουρεντίν, ο αμήλικτος εχθρός του Μητροπολίτου Χρυσοστόμου και γενικός του ελληνικού χριστιανισμού, εισάξιο σε ομότητα του νομάρχου Ραχμή, είχε φτάσει τη νύχτα της 27ης. Ο Νουρεντίν, σαν διοικητής της πρώτης στρατιάς, ανέλαβε τη διοίκηση της πόλεως. Από τη στιγμή εκείνη, είχε επικυρωθεί η καταδίκη και είχε επισφραγιστεί η τύχη του Μητροπολίτου Χρυσοστόμου.

Είχε απομείνει ο τελευταίος υπερασπιστής του ποιμνίου του. Ένας υπερασπιστής ανίσχυρος όσο και ο τελευταίος του ποιμνίου του. Ήξερε καλά τι τον περίμενε, γιατί σε όλη του τη ζωή υπήρξε μαχητής της πίστεως και της ελληνικής πατρίδος και αντιμετώπιζε διαρκώς τον θάνατο. Ο πρόξενος της Αμερικής Γεώργιος Χόρτον ακόμη και μετά την είσοδο των Τούρκων προσπάθησε να τον σώσει. Τον επισκέφτηκε στη Μητρόπολη και του είπε: «Πρέπει να φύγετε. Ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό είναι πλευρισμένο στην προκυμαία. Θα σας συνοδεύσω εγώ μέχρι εκεί για να επιβιβαστείτε ασφαλώς». Ο Χρυσόστομος σηκώθηκε από τη θέση του, πήρε τον πρόξενο από το χέρι, τον οδήγησε στο παράθυρο της αίθουσας στην οποία τον εδέχθηκε, το έδειξε το μυρμικιώτα πλήθος στην αυλή του Μητροπολιτικού Ναού και του είπε με ηρεμία και σταθερότητα. Μια ηρεμία και σταθερότητα που πλημμύρισε την ψυχή του Χόρτον κατάνοιξη. «Δεν μπορώ να φύγω. Πώς θα αφήσω το ποιμνιό μου χωρίς ποιμένα? Ευχαριστώ και εσάς και την Αμερικανική κυβέρνηση, αλλά το καθήκον μου είναι να μείνω εδώ μεταξύ των χριστιανών μου». Ο Χόρτον έσκυψε το κεφάλι και έφυγε βαθύτατα συγκινημένος. «Εύχομαι στον Θεό», του είπε, «να σας προστατεύσει». Η τελευταία λειτουργία που τέλεσε ο Εθνομάρτης ήταν το Σάββατο αυτό που εισήλθαν οι Τούρκοι στη Σμύρνη. Μετά την λειτουργία και αφού απίφθινε παραμυθητικούς λόγους προς τα πλήθη που είχαν τα βλέμματα καρφωμένα πάνω του γεμάτα αγωνία, ανήλθε στο ταπεινό μητροπολιτικό κτίριο αφού ευλόγησε για μια ακόμη φορά τα πλήθη. Ήταν κι αυτός οχρός, αλλά σταθερός και αποφασιστικός.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μαζί σας και αυτή την εβδομάδα με την εκπομπή μας Κυριακοδρόμιο. Με τον πολύτιμο συνεργάτη του ραδιοφώνου μας, κύριο Δημήτριο Τσαντίλα, θα αναλύσουμε την ευαγγελική περικοπή της ερχόμενης Κυριακής. Κύριε Τσαντίλα, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Η ευαγγελική περικοπή της ερχόμενης Κυριακής αναφέρεται στην παραβολή του αμπελόνος ή των κακών γιοργών. Σε ποιους απευθύνεται η παραβολή?
1: Αδελφή Δήμητρε, η παραβολή του αμπελόνος ή των κακών γεωργών εκτός από το Μανθαίο αναφέρεται με κάποιες επιμέρους λεπτομέρειες, παραλλαγές και από τους άλλους δύο συνοπτικούς ευαγγελιστάς, από τον Μάρκο και από τον Λουκά. Διασώζεται στην ίδια ιστορική και γεωγραφική συνάφεια και αποτελεί μέρος μιας τριλογίας παραβολών των δύο ιών, των κακών γεωργών και των βασιλικών γάμων, οι οποίες έχουν ως κοινό θέμα την απόρριψη του Ιησού από τους θρησκευτικούς ηγέτες του Ισραήλ. Αν και αρχικώς δέχτηκαν την εντολή του Θεού να εργαστούν στον αμπελώνα του, τελικώς δεν πήγαν σε αυτόν για εργασία. Η παραβολή των δύο ιών αποδείχθηκαν ανάξιοι της ανατεθήσας αποστολής, αυτό είναι η παραβολή των κακών γεωργών, και απέρριψαν την πρόσκληση του Θεού για το δείπνο της βασιλείας, η παραβολή των βασιλικών γάμων. Ο Κύριλλος Αλεξανδρίας τη θεωρεί ως βραχία σύνοψη όλης της Ισραηλιτικής ιστορίας. Η παραβολή απευθύνεται στους αρχιερείς και τους πρεσβυτέρους του Ισραηλιτικού λαού με τους οποίους συνομιλεί ο Χριστός μέσα στο ναό. Χρησιμοποιεί ο Κύριος τη γνωστή εικόνα του αμπελώνος από τον προφήτη Ισαΐα για να δηλώσει τον περιούσιο λαό του. Η ευθύνη για την κακή πορεία του περιουσίου λαού οφείλεται βασικά στην ηγεσία του. Οι άρχοντες είναι εκείνοι που κρατούν ή παρασύρουν το λαό στον κατήφορο το δικό τους. Μια χρεοκοπημένη ηγεσία, εκκλησιαστική, πνευματική, πολιτική, είναι η μεγαλύτερη απειλή για τον λαό. Είναι όμως χαρακτηριστικό πως την τύχη των δούλων την έχει και ο ίδιος ο Υιός του Οικοδεσπότη. Όχι μόνο δεν ντράπηκαν, δεν τον σεβάστηκαν, όπως πίστευε ο Κύριος του αμπελώνος, αλλά αντίθετα από το φόβο μη του ζητήσει όχι καρπούς, μερίδιο, αλλά τον ίδιο τον αμπελώνα του και μείνουν χωρίς περιουσία, τον σκότωσαν για να μείνει δικός τους ο αμπελώνας. Φόνος μεταλληστίας θα έγραφαν σήμερα τα φύλλα των εφημερίδων. Δούλοι και Υιός έχουν την ίδια τύχη γιατί διακονούν τον ίδιο σκοπό. Ανήκουν στο ίδιο στρατόπεδο. Οι γεωργοί όμως δεν σκέφτηκαν ποτέ πως είναι και αυτοί δούλοι και τίποτε περισσότερο. Γι' αυτό βλέπουν τον Υιό και τους δούλους του ξεδιάντροπα και σφετεριστές των συμφερόντων τους. Αδελφοί Δήμητρα, η φύση, η συνείδηση και η Αγία Γραφή είναι τρεις διάφοροι τρόποι με τους οποίους ο Θεός αποκαλύπτεται στην ψυχή που ωραίγεται τον Θεό. Πρώτον, η φύση μας ανυψώνει προς το αόρατο δημιουργό. Δεύτερον, η συνείδηση αναλύει γραπτό στις καρδιές μας τον ηθικό νόμο. Και τρίτον, η Αγία Γραφή όχι έμεσα αλλά αμέσως μας πληροφορεί για τον Θεό. Η παραβολή διαγράφει τον βίο του Ισραηλιτικού έθνους με το ένδοξον παρελθόν του και το ελεηνόν τέλος του.
0: Κύριε Τσαντίλα, δύο φορές ο Χριστός ευλογεί το αμπέλ στην Καινή Διαθήκη. Μπορείτε να μας τις αναφέρετε?
1: Το μεθαυριανό Ευαγγέλιο, αδελφή Δήμητρα, φέρνει παράδειγμα το αμπέλι που ευδοκιμεί και στην πατρίδα μας. Ποιος δεν είδε αμπέλι? Ποιος δεν έφαγε σταφύλι? Ποιος δεν ήπια κρασί? Ο Απόστολος Παύλος λέει σε ένα μαθητή του: είναι ο λίγο χρό δια των στόμαχών σου και τα σπυκνά σου ασθενείες. Λίγο κρασί ωφελεί, το παραπάνω προκαλεί μέθη. Δύο φορές ευλογεί ο Χριστός το αμπέλι. Το κρασί, όπως και το ψωμί, είναι απαραίτητα στοιχεία για τη Θεία Λειτουργία. Το κρασί γίνεται αίμα και το ψωμί σώμα Χριστού για να κοινωνούν οι πιστοί εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή την αιώνιον. Μέγα θαύμα η μεταβολή του ίνου σε αίμα Χριστού, αλλά θαύμα μικρότερο βεβαίως είναι και ο τρόπος που λειτουργεί το αμπέλι ως φυτό. Τι είναι η ρίζα του κλίματος? Ολόκληρο εργοστάσιο. Τι κάνει η ρίζα? Ρουφάει νερό και το νερό αυτό με την ευλογία του Χριστού γίνεται κρασί. Πώς? Ρωτήστε τους γεωπόνους και άλλους επιστήμονες πώς το κλίμα ρουφάει νερό και το νερό γίνεται κρασί. Μυστήριο. Κανένας επιστήμονας δεν μπορεί να το εξηγήσει. Και μέχρι σήμερα η επιστήμη δεν μπόρεσε να φτιάξει μια ρίζα. Μια ρίζα φτάνει να αποδείξει ότι υπάρχει Θεός. Εγώ απορώ πώς υπάρχουν άπιστοι και άφεοι. Μια φορά λοιπόν ευλογείται το νερό και γίνεται κρασί και άλλη μια φορά ευλογείται το κρασί μέσα στο Άγιο Ποτήριο και γίνεται αίμα του Χριστού. Εκείνος που κάνει το νερό κρασί, αυτός μπορεί και το κρασί να το κάνει αίμα του. Ας θυμηθούμε, αδελφοί Δήμητρα, το πρώτο θαύμα του Κυρίου μας, στο θαύμα στην Κανά, όπου ο Κύριος έκανε το νερό κρασί.
0: Κύριε καθηγητά, ποιο είναι το αμπέλι της Παλαιάς Διαθήκης και ποιο της Καινής Διαθήκης, ο νέος αμπελών?
1: Αμπελών, αδελφοί Δήμητρα, στην αρχή, κατά την περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης, ήταν η Ιουδαϊκή Συναγωγή και κατόπιν την περίοδο της Καινής Διαθήκης είναι η Χριστιανική Εκκλησία. Και ο οικοδεσπότης, ο ιδιοκτήτης και κύριος του αμπελώνος είναι ο Θεός, ο δημιουργός όλου του κόσμου και του ανθρώπου. Αυτός ανάμεσα από όλα τα έθνη διάλεξε τον Ισραήλ, το Ιουδαϊκό έθνος. Και όπως ένας άνθρωπος κτηματίας από διάφορα χέρσα αγροτεμάχια διαλέγει ένα ορισμένο κομμάτι γης, το ασφαλίζει, το καθαρίζει, αρχίζει να το καλλιεργεί, φυτεύει μέσα σε αυτό κλίματα και σε λίγο καιρό το βλέπεις και μεταβάλλεται σε ένα ωραίο αμπέλι. Κάπως έτσι και ο Θεός ανάμεσα από τα διάφορα έθνη διάλεξε το Ιουδαϊκό έθνος και έδειξε γι' αυτό μεγάλη φροντίδα ώστε μέσα στο χέρσο αγρό της ανθρωπότητος να το αναδείξει ένα πνευματικό και θείο αμπελώνα που θα αποδώσει πολύ καρπό. Και τι δεν έκανε γι' αυτό το λαό ο Θεός? Μα τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που περίμενε. Ο προφήτης Ισαΐας, θαυμάζοντας την τόση φροντίδα του Θεού για τον καταρτισμό αυτού του αμπελώνος του Κυρίου, του Ιουδαϊκού λαού, παρουσιάζει το Θεό να ρωτάει με παράπονο το λαό του: «Τι ποιήσω έτι το αμπελώνι μου και ουκ επίησα αυτό? Ο Ιουδαίοι, σας ερωτώ, τι απομένει ακόμη? Τι είναι εκείνο που έπρεπε να κάνω για αυτό το αμπέλι μου, για σας δηλαδή, και δεν το έκανα? Απαντήστε μου». Και ο πιο αυστηρός κριτής των έργων του Θεού, μελετώντας την ιστορία του Ιουδαϊκού λαού από την αρχαία εποχή μέχρι τη Σταύρωση του Χριστού, δεν θα μπορέσει να κρύψει το θαυμασμό του για την εξαιρετική επιμέλεια που αξιώθηκε να έχει εκ μέρους της Θείας Προνοίας ο Ισραηλιτικός λαός σε όλους τους τομείς, από την καθημερινή του επιβίωση μέχρι την ηθική και θρησκευτική του καθοδήγηση. Νέος αμπελώνας του Κυρίου είναι η Εκκλησία του Χριστού. Κλίματα καρποφόρα είναι η πιστή, αδιακρίτως μόρφωσης και θέσης, φυλής και καταγωγής. Γεωργοί είναι οι αρχιερείς και οι ιερείς, οι τελεσιουργοί των μυστηρίων του Χριστού, οι φορείς και οι μεταλαμπαδευτές των δωρεών του Αγίου Πνεύματος. Είναι οι ποιμένες και οι διδάσκαλοι, οι πνευματικοί ηγέτες και προϊστάμενοι. Στην Εκκλησία έδωκεν ο Χριστός κατά τον Απόστολο Παύλο τους μεν Αποστόλους, τους δε προφήτας, τους δε Ευαγγελιστάς, τους δε ποιμένας και διδασκάλους προς τον καταρτισμόν των Αγίων εις έργων διακονίας εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού.
0: Ποια είναι τα δείγματα της εξαιρετικής αγάπης του Θεού προς τους Ιουδαίους και πώς απάντησαν οι Ιουδαίοι απέναντι σε όλα αυτά?
1: Τα δείγματα της εξαιρετικής αγάπης του Θεού προς τους Ιουδαίους είναι πολλά. Είναι ο φραγμός, ο προστατευτικός φράχτης που περιβάλλει το αμπέλι, η λινός, το πατητήρι για τα σταθήλια, ο πύργος, το κτίριο που μένουν οι εργάτες και φύλακες. Φραγμός είναι ο μοσαϊκός νόμος, ο οποίος με τις εντολές και διατάξεις του ξεχώριζε το λαό του Θεού από τους άλλους λαούς που ζούσαν με τα ήθη και τα έθιμα της σκοτεινής ιδωλατρίας. Λινός ήταν το θυσιαστήριο που κατά την εντολή του Θεού είχαν κατασκευάσει οι Ιουδαίοι για να έχουν μπροστά τους διαρκή την υπόμνηση πως είναι αμαρτωλοί και έχουν ανάγκη εξυλασμού και συγχωρήσεως. Πύργος ήταν ο ναός του Σολομώντος, στον οποίο συγκεντρωνόνταν από τα πέρατα της γης οι Ιουδαίοι για τη λατρεία τους και εκεί ένιωθαν την δύναμη της φυλής τους ισχυρή, ικανή να νικήσει τους εχθρούς τους αφού στηριζόταν στην πανίσχυρη δύναμη του Θεού. Απέναντι τώρα σε αυτές τις θείες ευλογίες, τι όφυλαν να κάνουν οι Ιουδαίοι? Θα έπρεπε, βλέποντας την τόση αγάπη του Κυρίου, να δείξουν και αυτή αγάπη για το αμπέλι τους, να φρουρούν και αυτοί τον αμπελώνα, να συνασπίζονται και να διώχνουν τους μονιούς, δηλαδή τους αγριόχειρους που λέει ο ψαλμοδός, εκείνους δηλαδή που σαν άγρια θηρία θα επιχειρούσαν να κάνουν ζημιά στο αμπέλι του Κυρίου, να δέχονται επίσης και να περιποιούνται τους καλούς εργάτες του αμπελώνους, τους προφήτες δηλαδή, και όσους κατά διαστήματα έστελνε ο Θεός για την καλλιέργεια και τον καταρτισμό των ψυχών τους. Και τέλος, να φιλοτιμούνται και αυτοί σαν κλίματα μέσα σε αυτό το αμπέλι να αποδώσουν καρπό. Κάθε Ιουδαίος ήταν και ένα κλίμα στον αμπελώνα του Κυρίου, από το οποίο ο θείος αμπελουργός περίμενε καρπούς πνευματικούς, έμπρακτη δηλαδή εφαρμογή των εντολών. Με τέτοιους καρπούς και αυτοί οι ίδιοι θα εφραίονταν και το Θεό και οι οικοδεσπότη του αμπελώνους θα ευχαριστούσαν που θα έβλεπε ότι οι φροντίδες και τα δώρα του δεν πήγαν χαμένα. Και τι έκαναν λοιπόν οι Ιουδαίοι αντί όλων αυτών? Μικροί και μεγάλοι δεν έδειξαν να εκτιμούν τις δωρεές και ευλογίες του Θεού. Άφησαν αφρούρητο το αμπέλι και αντί να δεχθούν τους απεσταλμένους του Κυρίου, άφησαν και μπήκαν μέσα σε αυτό πολλοί ψευδοπροφήτες, ψευδοδιδάσκαλοι, ψευδοαρχιερείς, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, οι οποίοι σαν μονή αγριόχειροι κατέστρεψαν τις πνευματικές φυτίες του Θεού. Όπως είπαμε, αντί να δεχτούν τους πραγματικούς και γνησίους απεσταλμένους του Θεού, τους έδιωξαν, άλλους τους έδεραν, άλλους τους βασάνισαν με μύριους τρόπους, άλλους τους θανάτωσαν και άλλους τους ελιθοβόλησαν. Και ο αμπελώνας άρχισε να φυτρώνει αγκάθια και τριβόλια. Καρπός πουθενά, τα κλίματα ξερά, η γεωργή οκνηρή και αδιάφορη. Τέλος, ως το αποκορύφωμα της κακίας της ιουδαϊκής ψυχής, η οποία είχε εκφυλιστεί σε άκαρπο αμπέλι, ήρθε ο φόνος του Υιού του Οικοδεσπότου, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, τον οποίον οι Ιουδαίοι, όπως λέει το Ευαγγέλιο, αφού τον συνέλαβαν, τον εξέβαλαν έξω του αμπελώνος και απέκτηναν.
0: Κύριε Τσαντήλα, η παραβολή τελειώνει με το στίχο «Λίθον όνα παιδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας». Για άλλο λίθο μιλάει η Παλαιά Διαθήκη και για άλλον η Καινή Διαθήκη. Πώς το ερμηνεύετε αυτό?
1: με το ψαλμικό στίχο «Λήθων ον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας. Παρακυρίου εγένε το αύτη και έστι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών». Ο οποίος στίχος κλείνει την παραβολή. Με τον στίχο αυτό μετατίθεται το κέντρο βάρος της από τον Αμπελώνα, τον ιδιοκτήτη και τους γεωργούς στο πρόσωπο του Υιού. Ο απορριμμένος ακρογωνιαίος λίθος κατά τον ψαλμό είναι ο Ισραήλ. Κατά την Καινή Διαθήκη που παραθέτει τον στίχο αυτό και αλλού είναι ο Χριστός, τον οποίον απεδοκίμασαν και απέρριψαν οι αρχιερείς και οι άρχοντες των Ιουδαίων και η γένετο εις κεφαλήν γωνίας παρακυρίου και ο οποίος σύμφωνα με τη βολή του Θεού έγινε ο ακρογωνιαίος λίθος του νέου οικοδομήματος, η κεφαλή και ο αρχηγός της Εκκλησίας. Στην Παλαιά Διαθήκη, αδελφή Δήμητρα, στον Ψαλμό 117 αναφέρεται αυτός ο στίχος. «Λήθων ον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες». Δηλαδή ερμηνεύει το εξής: «Εγώ ο Ισραήλ, προτυπών και τον Μεσσίαν, είμαι ο λήθος τον οποίον απέρριψαν ως ακατάλληλον και άχρηστον οι κτίστε, οι ρυθμίζοντες δια της πάθης και των συμμαχιών των τα στίχας των ασημωτέρων λαών. Αλλά ο λήθος αυτός έγινε της όλης οικοδομής κεφαλή και ακρογωνιαίος λήθος. Ούτω και ο Χριστός, μολονότι απερίφθη ως άχρηστος από τους οικοδόμους της συναγωγής, συνήνωσε τους δύο λαούς, Ιουδαίους και Εθνικούς, εις μίαν εκκλησίαν και γένετο ταύτης αρχηγός και κεφαλή ο ποιμήν. Υπό το Κυρίου εγένετο τούτο και είναι θαυμαστόν εις τους οφθαλμούς ημών των πιστευόντων. Αλλά και στις πράξεις των Αποστόλων αναφέρεται όταν ο Πέτρος και ο Ιωάννης απολογούνται στο συνέδριο, είπανε ούτως εστίν ο λήθος ο εξουθενηθής ηφημών των οικοδομούντων ο γενόμενος εις κεφαλήν γωνίας. Δηλαδή αυτός είναι ο λήθος που περιφρονήθηκε από σας τους οικοδόμους και που έγινε το πιο βασικό αγκονάρι. Επίσης ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Ρωμαίους γράφει: «Καθώς γέγραπτε, ιδού τίθιμη εν σιών λήθων προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου, και πας ο πιστεύων επ' αυτό ου κατεσχυνθήσετε». Δηλαδή, όπως είπε η Γραφή, τοποθετώ στη σιών λήθων για πρόσκομα και πέτρα για πτώση. Όποιος όμως πιστεύει σε αυτόν δεν θα ντροπιαστεί. Επίσης και στην πρώτη καθολική επιστολή του Αποστόλου Πέτρου γράφει, λέει, το ακρογωνιαίο λιθάρι και ο λαός του Θεού, διότι περιέχει εν τη γραφή ιδού τίθιμη εν σιών λήθων ακρογωνιαίων εκλεκτών έντιμων και ο πιστεύων επ' αυτό ου μη κατεσχυνθεί. Για όλα αυτά λέει η γραφή, θα διαλέξω ένα πολύτιμο λιθάρι και θα το τοποθετήσω ακρογωνιαίο στη Σιών. Όποιος πιστεύει σε αυτό δεν θα ντροπιαστεί ποτέ. Αδελφοί Δήμητρα, τρία είναι τα κεντρικά σημεία της παραβολής. Πρώτον, η πάνω από κάθε ανθρώπινη λογική αγάπη του ιδιοκτήτη για τον αμπελώνα του. Δεύτερον, η θανάτωση των απεσταλμένων δούλων του και κυρίως του Υιού του από τους γεωργούς. Και τρίτον, η ανάθεση του αμπελώνα σε άλλους γεωργούς. Ο Ιερός Χρυσόστομος συνοψίζει ακολούθως τα νοήματα της παραβολής. Πολλά από τις παραβολής ταύτης ενίτεται του Θεού την πρόνοια, την σε αυτούς άνωθεν γεγεννημένην, το εξ αρχής αυτών φωνικών, το μηδέν παραληφθήνε των εικόντων εις επιμέλειαν, το και προφητών σφαγέντων μη αποστραφήνε αυτούς, αλλά και των ιών πέμψε, το και της καινής και της παλαιάς ένα και των αυτών είναι Θεών, το μεγάλα αυτού των θάνατων κατορθώσιν. το την εσχάτην δίχην του σταυρού και του τολμήσατος αυτούς υπομένην, των εθνών την κλίσιν, των Ιουδαίων την έκτωσιν.
0: Κύριε Τσαντίλα, ποια μηνύματα θα θέλατε να μας δώσετε από την περικοπή που μας αναλύσατε?
1: Αδελφή Δήμητρα, το πρώτο μήνυμα που θα ήθελα να σας αναφέρω είναι το εξής. Στον αμπελώνα του Κυρίου μας ανήκουμε κι εμείς. Είμαστε τα κλίματα για την καλλιέργεια των οποίων τόση φροντίδα και επιμέλεια δείχνει ο υποράνιος πατέρας μας. Ας μην δείξουμε την ελεηνή συμπεριφορά που έδειξαν οι Ιουδαίοι. Μην περιφρονήσουμε την δωρεά. Μην μείνουμε αργοί και αμελείς. Μην φανούμε αχάριστοι. Αλλά ευχαριστώντας ακατάπαυστα τον Κύριο, γιατί με το άπειρο έλεος του μας συμπεριέλαβε και εμάς στον αμπελώνα του, ας φιλοτιμηθούμε να παρουσιάσουμε καρπούς πίστεως και αρετής, τους οποίους ασφαλώς δικαίως θα ζητήσει την ημέρα εκείνη ο οικοδεσπότης του αμπελώνος, δηλαδή ο Θεός μας. Ένα δεύτερο, εκείνο, αδελφοί Δήμητρα, που έπαθαν οι Εβραίοι, κινδυνεύουμε να το πάθουμε και εμείς. Κακούς κακός απολέσει αυτούς. Τι να μας κάνει ο Θεός? Μετάνοια δεν δείχνουμε. Εξομολόγηση δεν έχουμε. Προσευχή δεν κάνουμε. Στην Θεία Κοινωνία δεν προσερχόμεθα. Αγάπη και έλεος δεν υπάρχει στην καρδιά μας. Ύστερα από αυτή την ακαρπία τι θα γίνει? Το είπε ο Κύριος. Παν δέντρων μη ποιούν καρπών καλών εκόπτεται και εισπυρ βάλεται. Όποιο δεντρί δεν κάνει καλό καρπό, ο Γιώργος το ξεπατώνει και το ρίχνει στη φωτιά. Δεν μας έφερε ο Θεός τον κόσμο αυτό για να γλεντούμε, να διασκεδάζουμε, να κάνουμε τα κέφια μας και να ουριάζουμε. Μας θέλει κλίματα, δέντρα καρποφόρα. Όλα τα πλάσματα έχουν το προορισμό τους. Εσύ και εγώ προς τι υπάρχουμε επάνω στη γη? Διανύουμε, αδελφή Δήμητρα, την περίοδο του τρίγου. Όλοι σηκώνονται πρωί και πηγαίνουν στα μπέλια και τριγούν με τραγούδια. Γεμίζουν κοφίνια, τα μεταφέρουν εκεί που γίνεται η σύνθλιψη και έτσι βγαίνει ο γλυκός ποταμός, ξανθός σαν και χρυμπάρι ή κόκκινος σαν αίμα. Από αυτόν θα πιούν οι άνθρωποι σε ημέρες χαράς, όπως λέει ο ψαλμωδός, και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Από αυτόν θα πιούν οι ασθενείς για να δυναμώσουν, οι γέροντες για να τονώσουν τα μέλη τους. Από αυτόν θα πάρει και ο ιερεύς για να το κάνει αίμα Χριστού. Από τον ποταμό όμως αυτόν πίνουν και οι αλκοολικοί, μεθούν και κάνουν εγκλήματα. Το ίδιο πράγμα βλέπετε, αλλού γίνεται νάμα για θεία λειτουργία και αλλού όργανο κακού. Φταίει το κρασί, το δημιούργημα, φταίει ο άνθρωπος που κάνει κακή χρήση των δωρεών του Θεού μας. Ο χριστιανισμός, αδελφοί Δήμητρα, δεν είναι τυχαίο πράγμα, όπως νόμισαν οι εχθροί του. Αντλεί αιωνία δύναμη από τον Θείο Ιδρυτή του. Είναι η μόνη πίστης που κηρύχθηκε με λόγια, βεβαιώθηκε με θαύματα και σφραγίστηκε με αίματα. Φρουρείται από τάγματα και στρατιές αγγέλων και κατευθύνεται από το Άγιο Πνεύμα. Η ιστορία και η πραγματικότητα δίνουν την καλύτερη ερμηνεία των αθανάτων λόγων. Ο πεσόν επί των λίθων τούτων συνθλαστήσεται, εφόδαν πέσει λυκμίσει αυτόν. Όποιος δηλαδή εναντιωθεί στον Ιησού Χριστόν, τον αιώνιο βράχο θα γίνει κομμάτια, και σε αυτόν και σε όποιον αυτός πέσει επάνω του θα τον κάνει θρύψαλα. Τελειώνοντας, αδελφοί Δήμητρα, θα ήθελα να πω το εξής. Το παράδειγμα του παλαιού Ισραήλ δείχνει με σαφήνεια ότι ο Θεός δεν δεσμεύεται με κανένα σχήμα μέσα στην ιστορία. Φανερώνει την αγάπη του και παρέχει τις δωρεές του και τα αγαθά του, αλλά και αποδοκιμάζει αυτούς που με τη σκληρόκαρδη στάση τους εμποδίζουν τους ανθρώπους να τα καρποθούν. Ο Θεός μπορεί σε κάθε στιγμή να καταργήσει και τους χριστιανούς γεωργούς αν μιμηθούν τη διαγωγή εκείνων και να ενεργήσει με διαφορετικό τρόπο μέσα στον αμπελώνα του από αγάπη πάντα για τους ανθρώπους. Το έργο της Θείας Αγάπης συνεχίζεται πέρα και πάνω από τα ανθρώπινα κριτήρια. Όποιοι αρνούνται να βοηθήσουν στο έργο του ή και το εμποδίζουν, δεν θα το ματαιώσουν ποτέ. Ο Χριστός είναι ο θεμέλιος λίθος της Εκκλησίας και το κριτήριο της νέας ζωής. Η παραβολική διήγηση δεν δηλώνει μόνο τους Ιουδαίους, αλλά υπηνίσεται και τους πιστούς, τους αθετούντες τα θεία εντάλματα και άγια προστάγματα του Χριστού. Αμήν.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, για όλα αυτά τα μηνύματα που μας δώσατε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, αδερφή Δήμητρα, διότι μου δώσατε ξανά την ευκαιρία να απευθυνθώ στους ευλαβείς ακροατάς σας.
0: Ευχαριστούμε και εσάς, φίλοι ακροατές, που μείνατε και σήμερα κοντά μας. Χαίρετε.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

Από τη νύχτα του Σαββάτου 27 Αυγούστου, στα τουρκικά καταστήματα, τα ξένα ιδρύματα και στα κτίρια που ήθελαν οι Τούρκοι να διασώσουν με κάθε τρόπο, ήταν γραμμένο με κόκκινη βαφή λέξεις «Σαχιλί Ισλάμντιρ». Το ίδρυμα αυτό είναι ισλαμικό. Τουρκικός στρατός είχε κυκλώσει τις ελληνικές και την αρμενική συνοικία με τέτοιον τρόπο που να μην αποτολμά κανείς να βγει έξω. Είτε διότι οι εξερχόμενοι κακοποιούνταν και σφάζονταν, είτε διότι παρεμποδίζονταν, εκτός εάν κατόρθωναν να αποδείξουν την ξένη τους υπηκοότητα. Σε πολλά σημεία παρεβιάζονταν τα κλειστά σπίτια και ακολουθούσαν φρικαλαία δράματα. Στους Times της Νέας Υόρκης της 5ης Σεπτεμβρίου 1922 δημοσιεύεται τηλεγράφημα αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Από του Σαββάτου 27 Αυγούστου μέχρι της Τετάρτης κανένα αρμενικό σπίτι δεν έμεινε άθικτον. Παρεβιάζοντο εθύρε, ετοιμάζοντο γυναίκες, εσκοτώνοντο οι άνδρες και τα σπίτια ελεηλατούντο. Οι δρόμοι είναι κατάσπαρτοι από πτώματα φρικοδός παραμορφωμένα. Τούρκοι στρατιώτε του τακτικού στρατού μετέχουν της λαιλασίας. Του συνειδήσαμεν φέροντας διάφορα δέματα, επιώνων, κάρων, φορείων αποκομίζουν τα διαρπαγέντα. Η σφαγή λαμβάνει τεραστίας διαστάσεις. Τη νύχτα της Τρίτης 30ης χιλιάδες Αρμενίων εσφάγησαν. Τα πτώματά των κίνται άταφα και αναδίδουν φοβεράν δυσοσμίαν. Αλλά τα ίδια συνέβαιναν και στις ελληνικές συνοικίες. Και εκεί συσσωρεύονταν τα πτώματα και η οργανωμένη λαιλασία είχε επεκταθεί. Με κάρα, με άλλα τροχοφόρα, με υποζύγια επί των νόμων, μικροί και μεγάλοι, γυναίκες και άνδρες αποκόμιζαν το προϊόν της λαιλασίας. Το δράμα θα αποκορυφωνόταν από τη νύχτα της 31ης Αυγούστου. Στη λαϊκή συνοικία τη λεγόμενη Τεπετζίκη σφαγιάστηκαν 300 γυναίκες, 66 βρέφη και 450 άνδρες. Στη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου διαπράχθηκαν φρικαλαία επίσης εγκλήματα και στην εκκλησία της Μυρτιδιωτήσης στο Μερσινλί στραγγαλίστηκαν δεκάδες κορίτσια πάνω στην Αγία Τράπεζα. Τα πτώματα στις μεγάλες ταβέρνες, την αγορά αυτή της Σμύρνης, στιβάχτηκαν σε σωρούς. Στο ινοπνευματοποιείο του Παναρέτου, στη συνοικία του Αγίου Βουκόλου, είχαν καταφύγει εκατοντάδες Έλληνες και θανατώθηκαν όλοι με χειροβομβίδες. Σε όλες τις συνοικίες και στα προάστια σημειώθηκαν φρικαλαίες σκηνές.

Από τη νύχτα όμως της 31ης Αυγούστου, που το έργο της καταστροφής διαπυρός και σιδήρου της αρμενικής συνοικίας είχε τερματιστεί, οι Τούρκοι στράφηκαν εξ ολοκλήρου προς τις ελληνικές. Στις ξενές εφημερίδες δημοσιεύονται τρομακτικές περιγραφές. Στον περίβολο του αρμενικού ναού του Αγίου Στεφάνου σφάχτηκαν, αναφέρουν οι ανταποκριτές, πάνω από 5.000 Αρμένοι. Έπειτα πυρπολήθηκε ο ναός και απερίσπαστοι δωρητές άρχισαν το έργο της συστηματικής καταστροφής των ελληνικών συνοικιών. Επικεφαλής των στιφών αυτών ήταν ο ίδιος ο διευθυντής της αστυνομίας του Κορδελιού.

Οι πυκνοκατοικημένες λαϊκές συνοικίες του Αγίου Δημητρίου, του Αγίου Κωνσταντίνου και του Αγίου Νικολάου γίνονταν την ίδια στιγμή παρανάλωμα του πυρός, πράγμα που αποδεικνύει τον οργανωμένο εμπρισμό. Χαρακτηριστικό είναι ακόμη ότι οι Τούρκοι στρατιώτες δεν επέτρεψαν στα ξένα αγίματα να πλησιάσουν στον τόπο της πυρκαγιάς, ούτε και στους πυροσβέστες που έστειλαν οι ξένες ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες είχαν οργανώσει το πυροσβεστικό σώμα. Σε λίγη μόνο ώρα,

Οι πρώτες φλόγες που κατέφαγαν τη Σμύρνη αναπηδήσαν τη νύχτα της 30ης Αυγούστου, κυρίως από την αρμενική συνοικία που συνόρευε με την αγορά της Σμύρνης, τις μεγάλες ταβέρνες και την ελληνική συνοικία του Αγίου Γεωργίου και διαυτής μεν την της Αγίας Φωτεινής. Και όσον διέρεαν οι ώρες, πορφύρωναν εντονότερα οι φλόγες στον ουρανό της Σμύρνης. Από την ίδια αυτή συνοικία, ενώ όσο περνούσαν οι ώρες, ακούγονταν πυκνότεροι πυροβολισμοί. Ύποπτα υποκείμενα, με τουρκικές σημαίες και πάνοπλοι, διέτρεχαν τους δρόμους και κατευθύνονταν προς την αρμενική συνοικία, στην οποία όλο ένα εξεδηλώνονται και νέες εστίες πυρκαγιάς. Κατά τους τουρκικούς ισχυρισμούς, εντός της Αρμενικής Μητροπόλεως του Αγίου Στεφάνου και στο Προάβλιο, είχαν συγκεντρωθεί πάνοπλοι Αρμένοι κακοποιοί και αντάρτες, και όταν προσήλθαν εκεί Τούρκοι αστυνομικοί και στρατιώτες για να συλλάβουν τους κακοποιούς, δέχτηκαν τα πυρά των όπλων και αναγκάστηκαν τότε να απαντήσουν, με αποτέλεσμα να συναυθεί αληθινή μάχη, να προκληθεί η πυρκαγιά η οποία μετέβαλε σε πυροτέχνημα τη Σμύρνη. Πρόκειται όμως περί τερατώδους ψεύδους. Η Σμύρνη τυλίχθηκε στις φλόγες από τον Ουρεντίν για να επακολουθήσει το αφάνταστο δράμα που επακολούθησε.

Από το πρωί της 31ης Αυγούστου είχε τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το σχέδιο του Νουρεντίν. Οι φλόγες του εμπρισμού αναπηδούσαν στη μία και στην άλλη σμυρναϊκή συνοικία, ώστε να αποτελέσουν αληθινή αλυσίδα από την οποία ελάχιστοι θα ξέφευγαν κρίκοι. Τα σημεία μόνο και τα κτίρια που ήθελαν οι στρατιώτες και τα άλλα όργανα του Νουρεντίν να διασώσουν, διασώθηκαν. Εκεί τουρκικά αποσπάσματα προέβαιναν σε κατεδαφίσεις και σχημάτιζαν κενό. Κατά τον τρόπο αυτό σώθηκε το πελώριο κτίριο της Ιταλικής σχολής, που αποτέλεσε το καύχημα των Ιταλών και κέντρο της προπαγάνδας τους. Κατά τον ίδιο τρόπο οι Τούρκοι διέσωσαν και το νέο κτίριο της Ευαγγελικής σχολής και του Κεντρικού Παρθεναγωγείου, τα οποία και σήμερα αποτελούν τα κυριότερα εκπαιδευτήριά τους, μαζί με το ανεγερθένε από τους Ελλήνες κτίριο του Πανεπιστημίου και το επισκευασμένο εκ θεμελίων διοικητήριο από τους Ελλήνες επίσης. Αντιθέτως όμως το παλιό αλλά επιβλητικό κτίριο του Ομηρίου Παρθεναγωγείου κατέστρεψαν κενώνοντας δοχεία βενζίνης και πετρελαίου για να επιταχύνουν την πυρκαγιά. Το ίδιο έπραξαν και με όλα τα μεγάλα κτίρια για να εξαλείψουν την μορφή της πόλεως αυτής της Γκιαούρης Μύρ, που υπήρξε ελληνική από τον αρχαιοτάτων χρόνων και από την εποχή που την ξαναέκτισε ο Μέγας Αλέξανδρος. Αφήσαν όμως να καταστραφεί από τη φωτιά το αγγλικό προξενείο, όπως και πολλά πολυτελή κτίρια που ανήκαν σε Λεβαντίνους, για να πληρωθεί άλλη μια φορά το ρηθέν, ότι την προδοσία αγάπησαν πολύ, όχι όμως και τον προδότη. Τη νύχτα από τα καταστρώματα των πολεμικών έβλεπαν στον ορίζοντα θέαμα το οποίο ο Νέρον, για να το απολαύσει, έκαψε τη Ρώμη.

Από τη Σμύρνη έφτανε στο κορδελιό η αντάβια της φωτιάς που αντανακλούσε στις προσώψεις των κτηρίων και κοκκίνιζαν σαν το αίμα που εχύνετο στη Σμύρνη. Μέχρι μέσα στο μεγάλο σαλόνι έφτανε η κόκκινη αντάβια και όλα κοκκίνιζαν μέσα στο σπίτι. Ο καιρός ήταν συννεφιά και η αντάβια αυτή έφτανε στα σύννεφα, κοκκίνιζε ο ουρανός. Νόμιζες ότι έφτασε η Δευτέρα Παρουσία και ότι θα πάρουν φωτιά οι ουρανοί. Το θέαμα ήταν τρομακτικό. Ακούγαμε το μουγκριτό της φωτιάς, τις φωνές εκατοντάδων χιλιάδων γυναικοπαίδων που ζητούσαν βοήθεια.

Είμαστε στην Πούντα. Στεκάμε γραμμή για να μπαρκάρουμε. Ό,τι είχαμε, μπόγους, βαλίτσες, τα πετούσαν για να περάσουν. Πέρασε η μητέρα μου, η αδελφή μου έπεσε κάτω, ο κόσμος την πατούσε, δεν μπορούσε να σηκωθεί. Ένας στρατιώτης, καθώς βάσταγε το μωρό της, το τρύπησε με την ξυφολόγχη. Το πέρασε από τη μια άκρια της φασκιάς ως την άλλη. Τι να κάνει, το βάλε σε μια νακρούλα. «Ζήσε, κόρη μου, για τα άλλα σου παιδιά», της είπε η μάνα μας. Εγώ ακόμη δεν είχα περάσει τη ζώνη και με τραβάνα στουρκαλάς από το χέρι και μου λέει «Ντούρμουρι». Βάζω κάτι φωνές, κάτι κλάματα. Φωνές και η μάνα μου. Πέρασαν 5-6. Εμένα πού να μ' αφήσει να περάσω. «Αχ, παιδάκι μου», λέει η μάνα μου. Πέφτει κάτω και λιποθυμά. Στο μεταξύ ο Τούρκος μου δίνει ένα σκαμπύλι που άστραψε το φως μου. «Τσικάρ παρά», λέει. Θυμήθηκα το πεντόλυρο και του το έδωσα. Μ' αυτό γλίτωσα. Μου δίνει μια σμπροξιά, πέφτω κάτω. Και έσπασα τα γόνατά μου. Έχασα και το ένα μου παπούτσι. Πέταξα και το άλλο στη θάλασσα. Εκεί πια οι Ιταλοί μας ανέβασαν αγκαλιά στο καράβι. Οι Γάλλοι δείξαν βρωμερή στάση. Όσοι κατάφερναν να σκαρφαλώσουν στα καράβια, τους ρίχναν πίσω στη θάλασσα. Και παλικάρια, πιο πολύ τα παλικάρια ξανά ρίχναν στο νερό. Σαν τους βλέπαν να ζυγώνουν, τους πετούσαν ζεματιστό νερό για να μην μπορέσουν να ανέβουν. Οι Εγγλέζοι κάναν ό,τι κάναν, μα σαν πήγαινε κανείς στα πλοία τους να σωθεί, τον δέχονταν καλά, δεν τον έδιωχναν.

Έτρεχα κι εγώ μαζί με όλους, μη ξέροντας που. Μερικοί έτρεξαν σε μια αποβάθρα και άρχισαν να πηδάνε

κοντά πιάστηκαν για να βγουν. Αλλά οι Τούρκοι δεν άργησαν να μαζευτούν πιο λυσσασμένοι. Άρχισαν να πυροβολούν μέσα στη θάλασσα όσους κολυμπούσαν. Σ' έναν που είχε κατορθώσει να πιαστεί για να ανέβει, με μια σπαθιά του έκοψαν και τα δύο χέρια, που έμειναν σφιχτά γατζωμένα, ενώ ο ίδιος με μάτια γεμάτα τρόμου χάθηκε στο νερό. Εμείς τρέχαμε να σωθούμε μέσα στον κόσμο που συνέχιζε το δρόμο του. Για μια στιγμή η Ρόζα φώναξε: «Θεέ μου, κοιτάξτε τη Μαούνα!» Όσοι δεν ξέρανε κολύμπι, είχαν ανέβει και από το βάρος έγειρε και έπεσαν όλοι στη θάλασσα. Από τον κόσμο αυτό κανείς δεν γλίτωσε. Χιλιάδες, μυριάδες χριστιανοί είχαν πια σοριαστεί στις ακρογιαλιές της Μικρασίας, ελπίζοντας να σωθούν, ας είναι και κολυμπώντας. Οι πρώτοι Τούρκοι είχαν φτάσει μπρος στη Σμύρνη. Δεν τους συγκρατούσε τίποτα. Χυθήκανε μέσα στην πολιτεία, σφάζοντας και αρπάζοντας. Οι πρώτες φωτιές είχαν κιόλας ανάψει, κόρωναν. Μες στην παραζάλη, μανάδες χάναν τα παιδιά, ο άντρας τη γυναίκα. Οι ξένοι κάνουν ακόμα μια επέσχυντη πράξη. Τα καράβια τους αρπάρουν, χωρίς να σώσουν από του χάρου τα δόντια τους δύστιχους χριστιανούς που πηδάνε στο νερό παρακαλώντας, καλώντας για βοήθεια. Κι αν πρόκανε κανένας και κρεμάστηκε από μια κουπαστή ή από καμιά σκάλα καραβιού, του λύνουνε τα χέρια με το ζόρι, με τον κόπανο, ίσως με το μαχαίρι. Θηριωδίες θα πεις, ανάκουστες. Φοβήθηκαν τάχα οι ξένοι καπεταναίοι να μην βουλιάξουν τα καράβια τους από το παραφόρτωμα. Αντίκρι, η Σμύρνη καίγεται, τριζοβολάει μες στις φλόγες, πνίγεται στους καπνούς τους μαύρους. Το ΚΕ, η παραλία πνιγμένη στον κόσμο που δέρνεται μαλοφροσύνη, ποιος να σωθεί. Οι φλόγες μανιάζουν, 10, 20 το πολύ μέτρα πίσω τους. Μπροστά τους η θάλασσα με τα ξέχυλα καράβια, με τα τουμπανιασμένα πτώματα που επιπλέουν, με τα βρώμικα νερά, να σωθούνε, να σωθούνε, να σωθούνε.

0: Στη συνέχεια, φίλοι μας, παρακολουθήστε δύο αποσπάσματα από την εφημερίδα «Ελεύθερο Βήμα» της 16ης και 17ης Σεπτεμβρίου του 1922.
1: Συντάκτης μας επεσκέφθη ξενών διπλωμάτην επιστρέψαντα εξ Σμύρνης δια του γαλλικού

Ούθο ρηκτούλα Μαρτίνος, ο εν λόγω ξενός παρέμεινεν εις τον λιμέναν της Σμύρνης περί το 24ωρον και απεβιβάστη διολίγην ώραν και εις τη Σμύρνη. Εντυπώσεις του από την μαρτυρικήν πόλην, τας οποίας ευηρεστήθη να μας εκθέσει, ζωγραφίζουν με πολύ μελανά χρώματα την εν Σμύρνη κατάστασιν. «Εζήσαμεν», λέγει ο επίσημος ξένος, «κατά την 24ωρον παραμονή μας εις το λιμέναν της Σμύρνης, μέσα εις μίαν αποπνικτικήν ατμόσφαιραν τρόμου. Ετραγωδίε που εξελίσσοντο ολίγα μέτρα μακράν μας, μας επίεζαν τα στήθη, μας έπνιγαν. Τα κύματα εξέβραζαν τριγύρω εις το πλοίον μας, επιπλέοντα πτώματα ανδρών παραμορφωμένων και γυναικών γυμνών. Το πτώμα μιας γυναικός γυμνής με τρομακτικά σπληγάσει στο σώμα της, με τα μαλλιά ξέμπλεκα, έπλε επί πολλήν ώραν κοντά εις των λαμαρτινών. Μια δυσοδεία από συνθετημένων πτωμάτων εγέμιζε βαριά την ατμόσφαιραν. Απεβιβάστητε εις την πόλη της Σμύρνης? Ναι. Έπρεπε να συναντήσω τας εκεί αρχάς της χώρας μου και απεβιβάστη παρόλας τας προσπαθίας των περιεμαίω όπως με αποτρέψουν. Οι δρόμοι της πόλεως ήσαν έρημοι, νεκροί. Από καιρού δεις καιρών οικούντο πυροβολισμοί. Η συγκοινωνία εις τας οδούς έχει εντελώς διακοπεί. Είναι πολύ επικίνδυνον άλλωστε να κυκλοφορεί κανείς εις τους δρόμους, κυρίως εις τους εσωτερικούς δρόμους της πόλεως, διότι περιφέρονται ομάδες ατάκτων, οι οποίοι δε φίδονται ουδενός. Ή το τρομερά η ολιγόχρινος διαμονή μου εις τη Σμύρνην, έζουσα μέσα εις μίαν βαρίαν πνιγυράν ατμόσφαιραν. Παντού αντικρίζα ζωντανήν την εικόνα του τρόμου και της καταστροφής.

Λιμάνι Σμύρν, μα όχι. Δεν υπάρχει πια Σμύρνη. Υπήρξεν. Είναι ένας τόπος φλεγόμενος και καπνίζων τώρα, γεμάτος από βοήν και αλαλαγμών, από κοπετούς και από θρήνους, από τους παραγμούς του θανάτου, από φρικώδη ερήπια. Η απεσιωτέρα κόλαση σε πάνω εις την γην. Μη μου ζητήσετε περιγραφές. Από τη γέφυραν του πλοίου επάνω εις το οποίο ευρίσκομαι αυτήν την ταραχώδη σεπτεμβριανή νύκταν εδώ κάτω, όπου με παρέσυρε το δημοσιογραφικό καθήκον και η ιστορική ανάμνηση της αγαπημένης Σμύρνης, έχω τα μάτια μου πεταγμένα έξω από τις κόχες των εκ της φρίκης, κι όμως δεν βλέπω.

Καθώς το έθνος μας ζει με τη μνήμη τις τραγικές ημέρες της μικρασιατικής καταστροφής και της ερημώσεως της χριστιανικής, της ελληνικής Μικρασίας, γίνονται επίκαιροι οι παραστατικοί λόγοι του Ισαΐα. Η γη ημών έρημος, επόλυση ημών περίκαυστη, την χώραν ημών ενώπιον ημών αλλότρη η κατεσθίωση αυτήν, και ερήμοτε κατεστραμμένη υπό λαών αλλοτρίων. Εγκαταληφθήσετε η θυγάτερ Σιών, ως σκηνή εν αμπελώνει, και ως οποροφυλάκιον εν σε κυράτο, ως πόλης πολιορκουμένη.

Η γη σας έγινε έρημος. Οι πόλεις σας έχουν κατακαεί από φοβερές πυρκαγιές. Τους καρπούς που δίνουν τα χωράφια σας, μπρος στα μάτια σας τους κατατρώγουν ξένοι. Η γη σας έχει ερημωθεί. Έχει καταστραφεί από λαούς ξένους και εχθρούς. Θα εγκαταληφθεί η αγαπητή ως θυγατέρα Σιών. Θα εγκαταληφθεί όπως εγκαταλείπουν την σκηνή που έκαναν για να φυλάτουν τα σταφύλια στο αμπέλι, που δεν έχει πλέον καρπόν. Όπως εγκαταλείπουν την αποθήκη στο μποστάνι, που δεν έχει καμία παραγωγή. Την πόλη που την πολιορκούν στενά από παντού.

Την τραγικότητα αυτή της ερημώσεως και γενικής καταστροφής την έζησε ο Ελληνισμός στην αγαπημένη Μικρασία. Αλλά γιατί? Στους αρχαίους Εβραίους είχε σταλεί η τιμωρία για τις αμαρτίες τους και την αποστασία τους από τον αληθινό Θεό. Σε εμάς τους Έλληνες, γιατί εστάλει αυτή η πικρή συμφορά? Βέβαια και σε εμάς οι αμαρτίες δεν έλειψαν. Άλλωστε ο διχασμός και η διχόνοια που μας μάστιζαν τους χρόνους εκείνους δεν είναι μικρή αμαρτία. Όμως δεν λατρεύσαμε θεούς αλλοτρίους και την πίστη των πατέρων μας την κρατήσαμε. Είναι ανεξερεύνητη η σκοπή του Θεού. Πιστεύουμε όμως ότι εφόσον του μένουμε αφοσιωμένοι και μετανοούμε ειλικρινά για τις αμαρτίες μας, θα επιβλέψει με βλέμμα σπλαχνικό στον πόνο μας. Θα θεραπεύσει την πληγή μας και του ελληνισμού οι ελπίδες θα ζήσουν πάλι να σκεπάσουν τη Μικρασία μας λυτρωμένη, χριστιανική. Το πιστεύουμε.

ήρθαμε. Άξαφνα. Χωρίς αποσκευές και διαβατήρια. Δεν ήρθαμε ταξιδευτές για να ξεχάσουμε καημούς. Δεν είμαστε ούτε ζητιάνοι, ούτε γυριστάδες. Ήρθαμε από τη γη του Ομήρου και του Ηρόδοτου. Ήρθαμε εμείς, οι μαθητές των Αποστόλων. Οι πιστοί της επτάφωτης λιχνίας της Αποκαλύψεως. Τα στερνοπαίδια των Κομνηνών και των Παλαιολόγων. Είμαστε. Ιδέτε. Δεν μας γνωρίζετε. Είμαστε οι πρόσφυγες. Οι πρόσφυγες. Φωτιά, σφαγή, ξερίζωμα. Ήρθαμε. Τα πομινάρια της δόξας και των θρύλων. Ήρθαμε πρόσφυγες. Γιωμάτι μνήμες. Είμαστε αμέτρητοι. Και δεν είμαστε μόνο εμείς. Είναι μαζί μας και οι αδικοσκοτωμένοι, οι υβρισμένοι. Κοίτονται στους δρόμους τα Ιβαλιού, στις σπηλιές του Πόντου, στα ανθισμένα σοκάκια της Μύρνης. Κλαίνε, στα μπουντρούμια και στα χαρέμια των Πεϊδων. Τους φέρνουμε όλους τις πληγωμένες μας καρδιές. Ζητάμε και για αυτούς μερίδιο στην τραγική μνήμη του έθνους.

Θα μας δώσετε τόπο για να χτίσουμε τα σπίτια μας και κλήρο για να σπείρουμε τους σπόρους της απαντοχής που μας απόμειναν στο δυσάκι της προσφυγιάς μας. Θα πλέξουμε καινούργια φορεσιά εμείς για να ντύσουμε τα γυμνά ιστερνά μας όνειρα. Η ψυχή μας θα στυλωθεί ξανά. Είμαστε Έλληνες. Θα ξαναχτίσουμε τη Φιλαδέλφια, τη Σμύρνη, τη Νίκαια. Θα μεγαλώσουμε τα παιδιά και τα γκόνια μας. Θα σας προσφέρουμε τάνθη από τον αγρό της ευγνωμοσύνης μας. Όμως, να μας συγχωρέσετε αδέρφια, χωρίς να το θέμε εμείς, η πρώτη και η δεύτερη γενιά της προσφυγιάς, τα δειλινά και τις νυχτιές, τα ονείρατά μας, θα γυρνάμε πίσω στις αλυσμόνητες πατρίδες. Στην προκυμαία της Σμύρνης κυφτεί πάνω στο χώμα που έβαψε το κομματιασμένο κορμί του δεσπότη μας. Μια στιγμή στον Άι Βουκόλα και στον Άι Γιάννη. Συγχώρα, Άι Γιάννη μου, το τέμπλο σου το πήραμε μαζί μας. Θα πηγαίνουμε και στο χωριό, ρημαγμένο το νοικοκυριό μας, ο πατέρας Φευγάτος. Πάμε να προσκυνήσουμε στο κημητήρι. Αλλά όχι, όχι, δεν είναι εδώ το μνήμα του. Τον σκότωσαν οι τσέτες στο δρόμο του Φευγιού. Ύστερα, ίσχυε για τον Κούλα στην εξοχή. Έρημος ο Κούλας. Χαμένες η μάνα κι είναι, ναι. Τα τουρκάκια τρέχουνε με γέλια πίσω από τα λογό μας, που ξεχασμένο γυρίζει ακατάπαυστα το μάγκανο.

Ήρθαμε πρόσφυγες. Ριζώσαμε στις νέες πατρίδες και σαλπάρουμε πάντα για τις αλυσμόνητες. Για τα ιερά μας, για τις αιστείες μας, για τα μνήματά μας. Για τα φρούρια και τις ρεματιές με τους νεκρούς τσολιάδες μας. Για τα παράλια της Μικρασίας μας πάντα, της γλυκιάς και προδομένης από τους μεγάλους της γης. Αδέρφια, για μας δεν υπάρχουν καινούργιες πατρίδες. Για μας δεν υπάρχουν νεκροί.

αναζητήσεις μέσω του ελληνικού ερυθρού σταυρού. Γεωργιάδης Αντώνης από τα Ιβαλή της Μικράς Ασίας. Το 1922 ο Αντώνης ήταν 3 χρονών και μαζί με την οικογένειά του περίμεναν στο λιμάνι της Μύρνης για να επιβιβαστούν. Έκτοτε αγνοείται η τύχη του μικρού Αντωνάκη. Τον αναζητούν τα αδέλφια.

σε ελληνικά γράμματα και λένε αναλυτικός και τρόπο κρίσεως. Και δεν

Η μικρασιατική συμφορά ήταν η μεγαλύτερη που χτύπησε τον Ελληνισμό στις χιλιετίες της ζωής του. Τέτοια τραγωδία δεν έχει να δείξει η ιστορία άλλου λαού. Ωστόσο, μέσα σε εκείνη την απερίγραπτη συμφορά έλαμψε και πάλι ο ηρωισμός του Έλληνα στρατιώτη. Ενώ οι κάμποι, τα βουνά και οι έρημοι καλύφθηκαν από Έλληνες νεκρούς, τα ελληνικά όπλα καλύφθηκαν από δόξα. Αυτό το ομολόγησαν οι εχθροί μας. Ο Μουσταφά Κεμάλ, μιλώντας μετά την αποχώρηση των ελληνικών στρατευμάτων από τη Μικρά Ασία, είπε σαρκαστικά τα εξής αξιοπρόσεκτα σε εκείνους που τον προέτρεπαν να βαδίσει προς την Αθήνα. «Φαντάζεστε ότι νικήσαμε τους Έλληνες? Οι Έλληνες αυτοδιαλύθηκαν», υπονοώντας με αυτά τον διχασμό, την εχθρική αυτή κατάρα που στις κρίσιμες ώρες της ιστορίας μας εξαρθρώνει. Ο ίδιος πάλι, κατά την πρώτη επέτειο της νίκης του, έλεγε στην Εθνοσυνέλευση της Άγκυρας: «Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι στη Μικρά Ασία δεν ιτήθηκε ο γενναίος ελληνικός στρατός». Και όταν παρακολουθούσε από το Αλατζίκ τις 7 μεραρχίες του να αποδεκατίζονται από τα 4 συντάγματά μας, είπε: «Αν ιτηθούμε, Έλληνες θα μας έχουν νικήσει». Υπεροχότερος ύμνος δεν θα μπορούσε να λεχθεί για το στρατό μας.

Όταν ο στρατός μας αποβιβάζονταν στη Σμύρνη, την ύμφη του Ερμαίου κόλπου, στις 2 Μαΐου του 1919, η ψυχή των Πανελλήνων ρηγούσε. Τα οστά στρατών μαρτύρων και ηρώων ανασκυρτούσαν στους τάφους τους. Η μικρασιατική εκστρατεία, που η κομμουνιστική προπαγάνδα την ονόμασε «Ιμπεριαλιστική εκστρατεία» και φώναζε «Στον στρατό μας, πίσω για τα σπίτια μας», ήταν μια αποστολή που ο λαός μας είχε τάξει σαν προορισμό του. Η απελευθέρωση της Ιωνίας, της αιωνίας αυτής ελληνικής κοιτίδος, ήταν ένα όνειρο για το οποίο οι ελληνικές καρδιές χτυπούσαν δυνατά. Τα λακωνικά τηλεγραφήματα και οι διαταγές των παραμονών της Δευτέρας Μαΐου 1919 κλείνουν τους ελληνικούς παλμούς αιώνων. Γι' αυτό ακριβώς τίποτε δεν αναχέτιζε τον στρατό μας, ο οποίος είχε την πεποίθηση ότι πήγαινε να ελευθερώσει τα αδέλφια του της Μικρασίας, που από 3.000 ετών αποτελούν αναπόσπαστο μέλος της μιας αδιαίρετης ελληνικής οικογένειας. Μόλις ο στρατιώτης μας πατούσε το χώμα της Μικρασίας, έβλεπε με τα μάτια της ψυχής του τον Τρούλο της Αγίας Σοφιάς. Αυτό ήταν αρκετό να του δεκαπλασιάζει, να του εκατονταπλασιάζει την ορμή και την αλκή. Η ιστορία χιλιάδων ετών ζωντάνευε και χαλίβδωνε την ψυχή του. Κι αν η ξένη προπαγάνδα οργίαζε και προσπαθούσε να τον πείσει ότι ο αγώνας του ήταν μάταιος, τι κι αν η Γαλλία, η χώρα του φωτός και του πολιτισμού όπως ήθελε να ονομάζεται, μαζί με τους άλλους χριστιανούς συμμάχους μας, είχαν συνάψει ανίερη συμμαχία με τους εχθρούς του Σταυρού, με μοναδικό σκοπό την εξόντωση ενός χριστιανικού στρατού και ενός χριστιανικού πληθυσμού. Η χριστιανική Ευρώπη πρέπει να ντρέπεται αιωνίως για τα εγκλήματα που διεπράχθησαν με την δική της ανοχή μπροστά στα μάτια των αντιπροσώπων της σε βάρος του γηγενούς πληθυσμού της Μικράς Ασίας. Του πληθυσμού που έδωσε την πνοή και ανέδειξε σε αυτή την χώρα τον ενδοξότερο ελληνικό πολιτισμό. Κάτω από τα διάφορα μάτια των Ευρωπαίων συμμάχων μας, ο λαός μας φάζονταν. Σύρονταν ανδράποδο στα βάθη της Ανατολής. Οι ιερείς σταυρώνονταν και οι ιεράρχες μαρτυρούσαν κατά τρόπο φρικιαστικό και ο ελληνισμός ξεριζώνονταν. Δεν έπρεπε να καμφθεί ο Έλληνας στρατιώτης μέσα σε αυτό το όργιο απαθίας των συμμάχων του? Δεν έπρεπε να λυγίσει χτυπημένος πισόπλατα από τα δηλητηριώδη βέλη της προπαγάνδας? Δεν έπρεπε να γονατίσει αφού πολεμούσε επί 5 και 6 και 7 ακόμη χρόνια και οι κακουχίες είχαν σαπίσει τα σωθικά του? Έπρεπε. Και αν ορισμένοι κάμφθηκαν, δεν είναι άξιοι αναθέματος. Ωστόσο, ο στρατός μας δεν ιτήθηκε. Πολλοί έγραψαν πολλά γύρω από τη μικρασιατική εκστρατεία. Ωστόσο, πολλά έπι και πολλοί ηρωισμοί δεν περιεγράφησαν ακόμη καθόλου. Αλλά και εκείνα που έφτασαν ως εμάς υστερούν σε περιγραφή. Γιατί είναι παραδείγματος χάρη πιο εύκολο να φανταστεί κανείς παρά να περιγράψει το απαράμιλο έπος της επιχειρήσεως του στρατού μας προς την Άγκυρα. Σε εκείνη την πολεμική ενέργεια με το δραματικό μεγαλείο θα οροδούσαν πολλοί στρατοί ογκωδέστεροι και καλύτερα εφοδιασμένοι από τον δικό μας. Ο Άγγλος συνταγματάρχης Τζόνστον, που παρακολουθούσε τον άθλο εκείνο, έλεγε: «Θεωρώ τους Έλληνας στρατιώτας ως τους πρώτους στρατιώτας της Ευρώπης. Άϊπνοι επινύκτας, ρηγούντες, νηστικοί, ολιγαρκείς, πολεμούν ως αληθείς ήρωες. Ουδής άλλος στρατιώτης πολέμει υπό τους αυτούς όρους». Ο Άγγλος πρωθυπουργός Λόιντ Τζόρτζ έλεγε στην Αγγλική Βουλή: «Δεν γνωρίζω άλλον στρατόν ο οποίος η δύνατο να προχωρήσει τόσον όσον οι Έλληνες, ή το τολμηρά και υπεράνω παντός υπολογισμού στρατιωτική επιχείρησης».

Πώς να περιγράψει κανείς την εποπία του στρατού μας στο Αλί Βεράν, τη μεγαλύτερη αυτή μάχη που δόθηκε ποτέ στη Μικρασία, όπου οι αφανείς μας ήρωες πολέμησαν ένας προς δέκα. Πώς να περιγράψει την τιτανομαχία του Σαλιχλή, όπου οι γενναίοι μας έγραψαν μια από τις ωραίες εκείνες ιστορικές σελίδες που κάνουν τα στήθη να φουσκώνουν με δίκαιη υπερηφάνεια. Ο στρατός μας νίκησε στη Μικρασία τον αφόρητο καύσωνα και την παγωνιά της ερήμου, την πείνα και τη δίψα. Χτύπησε ατρόμητο στα απόρθητα οχυρά των Τούρκων και τρομοκράτησε τον απίστευτα λυσασμένο και φανατισμένο στρατό του Κεμάλ. Όσο οι σαλπιγκτές σάλπιζαν έφοδο, ο ενθουσιασμός των στρατιωτών και το πολεμικό τους μένος κατέπνιγαν την νοσταλγία του γυρισμού. Οι γενναίοι μας λησμονούσαν τον αφάνταστο κόπο, περιφρονούσαν το σύμφωνο του εγκλήματος, κατάπιναν την απερίγραπτη πίκρα από την φανερή προδοσία των συμμάχων και έκαναν την Μικρασία να χαίρεται την γλυκόλαλη και ελπιδοφόρα ιαχή αέρα. Όταν ένα τάγμα της πέμπτης μεραρχίας μας έδινε τη μάχη του Ουλουτζάκ με ολόκληρη την 12η τουρκική μεραρχία στις 16 Αυγούστου του 1922, την ώρα που χιλιάδες προσφύγων συνόδευαν το στρατό μας και φλόγες από λαμπαδιασμένα αυτοκίνητα φώτιζαν την τραγική εικόνα ενός απέραντου πεδίου, μέσα στο οποίο συνεφύροντο άνθρωποι, κτίνοι, πυροβόλα και οχήματα, ενώ οι κραυγές των τραυματιών ανακατεύονταν με τις φωνές των προσφύγων και τις διαταγές των αξιωματικών. Καθώς ο ήλιος έφευγε βιαστικός για να κρυφτεί πίσω από τα βουνά του Ουλουτζάκ, έφτασε στην ελληνική μονάδα ο σύνδεσμος συνταγματάρχης Τσιμικάλης. Διέσχισε μέσα σε απερίγραπτες δυσκολίες τις τουρκικές γραμμές και έφερνε στο τάγμα διαταγή συμπτύξεως. Το τάγμα ήταν σχεδόν περικυκλωμένο, αλλά συνέχιζε να πολεμά με άριστο ηθικό. Ολόκληρο το απόγευμα κατόρθωσε να ανακόψει την επίθεση των Τούρκων και τους κρατούσε καθυλωμένους. Η απάντηση των αξιωματικών και οπλητών του τάγματος στη διαταγή υποχωρήσεως ήταν «Όχι, δεν υποχωρούμε προτού νυχτώσει» ή «Προτού οι μονάδες μας που υποχώρησαν προς Χαμούρκιοι απομακρυνθούν ανενόχλητοι». Έτσι, ενώ οι άλλοι υποχωρούσαν, το τάγμα αυτό έτρεπε σε φυγή τους Τούρκους, συλλαμβάνοντας και πλήθος εχμαλώτων.

παραλείπουμε να περιγράψουμε το ηρωικό Σευδίκιοι και τα χίλια σούλια της Μικρασίας με το απαράμιλο στέφος των Ελληνίδων της Ανατολής και γενικά του πανάρχιου εκείνου λαού μας, τον οποίον η χριστιανική Ευρώπη παρέδωσε εμψυχρό στο στόμα του Αγαρινού, ο οποίος έδειξε μια άνευ προηγουμένου επινοητικότητα στην εξεύρεση τρόπων βασανιστήριων. Παραλείπουμε να περιγράψουμε την αφάνταστη αντοχή των ηρώων μας που με τις πληγές ανοιχτές μέσα στη βρωμιά, στη μύγα, στο κουνούπι πέθαιναν στο φρικιαστικό στρατόπεδο του Ουσάκ για μια σταγόνα νερό, λίγη σκιά, ένα κάποιο βάλσαμο στις πληγές τους. Όπως επίσης και για τους γενναίους που άφησαν τα κόκαλά τους στην αλμυρή έρημο.

Όταν πριν από μισή χιλιετηρίδα η πόλη έπεφτε στα χέρια του Μωάμεθ, ο θρήνος ανάμεικτος με την βέβαιη ελπίδα έλεγε: «Πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι». Όταν πριν από μισό αιώνα περίπου η Μικρασία πάθαινε την μεγάλη εκείνη συμφορά, κάποιοι μίλησαν για χαμένες πατρίδες. Άλλοι λιγότερο απαισιόδοξοι μίλησαν για αλυσμόνητες πατρίδες. Είναι αλήθεια πως έπεσε η Ταφόπετρα, αλλά επειδή ακριβώς έπεσε, γι' αυτό περιμένουμε την Ανάσταση. Εξάλλου ότι και ο Θεός δεν είναι δυνατόν να επιτρέψει την βεβήλωση των ιερών του επάπειρων. Τα λευκασμένα άταφα οστά χιλιάδων ηρώων μας δεν μπορεί παρά να δεχθούν το δάκρυ και το χάδι της ευγνωμοσύνης μας. Ένα τόσο μεγάλο όνειρο, ένα όνειρο που βαστάει ζωντανό αιώνες, δεν μπορεί να μείνει όνειρο. Ένας λαός που έμεινε πάντα όρθιος θα το υλοποιήσει. Το πώς και το πότε δεν το ξέρουμε. Ένα μόνο ξέρουμε, πως θα το υλοποιήσει με τη βοήθεια του Θεού, βαδίζοντας κάτω από τη σκέπη της υπερμάχου στρατηγού του.

0: Πανήγυρης Ιερού Συμβαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Ακριτοχωρίου Σιδηροκάστρου. Ανακοινώνεται ότι με την ευκαιρία της εορτής της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου πανηγυρίζει το Ιερό Ησυχαστήριο. Με ιδιαίτερη ευλάβη και κατάνοιξη θα τελεστούν οι ιερές ακολουθίες. Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός, λιτάνευση της ιεράς εικόνος και τέλεση αρτοκλασίας. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 7 το πρωί όρθρος, αρχιερατική θεία λειτουργία και αγιασμός. Στις 6 το απόγευμα, εσπερινός και κτητορικό μνημόσυνο.
1: Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Καθεδρικός Ναός Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως, υποδοχή του Τιμίου Σταυρού προερχομένου εκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και θησαυριζομένου στο Σκευοφυλάκιο της Ιεράς Μητροπόλεως και πρόγραμμα πανηγύρεως. Παρασκευή 28 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, υποδοχή του Τιμίου Σταυρού έμπροσθεν του Επισκοπίου, εν συνεχεία είσοδο στο ναό προκειμένου να ψαλεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7 το πρωί, όρθρος της εορτής και αρχιερατική θεία λειτουργία. 7 το απόγευμα, εσπερινός και παράκληση του Τιμίου Προδρόμου. Αμέσως μετά, λιτάνευση του Τιμίου Σταυρού και των ιερών εικόνων της Παναγίας Άξιον Εστί και του Τιμίου Προδρόμου. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 9 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία με προσκύνηση όλων των ιερών λειψάνων που θησαυρίζονται στον Ιερό Ναό. Ο Τίμιος Σταυρός θα αναχωρήσει την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία. Καθημερινά πρωί και βράδυ ο Τίμιος Σταυρός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό για προσκύνημα, προσευλογία και αγιασμό των πιστών. Θα λειτουργεί πλούσια έκθεση εργοχείρων, βιβλίων και εκκλησιαστικών ειδών, λαχιοφόρος αγορά και ενοριακό ζαχαροπλαστείο. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία 25, 57 και 64. Στάση Κόκορα. Ιερά Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως, Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Νικήσιανης Παγκαίου, πρόγραμμα πανηγύρεως, Παρασκευή 28 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, καθώς και περιφορά της Αγίας Εικόνος του Τιμίου Προδρόμου. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7 το πρωί, ο εόρτιος Πανηγυρικός Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως, κυρίου Χρυσοστόμου, με απευθείας μετάδοση από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Καθ' όλη τη διάρκεια των πανηγυρικών ακολουθιών θα τίθεται σε προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Αμέσως μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα παρατεθεί τράπεζα στην αίθουσα της Μονής με την παραδοσιακή φασολάδα. Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης Ανθοκήπων Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης, πρόγραμμα πανηγύρεως, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 6.30 το απόγευμα, πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός χωροστατούντος του Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως κυρίου Βαρνάβα. Στις 9 το βράδυ μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 7 το πρωί όρθρος και αρχιερατική πανηγυρική θεία λειτουργία. 10 το πρωί η ευχή του κολύβου των Αγίων. 6.30 το απόγευμα μεθέορτος εσπερινός κτητορικό μνημόσυνο και ιερά παράκληση. 8 το βράδυ η λιτάνευση της εφεστίου εικόνος και των ιερών λειψάνων των Αγίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης στις γειτονιές των Ανθοκήπων της Νέας Ευκαρπίας. Στο τέλος όλων των ακολουθιών του εορταστικού τριημέρου θα δίδεται εκ των ιερέων της Ενορίας η ιδιαιτέρα ευχή της Αγίας Άνης υπέρ τεκνογωνίας, ευτοκίας και ευτεκνίας στο προσκυνητάρι της Τριετούς Παναγίας μας όπου θησαυρίζονται τα ιερά λείψανα των Αγίων Θεοπατώρων. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 38, 27 και 56. Στις 29 Αυγούστου η Εκκλησία μας τιμά την αποτομή της θυμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και η Ξάνθη πανηγυρίζει τη μνήμη του μάρτυρος της αληθείας του Πολιούχου και Προστάτου Αγίου της. Επίκεντρο του εορτασμού ο Φερόνιμος Ιερός Μητροπολιτικός Ναός, στον οποίο θα τελεστούν ιερές ακολουθίες ως ακολούθως. Παρασκευή 28 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, 8.30 εκκίνηση της Ιεράς Λιτανίας, 9 το βράδυ, αρτοκλασία και εκφώνηση του Πανηγυρικού Λόγου της Εορτής στην Κεντρική Πλατεία. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7 με 10.30 το πρωί, όρθρος και πολυαρχαιρατική Θεία Λειτουργία. Τις Οσάνο ιερές ακολουθίες θα τιμήσουν με την παρουσία τους οι Μητροπολίτες Μαρονίας και Κομωτινής, κύριος Παντελεήμων, Θεσσαλονίκης, κύριος Φιλόθεος, Μαντινίας και Κοινουρίας, κύριος Επιφάνιος, Κορίνθου, κύριος Παύλος, καθώς και ο Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου, κύριος Παντελεήμων, και ο Επίσκοπος Πολυστήλου, κύριος Σοφρόνιος. Ο εσπερινός της πανηγύριος, όπως και η αρτοκλασία στην πλατεία, θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα.

28 Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, και ο νους συνεχίζει να αναπολύ. Η καμένη Σμύρνη, οι αλυσμόνητες πατρίδες, η προδοσία, οι θυσίες, ο ξεριζωμός, τα μαρτύρια του μικρασιατικού ελληνισμού. Η καρδιά πονά, τα μάτια βουρκώνουν και η ψυχή γονατίζει μπροστά στον αδριάντα της ηρωικής μορφής του εθνομάρτυρος Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης.

Πάσχα Κυρίου ευαγγελίζουμε ημίν, αγαπητά τέκνα. Στιγμή φορτισμένη με συγκίνηση, χρέος και ευθύνη. Κι είναι η στιγμή αυτή το τέλος μιας αρχής και η αρχή ενός τέλους. Γιατί με τη φράση αυτή τελειώνει τον ενθρονιστήριο στη δράμα λόγο του το 1902 ο νέος Μητροπολίτης της Χρυσόστομος Καλαφάτης, αρχίζοντας έτσι την αρχιερατική του διακονία. Κι είναι η ίδια αυτή ώρα το ξεκίνημα μιας 20χρονης πολυτάραχης μαρτυρίας που θα την επισφραγίσει στην πολύπαθη Σμύρνη το 1922 με το μαρτυρικό τέλος του. Παίρνοντας για πρώτη φορά στα χέρια του την ποιμαντορική ράβδο, την ονομάζει «Δάδα της Ορθοδοξίας» και έχει πλήρη την επίγνωση, του την υπαγορεύουν οι συνθήκες και οι καιροί, πως για να μένει εκείνη άσβεστη και να φωτίζει, πρέπει ο ίδιος να την τροφοδοτεί από το είναι του για να μην λιώσει. Το δήλωσε άλλωστε εκείνη την ίδια ώρα όταν ο Πατριάρχης Ιωακήμ ο Τρίτος τον χειροτονούσε. «Εν όλη τη καρδία και εν όλη τη διανία θα υπηρετήσω την Εκκλησίαν και το γένος και η μήτρα την οποίαν εάγιε χείρε σου εναπέθεσαν επί της κεφαλής μου, εάν πέπρωτε να απολέσει ποτέ τη λαμπιδόνα των λίθων της, θα μεταβληθεί εις ακάνθινο στέφανον, μάρτυρος ιεράρχου».

Η μικρή τρίγλια της Προύσας, κάπου στην ελληνική θάλασσα της Προποντίδας, στην οποία γεννήθηκε το 1867 από ευσεβείς γονείς, γρήγορα διαπίστωσε την αδυναμία της να ικανοποιήσει και αξιοποιήσει τον τεράστιο ψυχικό του πλούτο. Στη θεολογική σχολή της Χάλκης που αργότερα φίτησε, ευτύχησε να έχει ονομαστούς δασκάλους που αμέσως επισήμαναν τα πολλά και σπάνια πνευματικά του χαρίσματα. Όταν ο Μητροπολίτης Μυτιλίνης Κωνσταντίνος Βαλιάδης, περνώντας από τη Χάλκη, ζήτησε να του υποδείξουν τον καλύτερο σπουδαστή, ο διευθυντής της σχολής δεν προβληματίστηκε. Σίγουρα ο Καλαφάτης ήταν ο άξιος. Από τότε ο Χρυσόστομος, έχοντας την αγάπη, την προστασία και την ευεργετική για το χαρακτήρα του επίδραση του Μητροπολίτη Κωνσταντίνου, θα μπει στις τάξεις του Ιερού Κλήρου. Ο νεαρός διάκονος όχι μόνο θα ασχοληθεί με τα φλέγοντα ζητήματα της Εκκλησίας, αλλά θα διακριθεί στους αγώνες του υπέρ της Ορθοδοξίας με σπουδαίες μελέτες, με πρωτότυπες συγγραφές και δημοσιεύσεις, με ομιλίες και διαλόγους. Το 1897 αναδεικνύεται πρωτοσύγκελος του Οικουμενικού Θρόνου. Στα 30 του χρόνια τιτλούχος των Πατριαρχείων, πολύτιμος και ακαταπώνυπτος εργάτης του Χριστού και της Εκκλησίας του, πάνοπλος στα θέματα της πίστεως, ανταποκρίνεται στις προσδοκίες όσων αναζητούν θερμούς μαχητές και άξια πρότυπα. Στις 22 Ιουλίου του 1902, σύσσωμος ο λαός της Δράμας τον υποδέχεται άξιο ποιμενάρχη της Μητροπόλεως της, για την καινή θέση της οποίας παμψηφί τον είχε εκλέξει η Ιερά Σύνοδος. Από την καινούργια αυτή έπαλξη θα αγωνιστεί έως εσχάτων. Ολόκληρη η Μακεδονία υπόδουλη στενάζει. Η βουλγαρική προπαγάνδα με την ανοχή του Τούρκου δυνάστη οργιάζει. Κομιτατζίδες με την απειλή σφαγής αναγκάζουν τους Έλληνες να προσχωρούν στη βουλγαρική εξαρχία. Σε αυτήν την ταραχώδη περιοχή, σε τόσο δύσκολους καιρούς, μόνον τι ούτως έπρεπε να αρχιερεύς. Από τις πρώτες ημέρες της επισκοπικής θητείας του, αναλώνει τον εαυτό του στις εθνικές και πνευματικές ανάγκες του ποιμνίου του. Τίποτε δεν τον αποθαρρύνει. Κανείς δεν μπορεί να τον αναχαιτήσει. Κτίζει στη Δράμα και σε άλλα μέρη περικαλεί μητροπολιτικό ναό, αρχιερατικό μέγαρο, νοσοκομείο, ορφανοτροφείο, γεροκομείο, εκπαιδευτήρια, κατοικίες για καπνεργάτες, γυμναστήριο. Ιδρύει συλλόγους και ομίλους. Τρέχει στα χωριά που κινδυνεύουν από την προπαγάνδα. Οι απαγορεύσεις, οι απειλές, οι άγριες σφαγές, οι απόπειρες για τη δολοφονία του γίνονται κίνητρο για περισσότερη δράση, για θερμότερη προσφορά, για πύρινα κηρύγματα. Άφοβος, αντριωμένος για την πίστη, για το γένος, έχει γίνει ο φόβος του εχθρού. Ξέρει πολύ καλά τους προσωπικούς κινδύνους που διατρέχει. Για το δολοφονηθέντα Μητροπολίτη Κοριτσάς Φώτιο, ένα από τα πολλά θύματα της θηριωδίας, θα γράψει μεταξύ άλλων στον μέγα χαρτοφύλακα των Πατριαρχείων: Έκλαυσα ως παιδίον μικρών δια των ικτρών θάνατων του αδερφού Φωτίου. Αιωνία η μνήμη του. Τι είδε και οποίους άλλους αδερφούς, και ίσως και τον γράφοντα αυτόν αναμένει η αυτή τύχη. Σ' άλλο γράμμα του προς το Πατριαρχείο, αναφέροντας τα δεινά των Ελλήνων της Μακεδονίας,

όλα τα σχολεία και εκκλησίε και σύμβασε μηδεμιάς εξαιρουμένης εκεντρικέ πόλης της Μακεδονίας και επιτέλους να παραδοθώσει εις το πυρ και τας φλόγας όλα τα μνημεία αρχαία, βυζαντινά, νεότερα μηδενός εξαιρουμένου χωρίς να φυστεί της μηδ' αυτών των εν της πλάχνης της γης κρυπτωμένων άτινα εις καπάνη των αρχαιολόγων πολυάριθμα καθεκάστην ανασύρει εκ των εγκάτων της γης και άτινα πάντα είναι ελληνικά και τότε, αλλά μόνον τότε όταν σβεστώσουν όλα τα φώτα της ιστορίας και της στατιστικής, της γεωγραφίας και της επιστήμης τότε, όταν η Μακεδονία καταστεί απ' άκρου εις άκρον εν μέγα κημητήριο νεκρών μια αγρία έρημος, μια χώρα ερεύους άνευ ιστορίας άνευ παρελθόντος, άνευ παρόντος, άνευ μέλλοντος θα καταστεί και χώρα βουλγαρική.

οι πενταετείς αγώνες του Χρυσοστόμου, τα κοινοφελή έργα του, η ακαταμάχητη ευγλωτία του, ο ένθεος ζήλος του, η εκπληκτική παρησία του, η πίστη του στο Χριστό και το θρίαμβο του έθνους χαρίζουν στην προσωπικότητά του παγκόσμια προβολή. Συγχρόνως όμως ξεσηκώνουν κύματα οργής και μίσους σε Τούρκους και Βουλγάρους. Το 1907 απαιτούν την απομάκρυσή του από την ευαίσθητη περιοχή της Δράμας. Θαραλέα και εδώ η απάντησή του. Διαταγάς λαμβάνω μόνο από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Συγχρόνως, με επιστολή του προς τον Έλληνα πρόξενο της Κωνσταντινουπόλεως, ζητεί έστω το μαρτυρικό του θάνατο. Όχι όμως μια σπιθαμής υποχώρηση από την πρώτη γραμμή του εθνικού αγώνα. «Εν περιπτώσει μεταθέσεώς μου εκ Δράμας, ενεργήσατε να μετατεθώ εις Αδριανούπολην, όπως δυνηθώ να αγωνιστώ εκ νέου εις την πρώτην γραμμή του πυρός, και εν ή περιπτώσει ήθελον πέσει να πέσω ως αετός και ουχή να αποθάνω αδρανών εις την αορνηθώνα της Ανατολής. Ζητώ σταυρών, μεγάλων σταυρών, επί του οποίου θα δοκιμάσω την ευχαρίστηση καθυλούμενος και μη έχουν έτερον τι να δώσω προς σωτηρίαν της ημετέρας λατρευτής πατρίδος να δώσω το αίμα μου. Ούτως εννοώ το επεμή, την ζωήν και την αρχιεροσύνην». Και όταν λόγοι πολιτικοί επιβάλλουν την απομάκρυσή του, θα συστήσει ως ο άλλος Χρυσόστομος στο λαό της Δράμας γαλήνη και ομόνια και πίστη. Θα βαδίσομεν όπου αν ο δάκτυλος της θείας προνοίας μας οδηγήσει. Και το πραγματοποίησε, σφραγίζοντας με το δάκρυ και το αίμα του την πιστότητά του στο Χριστό και την Ελλάδα.

Ησύχασες ανοίχτωσε η παραλία της Μύρνης. Απελπισμένος ο λαός, με σφραγισμένα χείλη, τράβηξε για τις γειτονιές και το νεκροταφείο. Άγρυπνοι ολονυχτείς ακούγανε τους Τούρκους. Βλασφήμια, αντάρα, χάχανα, ποδοβολή, κατάρα, κλαγκές, σκουξιές. Αχώ βαρύ του χάρου, μακριά, σημά. Έξω από την πόρτα τους. Μανίζει μέρες η Τουρκιά. Μαχόρτα γολαρίγκι πλακώσανε στην πόλη τους του Νουρεντίνη Λύκη. Και η μοναξιά τους πλάτινε. Οι φίλοι τους αρνήθηκαν, αμίλητοι, μακραίνουν οι ελευθερωτές τους με διπλωμένα φλάμπουρα, βουβή αρματοσιά. Μόνοι, ολομόναχοι κοιτούν τα ασάλευτα καράβια. Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι δεν θέλουν να τους συντρέξουν. Δεν το πιστεύουν και ας το βλέπουν οι άμυροι Σμυρναίοι. Όσοι τους πλέρωσαν άβλο, τριπλό, εξαπλό και τίποτα δεν κάναν, ψυχροί τους κοιτάζανε οι ξένοι καπετάνοι και πισοπλάτιζαν στα γυναικόπαιδά τους. Παράπονο γιώμησε η Ιωνική ακτή και απ' άκρη σ' άκρη θηρίνο. Η θάλασσα ανατρίχιασε ως ένιωσε στο κύμα της το δάκρυ των Ελλήνων. Φύγαν οι γλάροι μακριά. Τι πιότερο τους έσκιαξε? Ο σπαραγμός του Έλληνα, η θηριωδία του Ασιάτη, για το άσπλαχνο του φίλου. Η νύχτα φάνηκε αξιμέρωτη και το ξημέρωμα άφεγγο. Τρέξανε στην Αγία Φωτεινή να δουν ναχτίδα αυγής. Γιώμησε η Μητρόπολη και ο αυλόγυρός της. Και ανασαλεύει ο λαός. Σμυρνιώτες και σμυρνιώτισες μεριάζουνε, δακρύζουν. Αναστηλώνονται να δουν. Διαβαίνει ο αρχιερέας τους. Σκυβούν στο διάβα οι κεφαλές να πάρουν ευλογία και ευθύς ανασηκώνονται. Θένε τα μάτια να θωρούν και οι καρδιές να παίρνουν αντιφεγγές παρηγοριάς από τη σεβάσμια όψη. Είναι χλωμός ο δέσποτας, βαριά ρητιδιασμένος. Τα μάτια του ολόγυρα από τις αγρυπνιές μαύρα. Μα πού βρήκε το βλέμμα του την τόση λαμπεράδα? Κοιτά λαό και αρχοντιά όλο το ποιμνιό του και τα παιδιά πιο πατρικά. Σαλεύουνε τα χείλη του. Σαν ποια ευχή να λέει. Ίσως και να είναι η στερνή μαζί τους λειτουργία. Γυναίκες άντρες τον θωρούν με την ψυχή στο στόμα. 11 χρόνια πέρασαν, σαν να σαν μια ημέρα, με το χρυσόστομο δεσπότη τους. Μπορούν και οι Σμυρναίοι να του πούν, όπως παλιά στη Δράμα. Δέσποτα, μας παρέλαβες λαγούς και μας έκανες λιοντάρια. Είναι σήμερα εκεί και του 14, κυνηγημένα πουλιά. Πρόσφυγες από την Πέργαμο, την Κρίνη, τη Μενεμένη, τη Φώκια. Βρήκαν φωλιά στη Μητρόπολη Σμύρνης. Πήραν φαΐ και ψωμί από τα χέρια του δέσποτα. Φρίαξε τότε ο Ραχμίμπης. Να ξεσηκώσει ο δεσπότης της Σμύρνης τους Ευρωπαίους. Φοβέρισε τον αρχιερέα. Δε φοβούμε το δυνάστη. Την οργή του Κυρίου μας φοβούμε. Που θα πέσει δικαία επ' εμού, αν δεν υψώσω φωνή διαμαρτυρίας δια τους διωγμούς των χριστιανών, του πεγενέα ο Χρυσόστομος. Αρνήθηκε τώρα να φύγει ο ποιμένας, να τους αφήσει ορφάνια, να τους αυξήσει την ερημιά. Ας επιμένανε οι δημογέροντες και οι άλλοι, δεσποτάδες από την Ιωνία, ας τον πιέζανε. «Θα μείνω εδώ», απάντησε, «θα φύγω τελευταίος». Σε ένα καράβι τα ασφάλισε θέση ο αρχιεπίσκοπος της Καθολικής Ομολογίας. «Σεβασμιότατε, φύγετε! Παράδοσης του ιερού μας κλήρου, αλλά και υποχρέωσης του καλού ποιμένος, είναι να παραμείνει στο ποιμνιό του». Ο ιεράρχης τους. Ζητιάνος έγινε για τα παιδιά του. Πήρε και ξαναπήρε τους δρόμους ο δεσπότης Χρυσόστομος για να βρούνε καράβια να φύγουν οι πρόσφυγες. Μα δεν είναι εύκολες οι θύρες, σαν οι χρίατες κουρταλοί. Οι σύμμαχοι δεν τους ψυχοπονάνε, θέλουν οι Ευρωπαίοι να μείνουν ουδέτεροι. Και αλλοί στους Μυρναίους, αλλοί τρισαλοί στην όμορφη πόλη τους. Μόνο η καταφυγή ο Θεός, η πίστη του δέσποτα, βράχος τους το θαλασσόδερμα.

Γονατίζει ο δεσπότης στο ιερό. Ώρα προσεύχεται. Δυνατά, μυστικά παραδίνει τις ψυχές στη βουλή του Θεού. Ακομπανιάρουν οι πρόσφυγες και τα προσφυγόπουλα με τους λυγμούς τους. Θεέ μου, τι λειτουργία, μυσταγωγία. Τραγικό απόϊχο της τελευταίας λειτουργίας στην Αγία Σοφιά. Τέλειωσε το δικό τους χερουβικό. Έσκυψε ο δεσπότης τους να φορτωθεί το σταυρό του. Πόθος του ήταν χρόνια ο σταυρός. Ζητώ σταυρών, μεγάλων σταυρών, να δώσω το αίμα μου δια την πατρίδα. Ούτως εννοώ την ζωήν. Και την αρχιεροσύνη είχε γράψει στον Έλληνα επιτετραμένο στην πόλη. Αν είναι γραφτό η κορώνα στο κεφάλι μου να χάσει τη λάμψη της, θα προτιμήσω να μεταβληθεί σαν κάνθινο στέφανο, είπε στον Πατριάρχη Κωνσταντίνο που τον χειροτώνησε την ώρα που του φιλούσε το χέρι. Τέλειωσε η λειτουργία. Και εκεί που κοίταζε ο λαός και πρόσμενε να ακούσει, τράβηξε στον αυλόγυρο ο ιεράρχης. Τους νεύει να τον προσμένουν. Η αγάπη διαφεντεύει μες στην καρδιά του, καθόρα μες στη ζωή του και την τελευταία του. Μοιράζει ψωμί, ρύζι, ελιές τους πεινασμένους, σκεπάσματα σ' όσους είχαν ξυλιάσει τη νύχτα κρυμμένοι στα μνήματα, φάρμακα στους πληγωμένους. Τρώνε να αντέξουν. Που ξέρουν οι έρμοι πόσο θα βαστάξει η προσφυγιά τους. Όλοι παίρνουνε κάτι, όλοι φιλούν το χέρι, το ράσο του Μητροπολίτη. Το ίδιο χέρι, το 19 είχε μοιράσει τρόφιμα, φάρμακα στις τουρκικές φτωχογειτενιές. Το ίδιο ράσο καταφύγιο στους Τούρκους τότε, που τρέξαν και τρέμα στη Μητρόπολη Σμύρνης. Η ίδια θωριά δακρυβρεγμένη από χαρά στην προκυμαία τότε που ξεχυθήκαν οι γαλανόλευκες, φανταράκια, ναυτάκια από τα καράβια τα ελληνικά και φέραν τη λευτεριά.

Είναι πια μεσημέρι. Ο Χρυσόστομος μπαίνει πάλι στην εκκλησία. Ανεβαίνει στον άμβονα. Ξηγάει Ευαγγέλια από τη Μεγάλη Εβδομάδα. Κρέμονται οι πρόσφυγες από τα χείλη του. Θαρσείτε, εγώ ναι νικήκα των κόσμων. Θαρείτε ως πρέπει εις καλούς χριστιανούς. Τα δάκρυα στεγνώνουν καθώς ο δεσπότης μιλάει. Τα μάτια υψώνονται στο Παντοκράτορα. Πλην, ούχος εγώ θέλω, Θεέ, αλλά σύ. Παίρνει ο καθένας τη φράση της Γεθσημανία από το δεσπότη το στόμα και την ψιθυρίζει δική του. Θα πιούν το ποτήριον, τη μεγάλη οδύνη. Θυσία για προσφυγιά. Άγγελοι έρχονται και τους ενισχύουν. Άγιοι αφήνουν τη θέση τους στις τοιχογραφίες και στις εικόνες και τους ημώνουν. Οι μάρτυρες τους δείχνουν παράσημα, αίμα, πληγές. Από το βόρειο κλήτος ήρθε ο Άγιος Νικόλας στο πλάι τους, από το νότιο ο πιο ηρωικός από τους Αγίους, ο Μέγας Αθανάσιος. Ποτέ τους δεν είχαν τέτοια στοιχομηθεία μαγείους. Δροσίζει ο Θεός το καμίνι. Τους λένε οι τρεις παιδες. Γίνω πιστός άχρη θανάτου και δώσουσι τον Στέφανον της ζωής, σαλπίζει ο Άγγελος Μύρνης.

από μεσήμερο και μένει ο λαός στην εκκλησία με τη λαλιά του Δεσπότη, τη συντροφιά των Αγίων. Μα τι είναι ως άλαγος από τον αυλόγυρο, που σαν ανοίγει απότομα η πύλη της εκκλησιάς, ποιοι είναι αυτοί που μπαίνουν σαν όρνια? Παπά, σε φωνάζει ο φρούραρχος, σαλίζε κύμπεης. Να παρουσιαστείς αμέσως μπροστά του, κραυγάζει ένας Τούρκος υπαστινόμος. Οι γυναίκες σταυροκοπιούνται, κλαίν τα παιδιά. Οι άντρες με μιας κυκλώνουν τον ποιμενάρχη τους. Δεν θα αφήσουν τους Τουρκαλάδες να πάρουν τον Μητροπολίτη τους. Μα του Δεσπότη το βλέμμα, του Δεσπότη το χέρι, τι νεύει. Δεν θέλει να θυσιαστούν. Παπά, δευτερώνει ο Τούρκος. Έλα αμέσως, παπά. Σχέται ένας κλειός από στήθια γύρω στο Δέσποτα. Προτιμούν να πεθάνουν όλοι, να ανατινάξουν την εκκλησιά, να ταφούν στα ερείπια μαζί του. Τους κόβει τη φόρα ο Χρυσόστομος. Τους καθυλώνει με τη ματιά του, με ένα του νεύμα αυστηρό. Άναυδοι μένουν οι άνδρες και σαν να τους κακοφάνηκε η απαγόρευση. Μα κρυφοθαυμάζουν το μεγάλο εθνάρχη τους, έτσι όπως βαδίζει περήφανος, με βλέμμα ετού.

στο φρουραρχείο από τη μισάνοιχτη πόρτα, βλέπει και ακούει ο κλητήρας Θωμάς. Παραγγέλει ο φρούραρχος βυσινάδα για τον δεσπότη και ύστερα κάτι υπαγορεύει. Όλοι οι Έλληνες να μείνουν σπίτια τους, οι άνδρες να παραδώσουν τα όπλα στη διοίκηση. Αυτά έχει η τύχη του πολέμου. Ποτέ ευνοεί τον ένα, ποτέ τον άλλο, του λέει ο φρούραρχος, όταν η προκήρυξη τελείωσε. Γύρισε στη Μητρόπολη και να ησυχάζεις για την ασφάλεια του προσώπου σου. Παραλυρούν από χαρά στις 5 το απόγευμα μες στη Μητρόπολη. Μπαίνει ο δεσπότης Γαλήνιος, στιτός. Πρόβατα κυνηγημένα μαζώνονται γύρω από το τζοπάνι τους. Όσο έχουν τη σκιά του επάνω τους, θα νιώθουν σαν σε μαντρί, καρδιά πατρική για χίλιους, για μύριους, όσα είναι τα πρόβατα της Επισκοπής. Είναι ο Χρυσόστομος πατέρας τους και αντιστήλη ελπίδας, σπιθοβολή και αναλαμπή στη μαύρη συμφορά τους. Η χαρά τους 3 ώρες. Στις 8 ένα αυτοκίνητο φρενάρει, κορνάρει. Φαίνεται ο δεσπότη. Σε ζητάει ο νομάρχης στο διοικητήριο, εσένα και 3 δημογέροντες.

Εσύ είσαι ο παπάς που βρίζεις τους Τούρκους. Θα δεις τη μορία που σου ετοιμάζω. Τον υποδέχεται ο Νουρεντίν, ο νομάρχης στο διοικητήριο. Του βγάζει το καλυμάφκι. Εσύ και οι Έλληνες είστε λαός χαμάλιδων και χαμάλιδες θα σε δικάσουν. Τον τραβά στο μπαλκόνι. Σας τον παραδίνω, φωνάζει στον όχλο. Σέρνουν στο δικαστήριο, καφενείο Τρισάλθλιο, τον ιεράρχη ή οι λαϊκοί δικαστές. Πάνε κοντά του με κανχασμούς, τον φτύνουν, τραβούνε τα ράσα του. Θεέ μου, πώς τον κλωτσούν, πώς χώνουν τα νύχια του στο άγιο του πρόσωπο. Σπαράζουν οι δύο δημοχαίροντες για το ανάμπεγμα του ποιμενάρχη τους και οι Τούρκοι αναγαλιάζουν. Και ο Χρυσόστομος, φτισμένος, γδαρμένος και ματωμένος, μέσα στα κουρέλια του ράσου του ψύχρεμος. Πέρα από το δικαστήριο η συλλογή του, βλέπει με την ψυχή του τον Κύριο Ιησού Σταυροφόρο, σταυρωμένο, παραδομένο στο θέλημα το πατρικό. Να είναι κι αυτό στη φάλαγγα των Σταυροφόρων. Άγια τιμή. Δεν αργεί η απόφαση από τους χαμάλιδες. Ποια η ποινή, ρωτάει ο πρόεδρος του δικαστηρίου. Να σταυρωθεί, κάποιος φωνάζει. Να σταυρωθεί όπως ο Χριστός τους. Να σταυρωθεί, να σταυρωθεί, ουρλιάζουν όλοι. Χερέκακα ο όχλος μορφάζει, ανταριάζει, κινείται στο θύμα. Να εκτελέσεις την απόφαση των δικαστών του λαού στο τρικλίκ, διατάζει ο Νουρεντίν, τον Ρουστέμπε η Βάσιτς. Κατεβαίνει τις σκάλες στο απόσπασμα με το μελοθάνατο. Όλο τη Σμύρνη στο απόβρασμα απ' έξω, φωνιάδες, ληστές. Πίνα αρακή την ώρα της δίκης. Σε υπερδιέγερση το φωνικό ένστικτό τους. Σαν να οσμίζονται κάτι φαγόσιμο, τεντώνουν ρουθούνια στα αντίκρισμα του καταδίκου. Ξαφνούν Νουρεντίν στο κεφαλόσκαλο. Τα μάτια του κόκκινα, σαν να στάζουν αίμα, αφρίζει το στόμα του. Από δικό μου βόλι θα πας, φωνάζει και πυροβολεί. Μα τρέμει από οργή και σφαίρα αστοχή. Σύνθημα η πιστολιά. Οι φωνιάδες ορμούν. Τραβούν το Μητροπολίτη στο κουρίο κάποιου Ισμαήλ. Του φοράνε μια κάτασπρη μπλούζα. Με χέρια, με πέτρες, με ξύλα χτυπούν. Γάλλοι ναύτες αγριεμένοι σηκώνουν τα όπλα τους ενάντια στους Τούρκους. Όχι, μην επεμβαίνετε, δεν έχουμε δικαίωμα εμείς. Προφταίνει ο αξιωματικός τους και απειλεί με το περίστροφό του τους έξαλλους ναύτες. Ανενόχλητοι οι Τουρκαλάδες ποδοπατούν το Χρυσόστομο. Του ξεριζώνουν τα γένια και τα μαλλιά. Ένας εργάτης του λιμανιού του βγάζει με το σουγιά του το μάτι. Ένας άλλος του κόβει τη μύτη. Το αίμα μου σκεύει την μπλούζα. Η ράβδος του λάφυρο του όχλου. Τυφλός. Με τη μορφή τεράστια πληγή, σακατεμένος. Κι είναι ατάραχος ο ιεράρχης. Κάτω στα καλτερίμια, τα κομμένα αυτιά του και το αίμα του. Μικραβλακές. Κι ούτε ένα όχο, Χρυσόστομος. Και τρίζει η απάθειά του την θηριωδία τους. Κι είναι ακόραστη η μεθυσμένη. Μα δεν μπορεί άλλο να προχωρήσει και γονατίζει ο αρχιερέας. Οι άνδρες του Βάσιτς τον σέρνουν. Τρυπούν με μαχαίρια το πληγωμένο κουφάρι. Στις κόνχες των οματιών του βυθίζουν ξύλα με ρόπαλα. Τον αποκάμουν. Και ο Χρυσόστομος, ως τη στερνή του πνοή, καμιά παρακάλια στον Τούρκο. Μη τα δυναμία σαν ασασμό. Θεέ μου οι τελευταίες του λέξεις. Το σώμα νεκρό πετιέται σε μια βοηδάμαξα για το τρικυλίκ. Χοροπηδάει ο όχλος πλάι και πίσω από τη βοηδάμαξα. Καυγάδες ανάβουν σε λίγο. Ποιος θα πρωτοπάρει ένα κομμάτι από το ράσο και από τις άψυχες σάρκες ενθύμιο. Ό,τι αποσώνει από το λείψανο, το κρεμά στην αγχώνη ο Βάσιτς. Να περάσει η Τουρκιά και να δει ότι ο Γκιαούρης ξεψύχησε. Κατηφορίζει ο Δήμιος να επιστρέψει. Παλικάρι ο παπάς, μονολογεί.

Ποιος το είπε πως πέθανε ο Μητροπολίτης της Σμύρνης? Δεν πεθαίνουν ποτέ οι παλαιολόγοι. Πίσω από τη Μητρόπολη των Αθηνών είναι μαρμαρωμένος ο παλαιολόγος της Εκκλησίας μας. Τον ανάστησε η ελεύθερη Ελλάδα τον μεγάλο εθνάρχη στην Αθήνα, στη Νέα Σμύρνη, στη Δράμα και στην καρδιά της. Το δεξί του χέρι απλωμένο στη γη σε στάση υποταγής σου έρχεται να το ασπαστείς. Είναι χέρι εθνομάρτυρος. Το αριστερό το έχει ακουμπημένο στο στήθος, πάνω από την καρδιά. Την καρδιά που πονάει για τη χαμένη πατρίδα. Πόσο θα βαστάξει ακόμα ο πόνος αυτός που χύνεται και στη μορφή του? Το βλέμμα υψωμένο στον ουρανό δέεται, οραματίζεται. Σίμωσε, ρώτα διαβάτη, τον βάρδο της Ιωνίας.

Ο μεγάλος αριθμός παιδικών τροχαίων ατυχημάτων στη χώρα μας, αγαπητοί φίλοι, δεν οφείλεται μόνο στην απροσεξία των οδηγών, αλλά κυρίως στο γεγονός ότι πολλοί αγνοούν τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν τα παιδιά όταν κυκλοφορούν μόνο στο δρόμο. Οι οδηγοί αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών θα πρέπει να θυμούνται πάντα ότι τα παιδιά δεν μπορούν να δουν αν πίσω από ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο έρχεται κάποιο άλλο. Συνεπώς, με ευκολία ξεκινούν να διασχίσουν το δρόμο. Όταν κινούμαστε σε δρόμο με σταθμευμένα αυτοκίνητα, θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι πιθανώς να ξεπεταχτεί από ανάμεσά τους κάποιο παιδί. Επειδή τα παιδιά κάνουν μικρότερα βήματα από τους μεγάλους, χρειάζονται και περισσότερο χρόνο προκειμένου να διασχίσουν κάποιο δρόμο. Βρίσκονται δηλαδή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέσα στην επικίνδυνη περιοχή. Τα παιδιά φίλοι μας έχουν σαφώς μικρότερο οπτικό πεδίο από τους μεγάλους. Βλέπουν λιγότερο από τις οπτικές τους γωνίες και όταν διασχίζουν ένα δρόμο, κοιτάζουν μόνο κατευθείαν μπροστά τους. Κάθε παιδί, θυμηθείτε, αγνοεί την απαιτούμενη απόσταση φρεναρίσματος του αυτοκινήτου και θεωρεί ότι μπορεί να σταματήσει επί τόπου απλώς με το πάτημα του φρένου. Κανένα παιδί δεν μπορεί να υπολογίσει σωστά την ταχύτητα και τις αποστάσεις και κυρίως δεν έχει ανεπτυγμένη την αίσθηση του κινδύνου. Ας θυμόμαστε πως 9 στις 10 φορές πίσω από μια μπάλα που πετάγεται στο δρόμο τρέχει και κάποιο παιδί. Φίλοι μας, ας οδηγούμε αμυντικά όταν βλέπουμε σε πλατείες ή πεζοδρόμια παιδιά να παίζουν με μπάλα. Θα τρέξουν αμέσως προς το δρόμο αν τους ξεφύγει, υπολογίζοντας πάντα στις δυνατότητες των μεγαλυτέρων. Δεν θα πρέπει ποτέ να βασιστούμε στην αυτοπροστασία των παιδιών στο δρόμο. Οι πινακίδες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι κατασκευασμένες για ενηλίκους και αν ακόμη γνωρίζουν κάποια παιδιά να τις διαβάζουν, υπολογίστε ότι αυτό είναι δύσκολο λόγω του ύψους τους. Σχεδόν κανένα παιδί δεν έχει μάθει να σηκώνει σε τέτοιο ύψος το κεφάλι του. Φίλοι οδηγοί, καλό καλοκαίρι με πολλή προσοχή.

Σκοπός της ζωής του ανθρώπου, αγαπητοί φίλοι, δεν είναι να ανέβει σε ένα ανώτερο επίπεδο, να εξευγενήσει τη φύση του, να καταξιώσει την ύπαρξή του, ούτε απλώς να βελτιώσει τον χαρακτήρα του, να ανεβάσει την ηθική του ποιότητα, να πετύχει έστω την αρετή. Όχι, όλα αυτά είναι καλά, αλλά πολύ λίγα. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος και προορισμένος να γίνει Θεός. Τίποτε λιγότερο, τίποτε πιο μικρό. Θεούτε κτίσμα την χάνουν και Θεός είναι και κελευσμένος. Πλάσμα του Θεού με την εντολή να γίνει Θεός. Αυτή είναι η προοπτική του. Αυτή η εξ αρχής κατασκευή του. Τον έπλασε ο Θεός κατ' εικόνα δική του, λογικό και ελεύθερο. Τον έπλασε και καθ' ομοίωσιν δική του, να μοιάσει με τον πλάστη και δημιουργό του. Και όταν προσπάθησε να το πετύχει ο άνθρωπος, αθετώντας την εντολή του Θεού μέσα στον παράδεισο, έχασε την πρώτη του ευτυχία. Απέδειξε όμως περίτρανα πως αυτός ο στόχος είναι που συγκινεί και συνεγείρει την ψυχή του.

Βέβαια η απόπειρά του απέτυχε, διότι απέβλεπε στο να γίνει Θεός, όχι όμως με τον θεόδοτο τρόπο. Αλλά ο Θεός δεν απέτυχε τελικά στο σχέδιό του, ούτε βρέθηκε ανέτοιμος να αντιμετωπίσει τη θλιβερή κατάσταση που δημιούργησε η τραγική πτώση του ανθρώπου. Η προαιώνια και αείδια βουλή του περί της σωτηρίας του κόσμου δια του Χριστού, που πραγματοποιείται στο πλήρωμα του χρόνου, έκαμε την πτώση αφορμή παροχής πλουσιωτέρας χάριτος και μεγαλυτέρας δυνάμεως. Δια του απολυτρωτικού έργου του Χριστού, ο πεσμένος άνθρωπος όχι μόνο θα σωθεί και θα επανέβρει τη χαμένη τροχιά του, αλλά θα πάρει όθηση για μεγαλύτερα ύψη. Ο Χριστός ο κυρκέστη μόνον νεκρούς όντα ζωοποιήσε, αλλά και θεότητος αξίωμα εχαρίσατο. Ο προπτωτικός άνθρωπος είχε σκοπό τη δοξολόγηση του Θεού και τη συμμετοχή στη δόξα του. Ο κενός με αλφαϊώτα άνθρωπος του Χριστού έχει προορισμό τη θέωση.

Τι θα μπορούσε να είναι ίσο, ρωτά ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, αγαπητοί φίλοι, με το να γίνουν οι άνθρωποι θεοί και οι Θεού, και η φύση μας να τιμηθεί με την τιμή του Θεού, και η χωική ύπαρξή μας να αναχθεί σε τέτοιο ύψος δόξης, ώστε να γίνει ήδη ομότιμος και ομόθεος με τη Θεία Φύση. Ποια παραδοξότητα μπορεί να βρεθεί μεγαλύτερη από αυτή? «Ω του μεγίστου και σοφού μυστηρίου», αναφωνεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, και απορεί πως ο άνθρωπος με τον αγώνα του να τηρεί τις εντολές του Θεού και να μένει καθαρός, μπορεί να ανεβάζει το χώμα πάλι στον ουρανό και να γίνεται Θεός. Θεός θετός μεν, αλλά κρουφωτός γέμον. Θεός με υιοθεσία, αλλά γεμάτος από ουράνιο φως, που τις αρχές του τις απόλαυσε ήδη εδώ σε κάποιο βαθμό.

αυτό το κενό και παράδοξο, το μέγιστο και θαυμαστό μυστήριο, εργάζεται ο Θεός με την είσοδό Του στον κόσμο, με την ενανθρώπιση του Υιού Του. Κατά τη θεοφώτιστη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, ο άμεσος σκοπός της Θείας Ενανθρωπίσεως είναι η θέωση του ανθρώπου. Ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Αυτός ενυνθρώπισεν ή να εμείς θεοποιηθούμεν. Σε αυτό το ύψιστο σκοπό αποβλέπει και όλο το έργο του Χριστού. Και αυτό επιτυγχάνεται με το Σταυρό και την Ανάστασή Του και τελικά με την έξοδο του Κυρίου εκ του κόσμου δια της ενδόξου αναλήψεώς Του στους ουρανούς. Η ανθρώπινη φύση, άφθαρτη, αθάνατη, ένδοξη, λαμπρή, είναι πλέον στο θρόνο της θεότητος. Ο Χριστός και ως άνθρωπος βρίσκεται τώρα στα δεξιά του Θεού και η ανθρώπινη φύση, αχώριστα ενωμένη με τη Θεία Φύση στο πρόσωπο του Σωτήρος Χριστού, είναι τιμημένη και δοξασμένη, περιβεβλημένη με Θεία λαμπρότητα και δόξα στους αιώνες.

Αλλά ο Χριστός, αγαπητοί μας φίλοι, εισήλθε στη δόξα της ουρανίου βασιλείας του πρόδρομος υπέρ ημών. Άνοιξε εκείνος το δρόμο και ακολουθούν οι πιστοί. Δυνάμοι ήδη βρίσκονται εκεί, και αυτό που υπάρχει για όλους ως δυνατότητα γίνεται πραγματικότητα για τον καθένα με τη συνεπή ζωή του μέσα στην Εκκλησία.

η ζωή με πίστη και ταπείνωση, με μετάνοια και προσευχή και σύντονο αγώνα για την υπακοή στις εντολές του Θεού, οδηγεί τον άνθρωπο διαδοχικά στην απαλλαγή από την ενοχή της αμαρτίας και στην κάθαρση από τα πάθη, στο φωτισμό, στον αγιασμό και στη θέωση. Και τον οδηγεί μέχρι σε εκεί, διότι η ζωή αυτή είναι μια διαρκής προσπάθεια να τίθεται στην άκρη ο ατελής και αδύναμος άνθρωπος, που λόγω ακριβώς της αδυναμίας του δεν μπορεί αυτόνομα να σωθεί, και στο κέντρο της υπάρξεως και της ζωής του να έρχεται ο Θεός ως ο μόνος σωτήρ και λυτρωτής.

Πράγματι, με την ταπείνωση συντρίβει ο άνθρωπος τον εγωισμό του και καταφεύγει στη βοήθεια του Θεού, χωρίς την οποία καταλαβαίνει πως δεν μπορεί να κάνει ούτε ένα βήμα. Με τη μετάνοια απορρίπτει τον αμαρτωλό εαυτό του, ομολογεί την ευθύνη και την ενοχή του και παρακαλεί τον Θεό να φωτίσει εκείνο στο νου και να κατοικήσει στην καρδιά του. Η άσκηση της προσευχής, όταν γίνεται σωστά, στρέφει όλη την ύπαρξη στο Θεό και την εξαρτά από Αυτόν, που είναι η μόνη πηγή της ζωής και της δυνάμεως. Και βέβαια, η τήρηση των εντολών και η απόκτηση των θεουργών αρετών ενεργεί λυτρωτικά, διότι μέσα στις εντολές συναντά ο πιστός τον ίδιο τον λυτρωτή Κύριο, και εφόσον με πίστη και αγάπη τη στηρεί, ενώνεται μαζί του.

Τίποτε όμως δεν είναι τόσο βοηθητικό όσο ο πλούτος της ζωοποιού και θεοποιού χάριτος που παρέχεται στα τέκνα της Εκκλησίας δια των ιερών μυστηρίων της, δια των οποίων αναγεννάται ο άνθρωπος, εισέρχεται σε νέα κατάσταση και ζει πλέον την καινή ζωή του Πνεύματος. Με το είδωρ του Αγίου Βαπτίσματος μας διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες απαλλασσόμεθα από την ενοχή της αμαρτίας και γινόμαστε αναμάρτητοι. Με το Ιερό Χρίσμα μετέχουμε των χαρίτων του Θεού και με τη συμμετοχή μας στην Τράπεζα της Θείας Ευχαριστίας την αυτήν εκείνο ζώμεν ζωήν. Ζούμε την ίδια ζωή με εκείνον. Επί δε του μέλλοντος Θεοί προς Θεόν και τον αυτόν αυτό κληρονόμη και την αυτήν αυτό βασιλεύοντες βασιλείαν. Θα είμαστε θεοί γύρω από τον Θεό και κληρονόμη των ιδίων με εκείνων αγαθών και στην ίδια βασιλεία θα συμβασιλεύσουμε. Εάν βέβαια δεν αποτυφλώσουμε με τη θέλησή μας εμείς τους εαυτούς μας στη ζωή αυτή και δεν σχίσουμε τον βασιλικό μας χιτώνα.

τη μεγάλη σημασία που έχει για τη θέωση του ανθρώπου η συμμετοχή του στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, τονίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς όταν παρουσιάζει τον Κύριο να απευθύνεται στους πιστούς και να λέει «Φάγετέ μου το σώμα, πιετέ μου το αίμα, ή της αιωνίου ζωής επιθυμητικός έχοντες, ή να μη κατοικώνα μόνον είτε Θεού, αλλά και Θεοί και Βασιλείς αιώνιοι και ουράνιοι, εμέ τον Βασιλέα και Θεόν του ουρανού περικείμενοι, φοβερή μεν δαίμωση, θαυμαστή δε αγγέλης, ή δε αγαπητή του ουρανίου πατρός, αΐζωη, ωραίοι παρά τους ιούς των ανθρώπων, τερπνών εν διέτοιμα της ανωτάτω τριάδος».

Το σίδερο, αγαπητοί μας φίλοι, όταν πυρωθεί στη φωτιά, γίνεται κατακούκκινο, όλο φωτιά. Δεν πάβει να είναι σίδερο, αποκτά όμως άλλες ιδιότητες και δυνατότητες. Και ο άνθρωπος, όταν ενωθεί με το πυρ της θεότητος, πυρούται και θεούται. Δεν πάβει να είναι άνθρωπος, μετέχει όμως όσο είναι δυνατό στην πεπερασμένη του φύση, στη ζωή και δόξα του απροσίτου και απείρου Θεού, και αναδεικνύεται Θεός κατά χάριν. Αυτό στο παρόν σημαίνει ότι μπορεί να νικά την αμαρτία, να υπερβαίνει τη δύναμη των παθών, να μιμείται τις Άγιες Αρετές του Παναγάθου Θεού, να φωτίζεται από το φως του Θεού και όλα τον κόσμο, τους ανθρώπους, τα γεγονότα, να τα βλέπει με άλλο τρόπο, να τα αισθάνεται με αίσθηση πνευματική, διότι ζει την εν το Θεό ζωή και γίνεται θείας κοινωνός φύσεως.

η θέα της δόξας του Κυρίου, η εξομοίωση των δικαίων προς Αυτόν, η αντανάκλαση της δόξης Του, η μακαρία θέα της Αγίας και Βασιλικής Τριάδος και η πανεμφρόσινη συμμετοχή στη μακαρία ζωή της είναι τα στοιχεία που συνθέτουν την κατάσταση της θεώσεως στην αιωνιότητα.

Εκεί μας οδηγεί η στενή και τεθλιμμένη οδός του Κυρίου, φίλοι μας. Εκεί όπου θα λάμψουμε με θείο φως, φώτα μικρά εμείς, φως το μέγα περιχορεύοντες. Θα δορυφορούμε το μέγα φως, τον Κύριο και Θεό μας. Και εκείνος, πρωτότοκος εν πολλής αδελφής, θα δοξάζεται από όλους ως ο αιώνιος σωτήρ και λυτρωτής. Θεός εν μέσω Θεών, ωραίος, ωραίου, κορυφαίος χορού.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα συνεχίσουμε να ακούμε ύμνους από την ακολουθία του όρθρου, όπως ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώτο κομμάτι για σήμερα θα ακούσουμε τα αργά ευλογητάρια του Πέτρου Λαμπαδαρίου σε ήχο πλάγιο του πρώτου. Θα τα ακούσουμε από το Πατριαρχείο και τους άρχοντες πρωτοψάλτες Παναγιώτη Νεοχωρίτη και Στυλιανό Φλίκο σε ηχογράφηση στο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου.

Στη συνέχεια θα ακούσουμε σε παλιά ηχογράφηση στίχους του 50ου ψαλμού και τα λεγόμενα πεντηκοστάρια σε μια πολύ όμορφη εκτέλεση του άρχοντος πρωτοψάλτου Χαριλάου Τελιαδόρου.

κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με την αργή δοξολογία του Χουρμουζίου σε ήχο βαρύ εναρμόνιο. Ψάλλει η χοροδία του Άρχοντος Πρωτοψάλτου Θρασιβούλου Στανίτσα. Η ηχογράφηση είναι από τις φοβερές εκείνες συναυλίες που έδωσε στο εξωτερικό ο Άρχοντας Πρωτοψάλτης με τη χοροδία του και η συγκεκριμένη είναι από τη συναυλία των Βρυξελών το 1977.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Στο σχολείο τα πράγματα ήταν εύκολα για μας. Τα παίρναμε τα γράμματα που έλεγε και ο παππούς, και έτσι ήταν. Πάντα ντυμένοι με την ποδιά και τα σκαρπίνια, ήμασταν έτοιμοι για μάθηση. Εδώ που τα λέμε, δεν ήταν και εύκολο να είμαστε αδιάφοροι. Είχαμε ταλαιπωρηθεί πολύ και για μας το ότι ήμασταν και πάλι στο σχολείο ήταν δώρο Θεού. Δεν θα ήταν υπερβολή να πω ότι όλα τα παιδιά που είχαμε καταγωγή από τη Μικρά Ασία τα αγαπούσαμε τα γράμματα. Ιδίως ο Χριστόφορος και εγώ. Πάντα με ένα βιβλίο στο χέρι. Και διάβασμα. Πολύ διάβασμα. Στο σχολείο γνώρισα και έναν από τους καλύτερους μου φίλους. Με τα παιδιά από τη Σμύρνη ήμασταν αχώριστοι. Πάντα μαζί και βρισκόμασταν συχνά. Αλλά και στο σχολείο γνώρισα ένα παιδί που μου άλλαξε τη ζωή. Τον έλεγαν Φίλιππο και καταγόταν από την Βόρεια Ελλάδα. Ήταν από ένα χωριό με ένδοξη ιστορία, τον Γκρανιώνα. Αυτός λοιπόν είχε την τύχη να περνά ο γνωστός πολιτικός από τα μέρη του όταν ήταν ακόμα μωρό. Και για τιμή ο πατέρας του ζήτησε από τον πολιτικό να του βάλει λάδι και να του δώσει όνομα. Ο πολιτικός δεν ήθελε και πολύ. Ήταν γνωστή η αδυναμία που είχε στα παιδιά και η ατυχία που είχε και η μάνα του στις γένες, αλλά και η πρώτη του σύζυγος. Δέχτηκε με χαρά να γίνει νονός. Είπαν το δίδυμο αδερφό του Σταύρο, που ήταν το όνομα του παππού του, και αυτόν ο πολιτικός, θυμούμενος το γενναίο πατέρα του, μεγάλο Αλεξάνδρου, τον ονόμασε Φίλιππο. Κανέναν δεν πείραξε η πρωτοβουλία, ίσα ίσα. Όλοι χάρηκαν και καμάρωναν, λες και το όνομα θα έδινε στο μωρό να έχει λίγη από την έγλη του μεγάλου στρατιλάτη. Από τότε ο νονός του ενδιαφερόταν για το Φίλιππο. Του έστειλε βιβλία που ήταν δυσέβρετα εκείνο τον καιρό, ρούχα και άλλα δώρα. Μάλιστα, όταν αυτός 18άρισε, του ζήτησε να έρθει στην Αθήνα για να παρακολουθήσει σχολείο και να αναλάβει τις σπουδές του. Και έτσι και έγινε. Η οικογένειά του τον έστειλε στην Αθήνα και παρακολουθούσαμε μαζί την τελευταία τάξη του σχολείου. Παιδί από τα λίγα. Αν και ζούσε μακριά από την οικογένειά του, ήξερε πολύ καλά να τιμά το σπιτικό του. Μιλούσε συνέχεια για τους γονείς και τα αδέρφια του, αλλά και για τον ονό του που του στάθηκε σαν δεύτερος πατέρας και τον βοήθησε να έχει μια καλύτερη τύχη. Ήμασταν φίλοι και πολλές φορές ερχόταν μαζί μου στο σπίτι και έτρωγε μαζί μας. Από αυτόν μαθαίναμε όλα τα τελευταία πολιτικά νέα και μας μιλούσε ατέλειωτες ώρες για όσα ο νονός του είχε εξηγήσει για το μικρασιατικό. Το «τι σπταίει» ήταν συχνά το θέμα συζήτησης. Από όσα ακούγαμε, καταλαβαίναμε ότι και για τον ονό του η Σμύρνη ήταν ένα κοφτερό αγκάθι. Για έναν άνθρωπο που είχε όραμα την Ελλάδα, των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών, ο χαμός του κομματιού της Μικράς Ασίας που του είχε παραχωρήσει, με τόσο κόπο η συνθήκη των Σευρών, ήταν πραγματική απογοήτευση. Και όλο ο Φίλιππος μας έλεγε για τα σχέδιά του και τις διαβουλεύσεις του και μετά την καταστροφή. Όμως η ήττα του δεν του έδωσε πολλά περιθώρια. Έτσι, μετά από την καταστροφή και ο διωγμός που ήταν δεδομένα, τον κάλεσαν να συμμαζέψει τα συμμάζευτα. Βλέπεις, και ο Κεμάλ δεν θα παραχωρούσε τίποτα από αυτά που είχε. Τα πολιτικά ενδιέφεραν πολύ τον παππού και τον πατέρα μου. Και αυτοί συμμερίζονταν το όραμα του Βενιζέλου και ήθελαν την ένωση με την Ελλάδα. Όμως πάνω απ' όλα ήθελαν πίσω τη Σμύρνη. Περνώντας ο καιρός, καθώς η ελπίδα γινόταν όλο και πιο ουτοπική, άφησαν στην άκρη τα πολιτικά. Η πορεία μας είχε γραφτεί. Όμως ο Φίλιππος και τα όσα μας έλεγε ήταν για μας σημαντικά. Πέρα όμως από τη μεταφορά των νέων και την καλή παρέα, ο Φίλιππος ήταν για μένα πολύ σημαντικός, γιατί χάρη σε αυτόν γνώρισα τη γιαγιά σας. Βέβαια, αυτός ήταν η αιτία της γνωριμίας μας. Γι' αυτό πάντα τον θυμάμαι με αγάπη. Ας τα πέρα από την αρχή. Όπως σας είπα, τα πρώτα χρόνια κάναμε πολύ παρέα μεταξύ μας. Οι οικισμοί που χτίστηκαν ήταν για μας φωλιές και εκεί βρίσκαμε τη χαμένη ζεστασιά. Όλοι μαζί σε γιορτές, αλλά και όλο τον ελεύθερο χρόνο μας. Οι φίλοι που γνωρίσαμε στο πανεπιστήμιο ήταν πολλοί, αλλά λίγους μπορούσαμε να τους βλέπουμε και εκτός σχολείου, μια που οι αποστάσεις ήταν μεγάλες και τα οικονομικά μας μέτρια. Ο Φίλιππος όμως, πάντα επίμονος και χουβαρντάς, βάλθηκε μια μέρα να μας πάρει μαζί του σε ένα χορό. Ήταν Κυριακή του Θωμά και σε ένα σύλλογο στο κέντρο της Αθήνας γινόταν χορός.
Με τα πολλά ανάλαβε να πληρώσει κάρο και σε χρόνο ρεκόρ φτάσαμε στο κέντρο. Η χωρή τότε δεν ήταν όπως τώρα. Η χωρή ήταν παραδοσιακή και νερές δεσποινίδες συνοδευμένες από την οικογένειά τους ήταν καλοντημένες. Εμείς ένα κουστούμάκι είχαμε όλο κι όλο και με αυτό είμαστε σε κάθε επίσημη περίσταση. Ο Σίμος, θυμάμαι, είχε και μια τρύπα στο παντελόνι του και γι' αυτό προχωρούσε προσεκτικά για να μην φαίνεται αλλά και για να μην ανοίξει. Θα μου ανοίξει κανένα παντελόνι και άντε γέλια και χαρές. Ανησυχούσε ο Σίμος. Τσάμπα θέαμα, φίλε μου, το έλεγε ο Φίλιππος και γελούσαμε όλοι και μόνο με τη σκέψη. Καλού κακού, μην κάνεις και κανένα κόλπο στην πίστα, τον συμβούλεψα εγώ. Καθίσαμε σε μια γωνιά και ούτε που τολμούσαμε να πλησιάσουμε. Σαν τις μύχες μέσα στο γάλα κοιτούσαμε μόνο. Ο Φίλιππος, που συχνά πήγαινε σε τέτοια, μας παρότρινε να σηκωθούμε και να πλησιάσουμε τα πηγαδάκια που είχε δημιουργήσει ο κόσμος. Μας τράβαγε από εδώ και από εκεί και κατάφερε να μας βάλει μέσα στον κόσμο. Τότε την είδα. Η γιαγιά σας, η Λουκία, σαν λευκός άγγελος έστεκε δίπλα από τους γονείς της. Τα μαλλιά της χτενισμένα μπούκλες, τα μοιασμένα κάτω από ένα πολύ κομψό καπέλο της εποχής, από αυτά που τότε ήταν πολύ στη μόδα. Το φόρεμά της λευκό με φραμπαλάδες και μπορντούρες δαντέλας την έκανε μοναδικά όμορφη. Την κοίταζα σαν υπνοτισμένος. Ο Φίλιππος κατάλαβε πως μου άρεσε και μου είπε: «Α, η Λουκία Τριάντη, βλέπω σου έκανε εντύπωση, φίλε μου». Δεν είχε άδικο. Είχα μαγευτεί. Ποτέ άλλοτε δεν είχα δει τόσο όμορφη κοπέλα. Αμέσως κατάλαβε πως αυτή θα ήταν η γυναίκα με την οποία θα περνούσα το υπόλοιπο της ζωής μου. «Είναι η κόρη του εκπροσώπου των Αντιβενιζελικών. Ο πεθερός σου δεν λατρεύει να ακούει για τη Σμύρνη. Μην κάνεις όνειρα, φίλε μου. Αυτός θα δώσει την δεσποινίδα Λουκία σε κανένα στρατιωτικό. Να μην σου πω ότι από τώρα θα έχει κανένα βασιλικό στα υπόψη του για να δώσει τη Λουκία». Το σχόλιο του με πίκρανε, αλλά δεν μπορούσα να κάνω τίποτα πλέον. Σεμνή και λιγομήλη τη στεκόταν μαζί με τη μητέρα της και ακολουθούσαν τον πατέρα της στο χώρο. Το βλέμμα μου την ακολουθούσε παντού. Φεύγοντας από το χορό, έπιασα το Φίλιππο από τον μπράτσο και του μίλησα. «Πρέπει να τη γνωρίσω». Εκείνος γέλασε και δεν μίλησε. «Κάτι θα έχει στο μυαλό του», σκέφτηκα. Στο δρόμο της επιστροφής όλοι μιλούσαν για τη νύχτα του χορού. Εγώ, σιωπηλός, σκεφτόμουν τον άγγελο που μόλις είχα δει μπροστά μου. Ο Φίλιππος ήταν πανέξυπνος και φευρετικός. Κάποιο τρόπο θα σκεφτόταν για να ξανασυναντήσω τη Λουκία. Ένας χρόνος πέρασε από τότε και ο Φίλιππος δεν μου είχε ξαναμιλήσει για αυτήν και ούτε μου έλεγε νέα της. Εγώ δεν το ρωτούσα γιατί δεν ήθελα να με κοροϊδεύουν οι άλλοι της παρέας, όμως το μυαλό μου εκεί. Ήταν η χρονιά που μπήκαμε στο πανεπιστήμιο. Διάβασμα και διάβασμα. Και με το Φίλιππο μαζί, μέρα νύχτα χώριστη. Ήταν άνοιξη, Μάιος μήνας και το θυμάμαι καλά. Στο πανεπιστήμιο πλησίαζαν οι εξετάσεις και ήμασταν πολύ ζορισμένοι. Μετά το τέλος των μαθημάτων ο Φίλιππος μου πρότεινε να πάω μαζί του στο σπίτι του νονού του, όπου και φιλοξενούνταν μέχρι να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Δεν μας καλούσε συχνά εκεί. Δεν ήθελε να καταχράτε τις φιλοξενίες που του έδειχναν. Εκείνη την ημέρα όμως ήταν ανένδοτος. «Έλα έστω και λίγο, να δούμε μαζί την εργασία». «Δεν έρχεσαι εσύ στο σπίτι μου να είμαστε πιο άνετα? Στο σπίτι σου όλο και κάποια συνάντηση θα έχει ο νονός σου». Του είπα με βεβαιότητα, μιας που συνέχεια μου μιλούσε για τα άτομα που ο πολιτικός συναντούσε. «Επιμένω, σήμερα φίλε μου έλα και εσύ». Έτσι, με τη μεγάλη του επιμονή, τον ακολούθησα στο σπίτι του μεγάλου πολιτικού. Μπήκαμε στη σάλα και προχωρήσαμε στο δωμάτιο του Φίλιππου. Αρχίσαμε να πλώνουμε τα βιβλία μας και να ετοιμαζόμαστε να γράψουμε την εργασία μας. «Θα ξεκινήσω εγώ», είπε επίμονα και πήρε στα χέρια του το πρώτο φύλλο της εργασίας. Μετά έγραψε με το μολύβι του κάτι και το σήκωσε επιδεικτικά μπροστά από το σώμα του για να το δω. «Βουαλά, φίλε μου». Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που είχε γράψει. Το λευκό φύλλο έγραφε με μεγάλα γράμματα: «Η Λουκία θα έρθει εδώ απόψε». «Μιλάς σοβαρά?» «Ναι, ναι». «Θα έρθει εδώ? Είναι καλεσμένη για δείπνο μαζί με την οικογένειά της». «Δηλαδή το βράδυ?» «Το βράδυ κατά τις 8 θα καθίσεις στην τραπεζαρία να φας δίπλα στη δεσποινίδα Λουκία». Τα είχα χάσει.
Δεν ήμουν όμως καθόλου προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο. Τα ρούχα μου ήταν πρόχειρα και συνηθισμένα. Δεν είχα άλλωστε πολλές αλλαξιές. Προείχε το πανεπιστήμιο, όχι τα ρούχα. Ο Φίλιππος κανόνισε και μου έδωσε κάτι να φορέσω. Σε λίγο ήμουν έτοιμος να δειπνήσω με τους υπόλοιπους καλεσμένους. Μπήκαμε στην τραπεζαρία κάπως καθυστερημένοι, αλλά ο ενθουσιασμός του Φίλιππου κάλυψε την όποια αργοπορία μας. Ο νονός του χάρηκε πολύ που θα καθόμασταν όλοι στο τραπέζι. «Τιμή μας να σε έχουμε, Γεώργιε», μου είπε και μου έδειξε ευγενικά μια θέση στο τραπέζι. «Σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία που δείχνετε στο Φίλιππο. Χαρά μου να έρθεις και με τους γονείς σου κάποια στιγμή». «Σας ευχαριστώ, η τιμή είναι δική μου», απάντησα και κάθισα δειλά στο τραπέζι. Η κυρία Έλενα, η νονά του Φίλιππου, φρόντισε να κάνει τις συστάσεις. Είχα κοκκινήσει ολόκληρος πολύ πριν φτάσει στη Λουκία. Μετά το φαγητό, περάσαμε όλο το βράδυ μαζί στο σαλόνι του σπιτιού, ακούγοντας τους ήχους του πιάνου, που η κυρία του σπιτιού έπαιζε τόσο καλά. Ο πατέρας της Λουκίας με πλησίασε και με ρώτησε για την καταγωγή μου και την οικογένειά μου. Του μίλησα πολύ, αν και ο Φίλιππος με σκουντούσε κάθε τόσο. Αφού είπαμε για πολλά, πήρα το θάρρος και του ζήτησα να αφήσει τη Λουκία να έρθει στη γιορτή που θα έκανα για τα γενέθλιά μου. Βέβαια, ούτε γιορτή θα έκανα, ούτε γενέθλια είχα τότε κοντά, αλλά ήθελα να την ξαναδώ. «Η Λουκία δεν μπορεί να έρθει, αγαπητέ μου. Δεν φταίει, βγαίνει από το σπίτι δίχως τη μητέρα της. Η πρότασή σας μας τιμά, αλλά...» Ο Φίλιππος με είχε βοηθήσει πολύ, αλλά δυστυχώς δεν τα είχα καταφέρει. Εκείνη τη νύχτα που της μίλησα και τη γνώρισα καλύτερα, ήμουν σίγουρος για την επιλογή μου. Η χιλόπιτα από τον κύριο Τριάντη δεν με πτώησε καθόλου. Εξάλλου, τα κορίτσια της εποχής δεν συνηθιζόταν να βγαίνουν μόνα τους και να πάνε σε γενέθλια ατόμων που μόλις γνώρισαν. Μια μέρα αυτή θα παντρευόμουν, είμαι βέβαιος. Ήμουν απλώς ένας φοιτητής και δεν είχα και την οικονομική άνεση να κάνω ακόμα τη δική μου οικογένεια. Άρα δεν τόλμησα τότε να πω κάτι παραπάνω. Αποδέχτηκα την κατάσταση και αρκέστηκα στον τυπικό χαιρετισμό της. Τίποτα δεν τόλμησα να πω. Τίποτα.

Τουρκία έγινε το όνειρό μου. Ή μάλλον μέχρι να την αποκτήσω ο εφιάλτης μου. Αγωνιούσα μήπως και κάποιος ζητήσει το χέρι της και καθώς ήταν πολύ όμορφη και από καλό σπίτι, η αγωνία μου γινόταν εφιάλτης σε κάθε σκέψη. Δεν ήξερα και αν μπορούσα καν να τη ζητήσω. Ο πατέρας της αυστηρός και απόλυτος θα ήθελε να τη δώσει σε κάποια πλούσια οικογένεια. Δεν εγκατέλειπα όμως την ιδέα. Όταν τελείωνα με το καλό της σπουδές, θα έψαχνα για δουλειά και την επόμενη μέρα θα χτυπούσα την πόρτα της οικογένειας Τριάντη για να τη ζητήσω το χέρι. Όπως και να είχε, θα τη ζητούσα. Θα τη ζητήσεις, αλλά... Δεν έχει άλλα μάνα. Θα πάω να τη ζητήσω και ό,τι γίνει. Έλεγα και ούτε που ήθελα να σκέφτομαι το όχι. Ο Φίλιππος με πείραζε κάθε τόσο. Άντε βρέ κι εγώ κουμπάρος. Αμέ, θα δεις ότι θα γίνεις. Και τότε θέλω να σε δω. Μέσα μου ήξερα ότι δεν είχα πολλές πιθανότητες. Η μορφή όμως της Λουκίας δεν με άφηνε στιγμή. Όλο και παραφύλαγα έξω από το σπίτι της για να τη δω έστω και μια στιγμή. Συνήθιζε να πηγαίνει περίπατο με τη μητέρα της και τη μικρότερη της αδερφή στο άλσος δίπλα από το σπίτι της. Μετά το πτυχίο λοιπόν αναζήτησε εργασία. Δόξα τω Θεώ, βρήκα αμέσως δουλειά σε ένα ναυτιλιακό όμιλο. Ως νομικός σύμβουλος με καλό πρώτο μισθό. Με βοήθησε πολύ και η φιλία που είχα με τον Φίλιππο. Βλέπεις είχε πολλές γνωριμίες και η νονά του, η κυρία Έλενα. Ήταν της καλής κοινωνίας και είχε γνωστούς παντού. Έτσι δεν μου ήταν και δύσκολο με τη δική της συστατική επιστολή να αναζητήσω εργασία. Μετά τη συνέντευξη μου ανακοίνωσαν ότι θα με προσελάμβαναν. Και αφού το ανακοίνωσα σπίτι μου και το πήρα μια πια απόφαση, θα έκανα το δε μεγάλο βήμα. Θα τολμούσα να ζητήσω τη Λουκία. Ο παππούς και οι γονείς μου είχαν ενδιασμούς. Θα ζητήσεις το κορίτσι και θα σου πούν ναι, αποκλείεται. Δεν μας θέλουν, έλεγε η μητέρα μου. Είναι από πλούσια οικογένεια. Αυτοί θα θέλουν τη σειρά τους. Δεν πάνε, έλεγαν. Με τα χρήματα του πρώτου μισθού μου πήγα σε ένα ανθοπολείο, πήρα μια πελώρια ανθοδέσμη. Θα πήγαινα να τη ζητήσω και μετά θα πήγαινα στο σπίτι να τους πω τα ευχάριστα. Η μάνα μου με κατάλαβε και μου ζήτησε να μην πάω μόνος. Το κεφάλι σου θα φας, αλλά πες τους να σε συνοδεύσουν. Αλλιώς θα είναι... Ήλπιζα ότι μαζί μου θα ερχόταν και ο πατέρας μου και ο παππούς, μια που ήθελα να φανεί πρότασή μου σοβαρή. Έτσι και έγινε. Έβαλαν και αυτοί τα καλά τους και πήγαμε στο σπίτι της Λουκίας. Λίγο πριν χτυπήσουμε την εξώπορτα από τη γωνία, φάνηκε ένα αμάξι. Εκείνη την εποχή δεν είχε και πολλά στην Αθήνα. Η καλογιαλισμένη πακάρ της κυρίας Έλενας ξεχώριζε από μακριά. Η πόρτα άνοιξε και από μέσα κατέβηκε ο Φίλιππος με τον ονό του. Ο Φίλιππος μου έκλεισε το μάτι και ο νονός του έδωσε το χέρι του. Συστήθηκε στους δικούς μου και στήθηκε και αυτός μαζί μας έξω από την πόρτα του κυρίου Τριάντη. «Ας χτυπήσουμε λοιπόν», μας παρότρινε. «Αν και μας περιμένουν». Ο Φίλιππος είχε παρακαλέσει τον ονό του να μιλήσει στον κύριο Τριάντη. Ήταν φανερό ότι είχε μιλήσει στο μέλλοντα πεθερό μου και του είχε πει καλά λόγια. Τότε πήρα θάρρος και κορδώθηκα ακόμα πιο πολύ. Τώρα που το σκέφτομαι, χωρίς το Φίλιππο, δεν θα είχα καμιά ελπίδα να πάρω τη Λουκία. Η πόρτα άνοιξε και μπήκαμε μέσα. «Κύριε Τριάντη, θα ήθελα να ζητήσω το χέρι της κόρης σας». «Το ξέρω, νεαρέ, αλλά δεν γνωριζόμαστε και πολύ καλά. Θα ήθελα να μάθω για σένα και την οικογένειά σου». Η συζήτηση φούντωσε, μια που ο παππός θέλησε να μιλήσει για όλη την οικογένεια. Ανέλησε την ιστορία μας και μίλησε για την καταγωγή μας. Μετά δειλάρχισε και ο πατέρας μου να μιλάει και να περιγράφει τη ζωή μας, την αξιοπρέπειά μας. Ήθελαν και αυτοί πάση θυσία να αποδείξουν ότι άξιζε να πάρω τη Λουκία. «Πρόσφυγες ήρθαμε, αλλά το κάναμε το κουμάντο μας, κύριε Τριάντη.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι ηγεμόνες, οι βασιλείς και οι άρχοντες τους κόλακες και τι στάση πρέπει να κρατούν απέναντί τους, συνεχίζει να μας παραθέτει και στη σημερινή μας εκπομπή ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος στο βιβλίο του «Κρίσης ηγεσίας». Ο βασιλεύς Κάρολος ο Πέμπτος, κοντά στις άλλες του αρετές, αξίζει να εγκομιάζεται περισσότερο για αυτή. Ενώ βρισκόταν έξω στις πεδιάδες με τα στρατεύματά του, υποδέχθηκε έναν βάροβορο πρέσβη που ήρθε προς αυτόν ως απεσταλμένος. Όταν όμως τον άκουσε να αποκαλεί τον βασιλιά του κύριο των κυριευόντων, γέμισε από δίκαιο θυμό και του είπε: «Ψεύδεσαι εσχρό σας ευαίσθατε, ότι το όνομα τούτο μόνο το Θεό είναι ίδιον, διότι έτσι ψάλλει η Εκκλησία, σύ μόνος Κύριος, ενώ οι άλλοι βασιλείς ενώπιον του Θεού δεν πρέπει να ονομάζονται Κύριοι, αλλά τοποτηρητέ του Κυρίου Θεού». Έτσι λύνεται το ζήτημα εκείνο που έχουν μεταξύ τους οι διδάσκαλοι. Γιατί στην Εκκλησία, όταν πρόκειται να διαβαστούν τα αναγνώσματα και ζητάει ευλογία ο αναγνώστης, λέει: «Και έλευσον Κύριε», με την διακοπή του κόμματος μεταξύ των δύο λέξεων, και δεν λέει «Και έλευσον Κύριε» χωρίς τη διακοπή. Και αυτό γίνεται διότι μόνο ο Θεός είναι τέλειος Κύριος και Δεσπότης, γι' αυτό και ευλόγως ψάλλεται προς Αυτόν εκείνη η ένεσης του Δαβίδ, του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Σε Αυτόν λοιπόν και μόνο αρμόζει με κάθε δικαιοσύνη το όνομα Κύριος, χωρίς τη διακοπή του κόμματος, ενώ οι άλλοι ηγεμόνες πρέπει να ονομάζονται Κύριοι, όχι με την απόλυτη σημασία που έχει ο όρος, αλλά καταχρηστικός, όπως με σοφία νομοθέτησε ο Τιβέριος, για να αποφύγουν και να εμποδίσουν την επικίνδυνη κολακία. Άξιος μεγάλης τιμής είναι και ο Πεσκίνιος, διότι ξεχώρισε από την αυλή του με εξευτελιστικό τρόπο τους κόλακες ως εχθρούς της ζωής του. Και όταν ένας από αυτούς ζήτησε να του εκφωνήσει πανηγυρικό λόγο, όταν εξελέγει βασιλεύς, μη υποφέροντας τους κολακευτικούς επένους, του απάντησε: «Είναι προτιμότερο να γράψεις τα εγκόμια του Μαρίου, του Ανίβα ή κάποιου άλλου περιφήμου στρατηγού και να μας διηγηθείς τι έκαναν εκείνοι για να τους μιμηθούμε, και τους δικούς μας επένους ως ανοφελείς άφησέ τους προς το παρόν, διότι είναι ηρωνία να εγκομιάζει κανείς τους άρχοντες και μάλιστα τους πρίγκιπες από τους οποίους ελπίζει να κερδίσει κάτι».

αλλά και τα λόγια του μεγάλου Αλεξάνδρου είναι άξια πολλών εγκομείων. Είχε γράψει γι' αυτόν ο Νησικράτης επένους υπερβολικούς, γεμάτους κολακίες και ψέματα, και αφού τους προσέφερε στο βασιλιά για να τους διαβάσει, του είπε ο βασιλεύς: «Ο πόσο θα επιθυμούσε ο Νησικράτη, αφού πεθάνω, να ξαναζήσω για λίγο μόνο, για να δω με ποιο τρόπο διάβασαν οι μεταγενέστεροι αυτά σου τα συγγράμματα. Αν τα επαινούν τώρα, αυτό δεν είναι καθόλου παράδοξο, διότι ο καθένας ελπίζει με αυτό το δόλωμα να ψαρέψει και να αποκτήσει την εύνοια του βασιλέως».

Ο Ισοκράτης, σοφότατος και περίφημος ρήτορ, έλεγε ότι καμιά ασθένεια δεν είναι τόσο ολέθρια για τους άρχοντες όσο η κολακία, διότι φθείρει τα χρηστά ήθη λέγοντας πάντα ψέματα και περιψώνει αντί της αρετής την κακία και τα ελαττώματα. Γι' αυτό και ο φιλόσοφος Καρνεάδης συνήθιζε να λέει ότι τα παιδιά των αρχόντων δεν παθαίνουν τίποτα άλλο σωστά παρά μόνο την υπασία, διότι σε όλα τα άλλα και οι μικροί και οι μεγάλοι τους κολακεύουν, αλλά στο άλογο δεν χωρούν κολακίες, διότι όποιος δεν ξέρει καλά να υπέβει, το άλογο τον ρίχνει στη γη, χωρίς να εξετάζει αν ο καβαλάρης είναι βασιλεύς ή απλός πολίτης. Γι' αυτό και οι άρχοντες δεν αποδεσμεύονται εύκολα από τα ελαττώματά τους, διότι κανείς δεν τολμά όχι να τους ελέγξει, αλλά ούτε καν να τους νοθετήσει. Μάλιστα και αυτοί οι πνευματικοί δεν τους παρουσιάζουν ποτέ όπως πρέπει φανερή την αλήθεια, πράγμα όντως αξιοθρήνητο και άξιο μεγάλης τιμωρίας. Εδώ υπάρξει ταιριάζει το αξιομνημόνευτο παράδειγμα κάποιου μεγάλου άρχοντος, το οποίο ήθελε να μείνει τυπωμένο στις καρδιές των ευσεβών. Αυτός, ενώ βρισκόταν στο τέλος της ζωής του, κάλεσε έναν από τους γραμματείς της πολιτείας για να συντάξει τη διαθήκη του και αφού έγραψε μερικά του είπε «Θέλω το σώμα μου να δοθεί στη γη από την οποία πλάστηκε και η ψυχή μου να παραδοθεί στα χέρια του διαβόλου, διότι είναι δική του». Όταν τα άκουσε αυτό, ο γραμματεύς έμεινε εκστατικός και τρέμοντας από το φόβο του δεν ήθελε να γράψει περισσότερα. Ο ασθενής όμως, γεμάτος θυμού και οργή, είπε πάλι «Και την ψυχή μου πρέπει να τη λάβουν οι δαίμονες και ακόμη την ψυχή της γυναίκας μου και την ψυχή των παιδιών μου και την ψυχή του πνευματικού μου. Την ψυχή μου, διότι με τρόπο άδικο άρπαξα την ξένη περιουσία και την έκανα δική μου. Τη συζύγου μου, διότι αυτή με προέτρεψε σε αυτό. Τον παιδιό μου, γιατί για χάρη τους διέπραξα τόσες αδικίες και του πνευματικού μου, διότι παράνομα με συνεχώρησε και ποτέ δεν με ήλεγξε, ούτε με ενουθέτησε». Και λέγοντας αυτά, παρέδωσε το πνεύμα του. Να από τι προξενείται η τιμωρία των μεγιστάνων και των αρχόντων, γιατί ποτέ δεν φτάνει στα αυτιά τους η αλήθεια και η διόρθωση. Γι' αυτό έλεγε ο Καρνεάδης, «Θέλεις να μάθεις τι στερούνται αυτοί που έχουν τα αξιώματα και τι λείπει σε εκείνους που έχουν τα πάντα? Τους λείπει κάποιος που να τους λέει την αλήθεια. Και γι' αυτό θεωρείται ως θαύμα από όλους η μετάνοια των αρχόντων». Αυτό φαίνεται να δηλώνει το χωρίο εκείνο του Ευαγγελίου στο δεύτερο κεφάλαιο του Ματθαίου. «Ιδού μάγοι από Ανατολών παρεγαίνοντο εις Ιεροσόλυμα». Αυτό το επίρημα, το «ιδού», σχεδόν πάντοτε όταν αναφέρεται στη γραφή, δηλώνει κάτι καινούριο. Λέγοντας λοιπόν «ιδού μάγοι», φανερώνει παράδοξα θαύματα, πράγματα νέα και εντελώς θαυμαστά. Γιατί αυτό είναι θαύμα μεγάλο, το να υψώνουν δηλαδή οι άρχοντες τα μάτια τους στον ουρανό, χωρίς να έχουν κάποιον να τους καθοδηγήσει στον δρόμο της σωτηρίας, επειδή τα πλήθη που παρουσιάζονται καθημερινώς μπροστά τους είναι μόνο για να τους γκρεμίζουν με τα απατηλά και ευχάριστά τους λόγια και όχι να τους ωφελούν.

Βεβαίως δεν αρνούμε πως κατά την πρώτη επαφή φαίνονται σκληρά τα λόγια εκείνα που πολλές φορές υπενθυμίζει ο πιστός και χρήσιμος σύμβουλος. Όμως, αν αυτά συμφωνούν με τον νόμο του Θεού, δεν πρέπει ο εξουσιαστής να τα αποστρέφεται, αλλά να έχει υπόψη του και τα παραδείγματα εκείνων που επειδή άκουσαν μόνο εκείνους που τους συμβούλευαν τα αρεστά και επειδή ήπιαν από το γλυκό φαρμάκι της κολακίας, έχασαν με τρόπο ελεηνό και τον εαυτό τους και τις επαρχίες τους. Γι' αυτόν τον λόγο άρχοντα ακολούθησε τη συμβουλή του αρίστου βασιλέως Δαβίδ, ο οποίος σε θεώρησε προτιμότερο να τον ελέγξει ο δίκαιος παρά να τον καταευχαριστήσουν με τα απατηλά και κολακευτικά τους λόγια οι κακότροποι. Όντως αξιέπαινος είναι ο βασιλεύς της Μακεδονίας Φίλιππος, ο οποίος ενώ παρατηρούσε κάποιους δούλους που του είχαν φέρει και ενώ καθόταν με το επανοφόρι μαζεμένο πάνω στα γόνατά του, ένας από τους εχμαλώτους τον παρεκάλεσε να του χαρίσει την ελευθερία του, διότι ήταν γιος ενός φίλου του. «Και ποιος είναι αυτός ο φίλος μου?» ρώτησε ο Φίλιππος. «Θα σου αποκαλύψω το όνομά του», απάντησε ο σκλάβος, «όμως κρυφά, να μην το ακούσουν οι άλλοι». Και όταν τον πλησίασε, του είπε μυστικά: «Βασιλιά, κατέβασε το φόρεμα που εμάζεψες πάνω από τα γόνατά σου, διότι με τον τρόπο που κάθεσαι δεν διατηρείς τη βασιλική τιμή και αξιοπρέπεια». Όταν άκουσε αυτά τα λόγια ο Φίλιππος, κατέβασε αμέσως το φόρεμα και για να δείξει την ευγνωμοσύνη του προς τον άνθρωπο που φιλικά τον ουθέτησε, του εχάρισε, σαν να ήταν όντως φίλος του, την ελευθερία του. Να πως ο καλός βασιλιάς δεν εμίσησε την αλήθεια, αλλά την άκουσε με χαρά και με ευχαρίστηση δέχθηκε την ουθεσία.

0: Οι κόλακες μοιάζουν με τις σιρήνες, οι οποίες είναι θαλάσσια τέρατα με γυναικείο πρόσωπο. Με τέτοια γλυκύτητα τραγουδούν, ώστε αποκοιμήσουν τους ναύτες όταν στέκονται και τις ακούν και έπειτα τους ρίχνουν στη θάλασσα και τους πνίγουν. Γνωρίζοντας το αυτό, ο Οδυσσέας έφραξε με κερί τα αυτιά των συντρόφων του που ταξίδευαν για να μην ακούσουν απερίσκεπτα τη μελωδία των σιρήνων και αποκοιμηθούν. Και αυτός δέθηκε σφιχτά στο κατάρτι του καραβιού και πέρασε τον κίνδυνο αυλαβός.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Η ώρα είναι 4 το απόγευμα. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας φίλοι, με την ακολουθία του μικρού παρακλητικού κανόνα στην Επεραγία Θεοτόκου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Κώστας Ζορμπάς. Εκφωνεί ο ιερέας πατήρ Γεώργιος Μαυροειδής.

Αμήν. Κύριε, εξάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εξάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου, πας ζών. Ότι κατεδίου εξενό εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωση εν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οι κηδείες εν επεμπέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρες μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε της καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοχθρέψεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρεσον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εντοκρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάψας, τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδηλωσάζα. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευχροσύνη, αγαλιάσονται ως θέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξουδενός. Αγάθιλον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνέπειο θυσίας θηριών σου μόσχους και ελέησόν με ο Θεός.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός.

Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίες ημών, ένε και εν το ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Αμήν. Ότι σου

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, την ακολουθία του μικρού παρακλητικού κανόνωσης στην Επεραγία Θεοτόκο. Έψαλε ο πρωτοψάλτης Κώστας Ζορμπάς, συνοδεία Ισοκρατήματος. Εκφώνησε ο ιερέας Πατήρ Γεώργιος Μαυροειδής.

Μηνύματα από τον Άμβωνα, έτσι όπως ακούγονται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας. Μηνύματα με αμεσότητα και ειλικρίνεια, με φλόγα, με αγωνία και πόνο, με διαχρονικότητα. Έτσι όπως είναι και η πηγή που τα εμπνέει, ο κρουνός της ζωής, η Αγία Γραφή.

Και πάλι αδελφοί μου, καλούμεθα να ανεβούμε ψηλά, να έρθουμε σε ύψη αρετής, πνευματικής εξάρσεως και θεϊκής επικοινωνίας, γιατί το καλή ημέρα είναι η απόδοση της εορτής, της κοιμήσεως, της υπηρεγίας Θεοτόκου ή, αν θέλετε, της μεταστάσεως. Αυτήν την ημέρα διαβάζεται το Ιερό Ευαγγέλιο, το κείμενο εκείνο που έχει αναφορά σε δύο πρόσωπα. Στην Μάρθα και τη Μαρία. Η Μάρθα εκφράζει με το δικό της τρόπο την αγάπη, το σεβασμό και την εκτίμηση στο διδάσκαλο, αλλά και η Μαρία με το δικό της τρόπο εκφράζει την αγάπη, το σεβασμό και προπαντός προσέχει ένα πράγμα που συνήθως στις ημέρες μας αγνοείται και παραθεωρείται. Ποιο εκφράζει αυτό που της είπε ο Κύριος? «Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς, μεριμνά». Η Μάρθα μεριμνά και τριβάζει περί πολλά, ενός δε στη χρία. Μαρία δε την αγαθήν περί δε εξελέξατο. Η Μαρία εξέλεξε ό,τι καλύτερο, ό,τι ωραιότερο. Δεν φρόντισε να υπερποιηθεί το διδάσκαλο με υλικά αγαθά, αλλά φρόντισε να επενδύσει τις δραστηριότητες, τα αισθήματα, την αγάπη της, την αφοσίωσή της στον Κύριο, με το να καθίσει σαν μια μικρή παιδούλα, σαν μαθήτρια κοντά στο διδάσκαλο και να ακούσει το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι, αδέρφια μου, η τροφή της ψυχής. Όποιος δεν τρέφεται με το Λόγο του Θεού οδηγείται στη λιμοκτονία και είναι ένα δείγμα τιμωρίας του ανθρώπου εκεί που δεν ακούγεται ο Λόγος του Θεού.

στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Πατρός Κυρίλου Ιατρού, Ιεροκήρυκος, με θέμα «Μελετώντας το πρόσωπο και το έργο του Θεανθρώπου».

0: Πανήγυρης Ιερού Συμβαστηρίου, Τιμίου Προδρόμου, Ακριτοχωρίου Σιδηροκάστρου. Ανακοινώνεται ότι με την ευκαιρία της εορτής της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου πανηγυρίζει το Ιερό Ησυχαστήριο. Με ιδιαίτερη ευλάβεια και κατάνοιξη θα τελεστούν οι ιερές ακολουθίες. Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός, λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και τέλεση ερτοκλασίας. Το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 7 το πρωί όρθρος, αρχιερατική θεία λειτουργία και αγιασμός. Στις 6 το απόγευμα, εσπερινός και κτητορικό μνημόσυνο.
1: Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Καθεδρικός Ναός Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως, υποδοχή του Τιμίου Σταυρού προερχομένου εκ του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και θησαυριζομένου στο Σκευοφυλάκιο της Ιεράς Μητροπόλεως και πρόγραμμα πανηγύρεως. Παρασκευή 28 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, υποδοχή του Τιμίου Σταυρού έμπροσθεν του Επισκοπίου, εν συνεχεία είσοδος στο ναό προκειμένου να ψαλεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7 το πρωί, όρθρος της εορτής και αρχιερατική θεία λειτουργία. 7 το απόγευμα, εσπερινός και παράκληση του Τιμίου Προδρόμου. Αμέσως μετά, λιτάνευση του Τιμίου Σταυρού και των ιερών εικόνων της Παναγίας Άξιον Εστί και του Τιμίου Προδρόμου. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 9 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία με προσκύνηση όλων των Ιερών Λειψάνων που θησαυρίζονται στον Ιερό Ναό. Ο Τίμιος Σταυρός θα αναχωρήσει την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία. Καθημερινά πρωί και βράδυ ο Τίμιος Σταυρός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό για προσκύνημα, προσευλογία και αγιασμό των πιστών. Θα λειτουργεί πλούσια έκθεση εργοχείρων, βιβλίων και εκκλησιαστικών ειδών, λαχιοφόρος αγορά και ενοριακό ζαχαροπλαστείο. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία 25, 57 και 64. Στάση Κόκορα. Ιερά Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως, Ιερά

Μονή Τιμίου Προδρόμου Νικής Χιανής Παγκαίου, πρόγραμμα πανηγύριος, Παρασκευή 28 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός, καθώς και περιφορά της Αγίας Εικόνος του Τιμίου Προδρόμου. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7 το πρωί, ο εόρτιος πανηγυρικός όρθρος και η αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Μητροπολίτου Ελευθερού Πόλος, κυρίου Χρυσοστόμου, με απευθείας μετάδοση από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Καθ' όλη τη διάρκεια των πανηγυρικών ακολουθιών θα τίθεται σε προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Αμέσως μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα παρατεθεί η τράπεζα στην αίθουσα της Μονής με την παραδοσιακή φασολάδα. Στις 29 Αυγούστου η Εκκλησία μας τιμά την αποτομή της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και η Ξάνθη πανηγυρίζει τη μνήμη του μάρτυρος της αληθείας του Πολιούχου και Προστάτου Αγίου της. Επίκεντρο του εορτασμού ο Φερόνιμος Ιερός Μητροπολιτικός Ναός, στον οποίο θα τελεστούν ιερές ακολουθίες ως ακολούθως. Παρασκευή 28 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός, 8:30 εκκίνηση της Ιεράς Λιτανίας, 9 το βράδυ αρτοκλασία και εκφώνηση του πανηγυρικού λόγου της εορτής στην κεντρική πλατεία. Σάββατο 29 Αυγούστου, 7:00 με 10:30 το πρωί, όρθρος και πολυαρχιερατική θεία λειτουργία. Τις Οσάνο ιερές ακολουθίες θα τιμήσουν με την παρουσία τους οι Μητροπολίτες Μαρονίας και Κομωτινής κύριος Παντελεήμων, Θεσσαλονίκης κύριος Φιλόθεος, Μαντινίας και Κοινουρίας κύριος Επιφάνιος, Κορίνθου κύριος Παύλος, καθώς και ο Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου κύριος Παντελεήμων και ο Επίσκοπος Πολυστήλου κύριος Σοφρόνιος. Ο εσπερινός της πανηγύριος όπως και η αρτοκλασία στην πλατεία θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.

Τα χρόνια της προσευχής. Βαριά η τυραννία της Ρώμης στα μέρη της Ιουδαίας. Εδώ που μιλούσε ο Θεός με το στόμα των προφητών και των δικαίων, σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, οι Ρωμαίοι μέρα τη μέρα γίνονταν όλο και πιο σκληροί, καταδυναστεύοντας τους Ισραηλίτες. Σαν ουράνια παρηγοριά ακουγόταν η φωνή των προφητών για την μεγάλη μέρα που θα ξημέρωνε στη γη. Ο Μεσσίας που θα ελευθέρωνε από την πνευματική δουλεία όχι μόνο τον Ισραήλ, μα ολόκληρο τον κόσμο. Εκείνος που θα φώτιζε όσους κατοικούσαν στο σκοτάδι της αμαρτίας και θα ελευθέρωνε τους κλαβωμένους στα πάθη. Μα πριν από τον ερχομό του Χριστού, κάποιος που θα ζούσε στα άγρια μέρη της ερήμου και θα ετοίμαζε τον κόσμο για το έργο του Χριστού, θα ερχόταν στη γη. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο προφήτης Μιχαίας, είχε μιλήσει γι' αυτόν. Ένας άγγελος σταλμένος από το Θεό στη γη. Ένας άγγελος που ετοίμαζε τη γη για να έρθει εκείνος.

Στην Ιουδαία, όπου βασιλιάς ήταν ο Ηρώδης, ζούσαν δύο άνθρωποι δίκαιοι και ευλογημένοι από το Θεό. Ο ιερέας Ζαχαρίας από τη φημισμένη γενιά του Αβιά και η Ελισάβετ που η γενιά της κρατούσε από τον αδελφό του προφήτη Μωυσή, τον Ααρών. Δύο ψυχές που ήξεραν μόνο το θέλημα του Θεού να κάνουν, παλεύοντας κάθε στιγμή να τον ευχαριστούν με τα έργα τους. Από το χάραμα της μέρας μέχρι που βασίλευε ο ήλιος στη τυραννισμένη γη τους, με ύμνους και ευχές δόξαζαν το Θεό και του ζητούσαν να μην τους ξεχάσει η αγάπη του. Στη γη των προφητών και των δικαίων μυριόστομοι ακουγόταν η κραυγή του πόνου. Οι Ρωμαίοι είχαν τη χώρα τους σκλαβωμένη, μα δεν ήταν μόνο η Ρώμη που έκανε μαύρη τη ζωή τους. Γέροντες πια ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ, και ένας μεγάλος πόνος χτυπούσε τη ζωή τους, και αυτό γιατί δεν είχαν παιδί που να τους δίνει χαρά. Ένα παιδί πραγματική ευλογία στα βασανισμένα τους χρόνια, και ακόμη κάτι που πιότερο τους πλήγωνε, πως ο κόσμος τους θεωρούσε ντροπιασμένους. Ντροπή μεγάλη για τα χρόνια εκείνα ήταν αν δυο άνθρωποι δεν είχαν παιδί, και ο πόνος διπλός και ασήκωτος, και τα μαλλιά του γέροντα Ζαχαρία ήταν πιο λευκά και από το χιόνι. Μα και η γερόντισσα Ελισάβετ ένιωθε τις δυνάμεις της να την αφήνουν χωρίς τη χάρη και τη χαρά ενός παιδιού. Γεμάτες δάκρυα έστελναν τις προσευχές τους στο Θεό για να ακούσει και να δει τον καημό της ψυχής τους. Και ο Θεός που τις καρδιές των ανθρώπων ξέρει, με μυστικό τρόπο τις γλυκαίνει. Πήρε λοιπόν τα δάκρυα της θερμής προσευχής του Ζαχαρία και της Ελισάβετ και θέλησε να τους δώσει το δώρο που ζητούσαν. Αυτό το δώρο δεν θα έμοιαζε με κανένα άλλο. Θα ζούσε στην έρημο και στέγη του θα είχε τον ουρανό, και σαν έγερνε να κοιμηθεί θα αναπαυόταν στη γη. Μα πάνω απ' όλα το δώρο του Θεού θα έλεγε πάντοτε την αλήθεια, και για αυτήν την αλήθεια θα έδινε και τη ζωή του.

Το δώρο του Θεού. Πέρασε ο καιρός και ο ιερέας Ζαχαρίας έπρεπε, καθώς η σειρά του απαιτούσε, να προσφέρει θυμίαμα στο ναό του Θεού, στα Άγια των Αγίων. Μέσα στον πιο άγιο της γης τόπο βρίσκονταν οι πλάκες της Διαθήκης που ο Θεός έδωσε στον προφήτη Μωυσή. Το ραβδί του Αρών που θαυματουργικά κάποτε είχε βλαστήσει μπροστά στο Φαραώ και η στάμνα με εκείνη τη θεϊκή τροφή που ο Θεός έθρεψε τους Εβραίους στην έρημο που λεγόταν Μάνα. Στα Άγια των Αγίων προστάτευαν λοιπόν οι Ιουδαίοι τα τίμια αυτά δώρα. Η σειρά του ιερέα Ζαχαρία να θυμιάσει έφτασε και η ψυχή του ρηγούσε που θα βρισκόταν μόνος για να πει στο Θεό τον καημό της καρδιάς του και τον καημό όλου του κόσμου.

Σαν ξημέρωσε η μέρα, καθόλου το βήμα του δεν έμοιαζε γεροντικό. Η καρδιά του λαχταρούσε να βρεθεί στον αγαπημένο του τόπο. Προσευχήθηκε θερμά και προχώρησε με σεβασμό. Ανάψε το θυμίαμα και με ησυχία, χωρίς να βιάζεται, θύμιασε τη σκηνή έτσι όπως ήθελε η παράδοση της λατρείας. Όταν τελείωσε, άρχισε πάλι να προσεύχεται. Και όταν πάλι τέλειωσε το ταξίδι της θερμής προσευχής, έσκυψε ταπεινά να προσκυνήσει. Μα η καρδιά του κόντευε στα δύο να χωρίσει, σαν είδε έναν άγγελο Κυρίου να στέκεται μπροστά στο θυσιαστήριο, λουσμένος μέσα στο φως και τη χάρη.

Σαν άνθρωπος ο Ζαχαρίας. Λύγησε, γιατί δεν είχε ξαναδεί τέτοιο μυστήριο. Μια φωνή του ησύχασε τη θάλασσα της καρδιάς του. Μη φοβάσαι, Ζαχαρία. Η προσευχή σου βρήκε χάρη στο Θεό και το αίτημα της καρδιάς σου θα γίνει. Γιατί ο Θεός, όσος χρόνος κι αν περάσει, δεν λησμονεί. Η γυναίκα σου, η Ελισάβετ, θα γεννήσει γιο και θα τον ονομάσεις Ιωάννη. Και η πλάση όλη θα χαρεί με τον ερχομό του. Θα ζήσει η ζωή χωρίς να πιει ποτέ κρασί και ευλογημένος θα είναι ακόμη από την αρχή της ζωής του, γεμάτος Άγιο Πνεύμα. Αιτία θα γίνει τούτος ο άνθρωπος, οι άνθρωποι του Θεού τον δρόμο να γυρίσουν. Θα κάνει τις καρδιές των γονιών να γύρουν στα παιδιά τους και εκείνοι που δεν έχουν καλή ζωή να φρονιμέψουν.

Όλος ο τόπος του θυσιαστηρίου ήταν μια ζωγραφιά του παραδείσου. Η μια χαρά διαδέχονταν την άλλη και η έκπληξη έφερε την απορία στον γέροντα, καθώς ακούστηκαν τα παράξενα λόγια του αγγέλου. «Μα πώς είναι δυνατό να γίνει αυτό, αφού εγώ και η Ελισάβετ είμαστε πια μεγάλοι στα χρόνια, γέροντες?» Ξεχνώντας για μια στιγμή ο δίκαιος πως όπου θέλει ο Θεός οι νόμοι δεν υπάρχουν. Μα τώρα η φωνή του αγγέλου ακούστηκε πιότερο δυνατή, που δεν χωρούσε αντίρρηση καμιά. «Εγώ είμαι ο Γαβρίλη και του Θεού είμαι άγγελος και σου μεταφέρω αυτήν την ευχάριστη είδηση. Και να σημάδι σε σένα και τους άλλους θα μαρτυρήσει του Θεού τη βουλή. Από σήμερα θα πάψεις για τούτο να μιλάς, μέχρι τότε που θα δεις με τα μάτια σου αυτά που τώρα δυσκολεύτηκες να πιστέψεις». Και απλώθηκε σιωπή στον Άγιο Τόπο. Έμεινε μονάχος ο γέροντας Σαχαρίας, κλαίγοντας από την παράξενη συνάντηση που γεύτηκε. Μα σαν προσπάθησε να ευχαριστήσει το Θεό, μιλιά δεν μπορούσε να πει. Άλαλος είχε μείνει, καθώς το στόμα του αγγέλου του είχε μηνύσει.

ώρα περνούσε και ο κόσμος στο ναό απόρρισε που ο ιερέας Ζαχαρίας αργούσε τόσο. Και κανείς εξήγηση δεν μπορούσε να δώσει, ώσπου φάνηκε ο γέροντας αλλιώτικος στην όψη, μέσα σε φως ουράνιο. Ευθύς τον κύκλωσαν και τον ρώτησαν για τα παράξενα που ζωγράφιζε η μορφή του. Και εκείνος ούτε να μιλήσει μπορούσε, μόνο ζητούσε με τα χέρια και τα νοήματα τα θαυμαστά που είδε να τους πει. «Τούτος ο δίκαιος αντάμωσε το Θεό», λέγαν, και η είδηση έφτασε γρήγορα στα αυτιά όλων αυτών που κατοικούσαν στην πόλη.

Σαν γύρισε στο σπιτικό ο Ζαχαρίας, έκανε τούτο που ο άγγελος του φανέρωσε στον Άγιο του Θεού ναό. Και η Ελισάβετ δόξασε με την καρδιά της το Θεό που ακούει τις πονεμένες των ανθρώπων καρδιές. Και τι είναι αδύνατο για το Θεό και τι δεν μπορεί η αγάπη του να κάνει. Ο καιρός συμπληρώθηκε. Ήρθε η ώρα που είχε ο Θεός ορίσει, η ώρα η ευλογημένη. Έτρεξαν κόρες στη γερόντισσα Ελισάβετ. Κρατούσε στα χέρια της γιο, ένα δώρο Θεού, και όλοι χαίρονταν με τη χαρά των δικαίων. Σαν συμπληρώθηκε η 8η ημέρα των Ιουδαίων, νόμος ήταν να δίνεται το όνομα στο καινούριο παιδί που γνώρισε τον κόσμο. Και όλα ήταν έτοιμα για την τελετή. Κάποια φωνή ακούστηκε από το πλήθος. «Θα το πούμε Ζαχαρία, το όνομα του πατέρα». Έτσι θέλει το έθιμο του τόπου και ο νόμος. Και αυτοί όλοι συμφώνησαν, χωρίς όμως να λογαριάζουν τη βουλή του Θεού, το θέλημα του Θεού. Μα η μητέρα, στη μεγάλη της χαρά, δεν το ξεχνούσε πως έπρεπε όλα να γίνουν όπως ο Θεός ήθελε. Σηκώθηκε, στείλωσε το γέρικο κορμί της και φώναξε να ακουστεί παντού. «Ιωάννης θα είναι το όνομα». Και όλοι σώπασαν. «Μα πώς θα γίνει τούτο? Κανείς στο σπιτικό του Ζαχαρία τέτοιο όνομα δεν έχει». «Λάθος μεγάλο, μα τούτο δεν μπορεί να γίνει». Έτσι στράφηκαν για την τελική κρίση που θα δίνει λύση στο πρόβλημα, δηλαδή στον γέροντα Ζαχαρία. Και ο δίκαιος ζήτησε μια πλάκα και χάραξε το όνομα Ιωάννης. Καινούρια έκπληξη. Νέες φωνές πιότερο ακούστηκαν. Μα τότε ήταν που λύθηκε και η λαλιά του Ζαχαρία και άρχισε να λέει όσα μεγάλα έζησε και είδε πριν 9 μήνες στο ναό του Θεού. Και δόξαζε το Θεό για τις χαρές που έκανε στο σπιτικό του, και κανείς στον ευλογημένο εκείνο τόπο δεν υπήρξε που να μην δόξασε τον Θεό. «Μα ποιο είναι τούτο το παιδί και πώς έτσι ξέχωρα χαρίτος ο Θεός?» ρωτούσαν όσοι δεν ήξεραν και δεν γεύτηκαν του Θεού τα θαύματα. Ο γέροντας Ζαχαρίας, γεμάτος από πνεύμα Άγιο, σηκώθηκε και με φωνή μεγάλη είπε: «Ας είναι ευλογημένος ο Θεός του Ισραήλ, γιατί ελευθέρωσε το λαό του από τα δεσμά του και δώσε δύναμη σε μας, όπως το είχε υποσχεθεί στους πατέρες μας». Ύστερα στράφηκε στον Ιωάννη και είπε: «Και εσύ θα ονομαστείς προφήτης του Θεού. Θα ονομαστείς έτσι, γιατί θα είσαι εκείνος ο άγγελος που την οδό του Θεού θα ετοιμάσεις μέχρι την ευλογημένη μέρα που θα ανατείλει ο ήλιος της αγάπης του Θεού για να φωτίσει αυτούς που βρίσκονται στο σκοτάδι και να μας οδηγήσει στο δρόμο της ειρήνης».

Για πολύ καιρό, εκείνοι που γνώριζαν τους δικαίους, θαύμαζαν και τον Θεό δόξαζαν, σαν έβλεπαν την Ελισάβετ στα γερασμένα της χέρια να κρατά ένα μικρό παιδί. Τότε συμπληρώθηκε και ο καιρός που στην πόλη της Βηθλέμ, πάνω στα άχυρα και σε φάτνη φτωχική, γεννήθηκε του κόσμου σωτήρας ο Χριστός. Και να, βοσκοί ταπεινοί με τα δώρα της καρδιάς τους γονάτιζαν στον Κύριο, και οι μάγοι από την Ανατολή με δώρα χρυσό, λιβάνι και σμύρνα τον προσκυνούσαν. Κι άγγελοι διαλαλούσαν σ' όλο τον κόσμο το μεγάλο γεγονός που έγινε πάνω σε αυτόν τον πλανήτη, λέγοντας «Δόξα στον ύψιστο Θεό και πάνω στη γη ειρήνη».

Μα του κακού οι άνθρωποι δεν έπαψαν ούτε αυτήν την ευλογημένη ώρα να προσπαθούν να σβήσουν τον ήλιο της δικαιοσύνης. Ο βασιλιάς Ηρώδης φοβήθηκε το θρόνο του μη χάσει από τον ερχομό του νέου βασιλιά. Μια απάνθρωπη διαταγή βγάζει να σκοτώσουν οι στρατιώτες του όλα τα παιδιά της Ιουδαίας από τα 2 χρόνια και κάτω. Θρήνος και οδυρμός. Η χώρα πλημμύρισε από τη φρίκη. Οι στρατιώτες έφτασαν και στην Ορεινή, μα την Ελισάβετ δεν την βρήκαν εκεί, γιατί εκείνη, όπως και την Παναγία, της είχε ειδοποιήσει άγγελος του Θεού να κρυφτούν από την οργή του Ηρώδη. Η παράδοση αναφέρει πως άνοιξε ένας βράχος κατά μεσές της ερήμου για να δεχτεί την Ελισάβετ με τον Ιωάννη. Αγανακτισμένοι στρατιώτες, γυρεύοντας εκδίκηση τότε, αναζήτησαν τον ιερέα Ζαχαρία. Βρήκαν τον δίκαιο μπροστά στο θυσιαστήριο. Εκεί τον σκότωσαν. Έτσι ο ιερέας Ζαχαρίας θα στεφανωθεί από τον Θεό και με το στεφάνι του μάρτυρα. Στο μεταξύ, η Ελισάβετ μαζί με τον Ιωάννη θα βρει καταφύγιο στην έρημο, που πιο φιλόξενη φάνηκε από την πόλη της Ιουδαίας. Εδώ θα μεγαλώσει ο Ιωάννης με τους λόγους της Ελισάβετ, πιστός στις παραδόσεις και τους νόμους των πατέρων του.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μαζί σας και αυτή την εβδομάδα με την εκπομπή μας Κυριακοδρόμιο. Με τον πολύτιμο συνεργάτη του ραδιοφώνου μας, κύριο Δημήτριο Τσαντίλα, θα αναλύσουμε την Ευαγγελική περικοπή της ερχόμενης Κυριακής. Κύριε Τσαντίλα, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Η Ευαγγελική περικοπή της ερχόμενης Κυριακής αναφέρεται στην παραβολή του Αμπελώνος ή των Κακών Γεωργών. Σε ποιους απευθύνεται η παραβολή?
1: Αδελφοί Δήμητρε, η παραβολή του Αμπελώνος ή των Κακών Γεωργών, εκτός από το Μανθαίο, αναφέρεται με κάποιες επιμέρους λεπτομέρειες, παραλλαγές και από τους άλλους δύο συνοπτικούς ευαγγελιστάς, από τον Μάρκο και από τον Λουκά. Διασώζεται στην ίδια ιστορική και γεωγραφική συνάφεια και αποτελεί μέρος μιας τριλογίας παραβολών των δύο ιών, των Κακών Γεωργών και των Βασιλικών Γάμων, οι οποίες έχουν ως κοινό θέμα την απόρριψη του Ιησού από τους θρησκευτικούς ηγέτες του Ισραήλ. Αν και αρχικώς δέχτηκαν την εντολή του Θεού να εργαστούν στον Αμπελώνα του, τελικώς δεν πήγαν σε αυτόν για εργασία, η παραβολή των δύο ιών. Αποδείχθηκαν ανάξιοι της ανατεθήσας αποστολής, αυτό είναι η παραβολή των Κακών Γεωργών, και απέρριψαν την πρόσκληση του Θεού για το δείπνο της βασιλείας, η παραβολή των βασιλικών γάμων. Ο Κύριλλος Αλεξανδρίας τη θεωρεί ως βραχία σύνοψη όλης της Ισραηλιτικής ιστορίας. Η παραβολή απευθύνεται στους αρχιερείς και τους πρεσβυτέρους του Ισραηλιτικού λαού, με τους οποίους συνομιλεί ο Χριστός μέσα στο ναό. Χρησιμοποιεί ο Κύριος τη γνωστή εικόνα του Αμπελώνος από τον προφήτη Ισαΐα για να δηλώσει τον περιούσιο λαό του. Η ευθύνη για την κακή πορεία του περιουσίου λαού οφείλεται βασικά στην ηγεσία του. Οι άρχοντες είναι εκείνοι που κρατούν ή παρασύρουν το λαό στον κατήφορο το δικό τους. Μια χρεοκοπημένη ηγεσία, εκκλησιαστική, πνευματική, πολιτική, είναι η μεγαλύτερη απειλή για τον λαό. Είναι όμως χαρακτηριστικό πως την τύχη των δούλων την έχει και ο ίδιος ο Υιός του Οικοδεσπότη. Όχι μόνο δεν ντράπηκαν, δεν τον σεβάστηκαν, όπως πίστευε ο Κύριος του Αμπελώνος, αλλά αντίθετα από το φόβο μη του ζητήσει όχι καρπούς, μερίδιο, αλλά τον ίδιο τον Αμπελώνα του, και μείνουν χωρίς περιουσία, τον σκότωσαν για να μείνει δικός τους ο Αμπελώνας. Φόνος μεταλληστείας θα έγραφαν σήμερα τα φύλλα των εφημερίδων. Δούλοι και Υιός έχουν την ίδια τύχη, γιατί διακονούν τον ίδιο σκοπό. Ανήκουν στο ίδιο στρατόπεδο. Οι Γεωργοί όμως δεν σκέφτηκαν ποτέ πως είναι και αυτοί δούλοι και τίποτε περισσότερο. Γι' αυτό βλέπουν τον Υιό και τους δούλους του ξεδιάντροπα και σφετεριστές των συμφερόντων τους. Αδελφοί Δήμητρα, η φύση, η συνείδηση και η Αγία Γραφή είναι τρεις διάφοροι τρόποι με τους οποίους ο Θεός αποκαλύπτεται στην ψυχή που ωραίγεται τον Θεό. Πρώτον, η φύση μας ανυψώνει προς το αόρατο δημιουργό. Δεύτερον, η συνείδηση αναλύει γραπτό στις καρδιές μας τον ηθικό νόμο. Και τρίτον, η Αγία Γραφή όχι έμεσα αλλά αμέσως μας πληροφορεί για τον Θεό. Η παραβολή διαγράφει τον βίο του Ισραηλιτικού έθνους με το ένδοξον παρελθόν του και το ελεηνόν τέλος του.
0: Κύριε Τσαντίλα, δύο φορές ο Χριστός ευλογεί το Αμπέλ στην Καινή Διαθήκη. Μπορείτε να μας τις αναφέρετε?
1: Το Μεθαυριανό Ευαγγέλιο, αδελφή Δήμητρα, φέρνει παράδειγμα το Αμπέλ, που ευδοκιμεί και στην πατρίδα μας. Ποιος δεν είδε Αμπέλ? Ποιος δεν έφαγε σταφύλι? Ποιος δεν ήπια κρασί? Ο Απόστολος Παύλος λέει σε ένα μαθητή του: είναι ο λίγο χρό δια τον στόμαχό σου και τα σπυκνά σου ασθενείες. Λίγο κρασί ωφελεί, το παραπάνω προκαλεί μέθη. Δύο φορές ευλογεί ο Χριστός το αμπέλι. Το κρασί, όπως και το ψωμί, είναι απαραίτητα στοιχεία για τη Θεία Λειτουργία. Το κρασί γίνεται αίμα και το ψωμί σώμα Χριστού για να κοινωνούν οι πιστοί εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή την αιώνιον. Μέγα θαύμα η μεταβολή του ίνου σε αίμα Χριστού, αλλά θαύμα μικρότερο βεβαίως είναι και ο τρόπος που λειτουργεί το αμπέλι ως φυτό. Τι είναι η ρίζα του κλίματος? Ολόκληρο εργοστάσιο. Τι κάνει η ρίζα? Ρουφάει νερό και το νερό αυτό με την ευλογία του Χριστού γίνεται κρασί. Πώς? Ρωτήστε τους γεωπόνους και άλλους επιστήμονες πώς το κλίμα ρουφάει νερό και το νερό γίνεται κρασί. Μυστήριο. Κανένας επιστήμονας δεν μπορεί να το εξηγήσει. Και μέχρι σήμερα η επιστήμη δεν μπόρεσε να φτιάξει μια ρίζα. Μια ρίζα φτάνει να αποδείξει ότι υπάρχει Θεός. Εγώ απορώ πώς υπάρχουν άπιστοι και άθεοι. Μια φορά λοιπόν ευλογείται το νερό και γίνεται κρασί και άλλη μια φορά ευλογείται το κρασί μέσα στο Άγιο Ποτήριο και γίνεται αίμα του Χριστού. Εκείνος που κάνει το νερό κρασί, αυτός μπορεί και το κρασί να το κάνει αίμα του. Ας θυμηθούμε, αδελφοί Δήμητρα, το πρώτο θαύμα του Κυρίου μας, στο θαύμα στην Κανά, όπου ο Κύριος έκανε το νερό κρασί.
0: Κύριε καθηγητά, ποιο είναι το αμπέλι της Παλαιάς Διαθήκης και ποιο της Καινής Διαθήκης, ο νέος αμπελών?
1: Αμπελών, αδελφοί Δήμητρα, στην αρχή, κατά την περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης, ήταν η Ιουδαϊκή Συναγωγή και κατόπιν την περίοδο της Καινής Διαθήκης είναι η Χριστιανική Εκκλησία. Και ο οικοδεσπότης, ο ιδιοκτήτης και κύριος του αμπελώνος είναι ο Θεός, ο δημιουργός όλου του κόσμου και του ανθρώπου. Αυτός ανάμεσα από όλα τα έθνη διάλεξε τον Ισραήλ, το Ιουδαϊκό έθνος. Και όπως ένας άνθρωπος κτηματίας από διάφορα χέρσα αγροτεμάχια διαλέγει ένα ορισμένο κομμάτι γης, το ασφαλίζει, το καθαρίζει, αρχίζει να το καλλιεργεί, φυτεύει μέσα σε αυτό κλίματα και σε λίγο καιρό το βλέπεις και μεταβάλλεται σε ένα ωραίο αμπέλι. Κάπως έτσι και ο Θεός ανάμεσα από τα διάφορα έθνη διάλεξε το Ιουδαϊκό έθνος και έδειξε γι' αυτό μεγάλη φροντίδα, ώστε μέσα στο χέρσο αγρό της ανθρωπότητος να το αναδείξει ένα πνευματικό και θείο αμπελώνα που θα αποδώσει πολύ καρπό. Και τι δεν έκανε γι' αυτό το λαό ο Θεός? Μα τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που περίμενε. Ο προφήτης Ισαΐας, θαυμάζοντας την τόση φροντίδα του Θεού για τον καταρτισμό αυτού του αμπελώνος του Κυρίου, του Ιουδαϊκού λαού, παρουσιάζει το Θεό να ρωτάει με παράπονο το λαό του: «Τι ποιήσω έτι το αμπελώνι μου και ουκ επίησα αυτό? Ο Ιουδαίοι, σας ερωτώ, τι απομένει ακόμη? Τι είναι εκείνο που έπρεπε να κάνω για αυτό το αμπέλι μου, για σας δηλαδή, και δεν το έκανα? Απαντήστε μου». Και ο πιο αυστηρός κριτής των έργων του Θεού, μελετώντας την ιστορία του Ιουδαϊκού λαού από την αρχαία εποχή μέχρι τη Σταύρωση του Χριστού, δεν θα μπορέσει να κρύψει το θαυμασμό του για την εξαιρετική επιμέλεια που αξιώθηκε να έχει εκ μέρους της Θείας Προνοίας ο Ισραηλιτικός λαός σε όλους τους τομείς, από την καθημερινή του επιβίωση μέχρι την ηθική και θρησκευτική του καθοδήγηση. Νέος αμπελώνας του Κυρίου είναι η Εκκλησία του Χριστού. Κλίματα καρποφόρα είναι η πιστή, αδιακρίτως μόρφωσης και θέσης, φυλής και καταγωγής. Γεωργοί είναι οι αρχιερείς και οι ιερείς, οι τελεσιοργοί των μυστηρίων του Χριστού, οι φορείς και οι μεταλαμπαδευτές των δωρεών του Αγίου Πνεύματος. Είναι οι ποιμένες και οι διδάσκαλοι, οι πνευματικοί ηγέτες και προϊστάμενοι. Στην Εκκλησία έδωκε ο Χριστός κατά τον Απόστολο Παύλο τους μεν Αποστόλους, τους δε Προφήτας, τους δε Ευαγγελιστάς, τους δε Ποιμένας και Διδασκάλους προς τον καταρτισμόν των Αγίων εις έργων διακονίας εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού.
0: Ποια είναι τα δείγματα της εξαιρετικής αγάπης του Θεού προς τους Ιουδαίους και πώς απάντησαν οι Ιουδαίοι απέναντι σε όλα αυτά?
1: Τα δείγματα της εξαιρετικής αγάπης του Θεού προς τους Ιουδαίους είναι πολλά. Είναι ο φραγμός, ο προστατευτικός φράχτης που περιβάλλει το αμπέλι, η λινός, το πατητήρι για τα σταθήλια, ο πύργος, το κτίριο που μένουν οι εργάτες και φύλακες. Φραγμός είναι ο μοσαϊκός νόμος, ο οποίος με τις εντολές και διατάξεις του ξεχώριζε το λαό του Θεού από τους άλλους λαούς που ζούσαν με τα ήθη και τα έθιμα της σκοτεινής ιδωλατρίας. Λινός ήταν το θυσιαστήριο που κατά την εντολή του Θεού είχαν κατασκευάσει οι Ιουδαίοι για να έχουν μπροστά τους διαρκή την υπόμνηση πως είναι αμαρτωλοί και έχουν ανάγκη εξυλασμού και συγχωρήσεως. Πύργος ήταν ο ναός του Σολομώντος, στον οποίο συγκεντρωνόνταν από τα πέρατα της γης οι Ιουδαίοι για τη λατρεία τους και εκεί ένιωθαν την δύναμη της φυλής τους ισχυρή, ικανή να νικήσει τους εχθρούς τους αφού στηριζόταν στην πανίσχυρη δύναμη του Θεού. Απέναντι τώρα σε αυτές τις θείες ευλογίες, τι όφυλαν να κάνουν οι Ιουδαίοι? Θα έπρεπε, βλέποντας την τόση αγάπη του Κυρίου, να δείξουν και αυτή αγάπη για το αμπέλι τους, να φρουρούν και αυτοί τον αμπελώνα, να συνασπίζονται και να διώχνουν τους μονιούς, δηλαδή τους αγριόχειρους που λέει ο ψαλμοδός, εκείνους δηλαδή που σαν άγρια θηρία θα επιχειρούσαν να κάνουν ζημιά στο αμπέλι του Κυρίου. Να δέχονται επίσης και να περιποιούνται τους καλούς εργάτες του αμπελώνος, τους προφήτες δηλαδή, και όσους κατά διαστήματα έστελνε ο Θεός για την καλλιέργεια και τον καταρτισμό των ψυχών τους. Και τέλος, να φιλοτιμούνται και αυτοί σαν κλίματα μέσα σε αυτό το αμπέλι να αποδώσουν καρπό. Κάθε Ιουδαίος ήταν και ένα κλίμα στον αμπελώνα του Κυρίου, από το οποίο ο θείος αμπελουργός περίμενε καρπούς πνευματικούς, έμπρακτη δηλαδή εφαρμογή των εντολών. Με τέτοιους καρπούς και αυτοί οι ίδιοι θα εφραίονταν και το Θεό και οικοδεσπότη του αμπελώνος θα ευχαριστούσαν που θα έβλεπε ότι οι φροντίδες και τα δώρα του δεν πήγαν χαμένα. Και τι έκαναν λοιπόν οι Ιουδαίοι αντί όλων αυτών? Μικροί και μεγάλοι δεν έδειξαν να εκτιμούν τις δωρεές και ευλογίες του Θεού. Άφησαν αφρούρητο το αμπέλι και αντί να δεχθούν τους απεσταλμένους του Κυρίου, άφησαν και μπήκαν μέσα σε αυτό πολλοί ψευδοπροφήτες, ψευδοδιδάσκαλοι, ψευδοαρχιερείς, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, οι οποίοι σαν μονοί αγριόχειροι κατέστρεψαν τις πνευματικές φυτίες του Θεού. Όπως είπαμε, αντί να δεχτούν τους πραγματικούς και γνησίους απεσταλμένους του Θεού, τους έδιωξαν, άλλους τους έδεραν, άλλους τους βασάνισαν με μύριους τρόπους, άλλους τους θανάτωσαν και άλλους τους ελιθοβόλησαν. Και ο αμπελώνας άρχισε να φυτρώνει αγκάθια και τριβόλια. Καρπός πουθενά, τα κλίματα ξερά, η γεωργή οκνηρή και αδιάφορη. Τέλος, ως το αποκορύφωμα της κακίας της ιουδαϊκής ψυχής, η οποία είχε εκφυλιστεί σε άκαρπο αμπέλι, ήρθε ο φόνος του Υιού του Οικοδεσπότου, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, τον οποίον οι Ιουδαίοι, όπως λέει το Ευαγγέλιο, αφού τον συνέλαβαν, τον εξέβαλαν έξω του αμπελώνος και απέκτηναν.
0: Κύριε Τσαντήλα, η παραβολή τελειώνει με το στίχο «Λίθον όν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας». Για άλλο λίθο μιλάει η Παλαιά Διαθήκη και για άλλον η Καινή Διαθήκη. Πώς το ερμηνεύεται αυτό?
1: Με το ψαλμικό στίχο «Λίθον όν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας, παρακυρίου εγέννητο αύτη και έστι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών, ο οποίος στίχος κλείνει την παραβολή. Με τον στίχο αυτό μετατίθεται το κέντρο βάρος της από τον Αμπελώνα, τον ιδιοκτήτη και τους γεωργούς στο πρόσωπο του Υιού. Ο απορριμμένος ακρογωνιαίος λίθος κατά τον ψαλμό είναι ο Ισραήλ. Κατά την Καινή Διαθήκη που παραθέτει τον στίχο αυτό και αλλού είναι ο Χριστός, τον οποίον απεδοκίμασαν και απέρριψαν οι αρχιερείς και οι άρχοντες των Ιουδαίων και η γένετο εις κεφαλήν γωνίας παρακυρίου, και ο οποίος σύμφωνα με τη βολή του Θεού έγινε ο ακρογωνιαίος λίθος του νέου οικοδομήματος, η κεφαλή και ο αρχηγός της Εκκλησίας. Στην Παλαιά Διαθήκη, αδελφή Δήμητρα, στον Ψαλμό 117 αναφέρεται αυτός ο στίχος: «Λίθον ον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες». Δηλαδή ερμηνεύει τους εξής: «Εγώ ο Ισραήλ, προτυπών και τον Μεσσίαν, είμαι ο λίθος τον οποίον απέρριψαν ως ακατάλληλον και άχρηστον οι κτίστε, οι ρυθμίζοντες δια της πάθης και των συμμαχιών των τα στίχας των ασημωτέρων λαών. Αλλά ο λίθος αυτός έγινε της όλης οικοδομής κεφαλή και ακρογωνιαίος λίθος, ούτω και ο Χριστός, μολονότι απερίφθη ως άχρηστος από τους οικοδόμους της συναγωγής, συνήνωσε τους δύο λαούς, Ιουδαίους και εθνικούς, εις μίαν εκκλησίαν, και γένετο ταύτης αρχηγός και κεφαλή ο ποιμήν, υπό το Κυρίου εγένετο τούτο και είναι θαυμαστόν εις τους οφθαλμούς ημών των πιστευόντων». Αλλά και στις πράξεις των Αποστόλων αναφέρεται, όταν ο Πέτρος και ο Ιωάννης απολογούνται στο συνέδριο, είπανε: «Ούτως εστίν ο λίθος, ο εξουθενηθής ηφημών των οικοδομούντων, ο γενόμενος εις κεφαλήν γωνίας». Δηλαδή αυτός είναι ο λίθος που περιφρονήθηκε από σας τους οικοδόμους και που έγινε το πιο βασικό αγκονάρι. Επίσης ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Ρωμαίους γράφει: «Καθώς γέγραπτε, ιδού τίθιμοι εν σιών λίθων προσκόμματος και πέτρας σκανδάλου, και πας ο πιστεύων επ' αυτό ου κατεσχυνθήσετε». Δηλαδή, όπως είπε η Γραφή, τοποθετώ στη σιών λίθων για πρόσκομα και πέτρα για πτώση. Όποιος όμως πιστεύει σε αυτόν δεν θα ντροπιαστεί. Επίσης και στην πρώτη καθολική επιστολή του Αποστόλου Πέτρου γράφει, λέει, το ακρογωνιαίο λιθάρι και ο λαός του Θεού, διότι περιέχει εν τη Γραφή: «Ιδού τίθιμη εν σιών λίθων ακρογωνιαίων εκλεκτών έντιμων, και ο πιστεύων επ' αυτό ου μη κατεσχυνθεί». Για όλα αυτά λέει η Γραφή: «Θα διαλέξω ένα πολύτιμο λιθάρι και θα το τοποθετήσω ακρογωνιαίο στη Σιών. Όποιος πιστεύει σε αυτό δεν θα ντροπιαστεί ποτέ». Αδελφοί Δήμητρα, τρία είναι τα κεντρικά σημεία της παραβολής. Πρώτον, η πάνω από κάθε ανθρώπινη λογική αγάπη του ιδιοκτήτη για τον αμπελώνα του. Δεύτερον, η θανάτωση των απεσταλμένων δούλων του και κυρίως του Υιού του από τους γεωργούς. Και τρίτον, η ανάθεση του αμπελώνα σε άλλους γεωργούς. Ο Ιερός Χρυσόστομος συνοψίζει ακολούθως τα νοήματα της παραβολής. Πολλά από τις παραβολής ταύτης ενίτεται του Θεού την πρόνοιαν, την σε αυτούς άνωθεν γεγεννημένην, το εξ αρχής αυτών φωνικών, το μηδέν παραληφθήνε των εικόντων εις επιμέλειαν, το και προφητών σφαγέντων μη αποστραφήνε αυτούς, αλλά και των ιών πέμψε, το και της καινής και της παλαιάς ένα και των αυτών είναι Θεόν.

Μη περιφρονήσουμε τη δωρεά, μη μείνουμε αργοί και αμέλης, μη φανούμε αχάριστοι, αλλά ευχαριστώντας ακατάπαυστα τον Κύριο, γιατί με το άπειρο έλεος Του μας συμπεριέλαβε και εμάς στον αμπελώνα Του, ας φιλοτιμηθούμε να παρουσιάσουμε καρπούς πίστεως και αρετής, τους οποίους ασφαλώς δικαίως θα ζητήσει την ημέρα εκείνη ο οικοδεσπότης του αμπελώνος, δηλαδή ο Θεός μας. Ένα δεύτερο, εκείνο, αδελφοί Δήμητρα, που έπαθαν οι Εβραίοι, κινδυνεύουμε να το πάθουμε και εμείς. Κακούς κακός απολέσει αυτούς. Τι να μας κάνει ο Θεός? Μετάνοια δεν δείχνουμε, εξομολόγηση δεν έχουμε, προσευχή δεν κάνουμε, στη Θεία Κοινωνία δεν προσερχόμεθα, αγάπη και έλεος δεν υπάρχει στην καρδιά μας. Ύστερα από αυτή την ακαρπία τι θα γίνει? Το είπε ο Κύριος. Παν δέντρων μη ποιούν καρπών, καλών εκόπτεται και εισπυρ βάλεται. Όποιο δεντρί δεν κάνει καλό καρπό, ο Γιώργος το ξεπατώνει και το ρίχνει στη φωτιά. Δεν μας έφερε ο Θεός στον κόσμο αυτό για να γλεντούμε, να διασκεδάζουμε, να κάνουμε τα κέφια μας και να ουριάζουμε. Μας θέλει κλίματα, δέντρα καρποφόρα. Όλα τα πλάσματα έχουν το προορισμό τους. Εσύ και εγώ προς τι υπάρχουμε επάνω στη γη? Διανύουμε, αδελφοί Δήμητρα, την περίοδο του τρίγου. Όλοι σηκώνονται πρωί και πηγαίνουν στα μπέλια και τριγούν με τραγούδια. Γεμίζουν κοφίνια, τα μεταφέρουν εκεί που γίνεται η σύνθλιψη και έτσι βγαίνει ο γλυκός ποταμός, ξανθός σαν και χρυμπάρι ή κόκκινος σαν αίμα. Από αυτόν θα πιούν οι άνθρωποι σε ημέρες χαράς, όπως λέει ο ψαλμωδός, και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Από αυτόν θα πιούν οι ασθενείς για να δυναμώσουν, οι γέροντες για να τονώσουν τα μέλη τους. Από αυτόν θα πάρει και ο ιερεύς για να το κάνει αίμα Χριστού. Από τον ποταμό όμως αυτόν πίνουν και οι αλκοολικοί, μεθούν και κάνουν εγκλήματα. Το ίδιο πράγμα βλέπετε, αλλού γίνεται νάμα για Θεία Λειτουργία και αλλού όργανο κακού. Φταίει το κρασί, το δημιούργημα, φταίει ο άνθρωπος που κάνει κακή χρήση των δωρεών του Θεού μας. Ο χριστιανισμός, αδελφοί Δήμητρα, δεν είναι τυχαίο πράγμα, όπως νόμισαν οι εχθροί του. Αντλεί αιωνία δύναμη από τον Θείο Ιδρυτή του. Είναι η μόνη πίστη που κηρύχθηκε με λόγια, βεβαιώθηκε με θαύματα και σφραγίστηκε με αίματα. Φρουρείται από τάγματα και στρατιές αγγέλων και κατευθύνεται από το Άγιο Πνεύμα. Η ιστορία και η πραγματικότητα δίνουν την καλύτερη ερμηνεία των αθανάτων λόγων. Ο πεσόν επί των λίθων τούτων συνθλαστήσεται, εφόδαν πέσει λυκμίση αυτών. Όποιος δηλαδή εναντιωθεί στον Ιησού Χριστόν, τον αιώνιο βράχο θα γίνει κομμάτια, και σε αυτόν και σε όποιον αυτός πέσει επάνω του θα τον κάνει θρύψαλα. Τελειώνοντας, αδελφοί Δήμητρα, θα ήθελα να πω το εξής. Το παράδειγμα του παλαιού Ισραήλ δείχνει με σαφήνεια ότι ο Θεός δεν δεσμεύεται με κανένα σχήμα μέσα στην ιστορία. Φανερώνει την αγάπη του και παρέχει τις δωρεές του και τα αγαθά του, αλλά και αποδοκιμάζει αυτούς που με τη σκληρόκαρδη στάση τους εμποδίζουν τους ανθρώπους να τα καρποθούν. Ο Θεός μπορεί σε κάθε στιγμή να καταργήσει και τους χριστιανούς γεωργούς αν μιμηθούν τη διαγωγή εκείνων και να ενεργήσει με διαφορετικό τρόπο μέσα στον αμπελώνα του από αγάπη πάντα για τους ανθρώπους. Το έργο της Θείας Αγάπης συνεχίζεται πέρα και πάνω από τα ανθρώπινα κριτήρια. Όποιοι αρνούνται να βοηθήσουν στο έργο του ή και το εμποδίζουν, δεν θα το ματαιώσουν ποτέ. Ο Χριστός είναι ο θεμέλιος λίθος της Εκκλησίας και το κριτήριο της νέας ζωής. Η παραβολική διήγηση δεν δηλώνει μόνο τους Ιουδαίους, αλλά υπηνίσεται και τους πιστούς, τους αθετούντες.

0: τα θεία εντάλματα και άγια προστάγματα του Χριστού. Αμήν.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, για όλα αυτά τα μηνύματα που μας δώσατε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, αδερφή Δήμητρα, διότι μου δώσατε ξανά την ευκαιρία να απευθυνθώ στους ευλαβείς ακροατάς σας.
1: Ευχαριστούμε και εσάς, φίλοι ακροατές, που μείνατε και σήμερα κοντά μας. Χαίρετε.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

σταυρό σου, για άλλους μορία, σκάνδαλο, για άλλους παθή, τρομάρα, κεραυνός, ξολοθρευτής, φωτιά και καταδίκη. Όμως, για μας τους καλεσμένους της χαράς στο πανηγύρι, στις Ανάστασης το φως, για μας τους λυτρωμένους Μάγιο Λύτρο, τα κρυβό μαργαριτάρι του ουρανού. Τους ξαγορασμένους για λευτεριά και δαιμική κληρονομιά, για μας καύχημα, δόξα, θαύμα και χαρά, ο σταυρός σου. Ο σταυρός σου, δύναμη Θεού, σοφία, λάβαρο του αγώνα μας, σκάλα για τα ουράνια και σεμνή για όλους μας πρώτη περηφάνια. Καρδιάς μου θείο, της ψυχής μου την ψυχή παίρνω και τη δίνω στο σταυρό σου.

Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε. Αύριο 29 Αυγούστου η Εκκλησία μας τιμά την αποτομή της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Εμείς απόψε βρισκόμαστε στην Ξάνθη που τιμά και πανηγυρίζει τον πολιούχο της. Στη συνέχεια από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Τιμίου Προδρόμου Ξάνθης θα παρακολουθήσουμε τον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό. Θα ακολουθήσει η Ιερά Λιτανία που θα καταλήξει στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης, όπου θα πραγματοποιηθούν η αρτοκλασία και η εκφώνηση του πανηγυρικού λόγου της εορτής.

Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, εμεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπει εν εδίσω αναβαλώμενος φώσος ημάτιον. Εκτείνω τον ουρανόν ως ιδέλ, ως στεγάζον εν είδα στα υπερώ αυτού. Ο τυθής συνέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών εκ τα ρίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών τη γήν επ' την ασφάλειαν αυτής, ου κλήθησεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβησε ο σημάτων των περιβόλων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν σπεδία εις των τόπων όν αθμελιώσας αυτά. Όριον έθου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψεις η καλύψε την γην. Ο εξαποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσων των ωραίων διαλεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρίες δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πιτινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρια των υπερών αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσατε η γη. Ο εξανατέλων χόρτο της κτίνεση και εχλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και είναι ως εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του λαρίνε πρόσωπο εν ελαίο και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στρουθία ενός εύσουση, του ερωδίου κατοικία ηγείται αυτών. Όρυτα υψηλά τα σελάφης, πέτρα καταφυγή της λαβής. Επίσης ελλήνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού. Έθου σκότος και γένετο νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και την εργασία αυτού έως εις πέρας. Όσα μεγαλύτη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκέρπετάουνου και έστιν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλο, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτωσον έπλασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρο,

Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονίων.

0: Τάδε λέγει Κύριος, παρακαλείτε, παρακαλείτε τον λαόν μου, λέγει ο Θεός. Ιερείς λαλήσατε εις την καρδίαν Ιερουσαλήμ. Παρακαλέσατε αυτήν ότι επλήστη η ταπείνωσης αυτής. Λέλητε γάρα αυτής η αμαρτία, ότι εδέξα το εκχυρός Κυρίου διπλά τα αμαρτήματα αυτής. Φωνήβω όντως εν τη ερήμου. Ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου. Ευθείας ποιείτε τα στρίβους του Θεού ημών. Πάσα φάρανξ πληρωθήσετε και παν όρος και βουνός ταπεινωθήσετε. Και έστε τα σκολιά εις ευθείαν και ετραχύε εις οδούς λίας. Και όψετε πάσα σάρξ το σωτήριον του Θεού. Επόρους υψηλού ανάβηθη ο Ευαγγελιζόμενος Ιών. Ύψωσον ενισχύει την φωνή σου ο Ευαγγελιζόμενος Ιερουσαλήμ. Υψώσατε, μη φοβήστε. Εγώ Κύριος ο Θεός. Εγώ επακούσομαι ο Θεός Ισραήλ. Και ούκ εγκαταλείψω αυτούς, αλλά ανοίξω εκ των ωραίων ποταμούς και εν μέσω πεδίων πηγάς. Πίσον την έρημο νησέλη και την διψώσαν γην εν υδραγωγής. Εφρανθεί το ουρανός άνωθεν και νεφέλεν ρανάτωσαν δικαιοσύνην. Ανατιλά το η γη και βλαστισά το έλεος και δικαιοσύνην ανατιλά το άμα. Φωνή νεφροσύνης αναγγείλατε έως εσχάτου της γης και ακουστών γενέστο τούτων. Λέγεται ότι ερίσα το Κύριος των δούλων αυτού Ιακώβ. Και αν διψίσωση διερήμουν, εξάξει αυτή σίδωρ εκ πέτρας, εφράνθη τη στήρα ιούτη ικτούσα, ρίξον και βόησον ιού κοδίνουσα, ότι πολλά τα τέκνα της ερήμου μάλουν ή της εχούσης τον άνδρα.
1: Προφητείας Μαλαχίου το ανάγνωσμα.
2: Σοφία πρόσχομαι.
1: Τάδε λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Του εγώ εξαποστελώ τον άγγελόν μου προ προσώπου σου ως κατασκευάσει την οδόν σου εμπροσθέν σου. Και ήξει εις τον αόνε αυτού Κύριος όν ημί ζητείτε. Και τις υπομένει η ημέρα εισόδου αυτού ή τις υποστήσετε εν διοπτασία αυτού. Διότι αυτός εισπορεύεται ως πύρεν χωνευτηρίου και ως πω απλυνόντων και καθιείται χωνεύων και καθαρίζων ως το αργύριον και το χρυσίον και προσελεύσεται προς ημάς εν κρίση και έστε μάρτης ταχύς επί τους πονηρούς και επί τας Μιχαλίδας και επί τους ομνίοντας το ονόματι αυτού επί ψευδή και τους μη φοβουμένους αυτών, λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Διότι εγώ Κύριος ο Θεός ημών και ου κυλίωμαι και ημίσιοι, Ιακώβ εξεκλίνατε νόμιμα και ου και φυλάξατε. Δια τούτο επιστρέψατε προς με και επιστραφήσομαι προς ημάς, λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Και μακαριούσιν ημάς πάντα τα έθνη και γνώσεστε ότι εγώ Κύριος επιβλέπων αναμέσων δικαίου και αναμέσων ανόμου εν τη ημέρα εκείνη ή εγώ ποιώ εις περιποίησιν των αγαπώντων με. Επίγνωτε ουν και μνήστητε του νόμου μωσή του δούλου μου, καθότι εν ετυλάμιν αυτό εν χορήβ προς πάντα τον Ισραήλ προς στάγματα και δικαιώματα. Και ιδού εγώ αποστελώ ημίν ηλίαν των θεσβήτην πριν ή έλθειν την ημέραν Κυρίου την μεγάλην και επιφανή, ως αποκαταστήσει καρδίαν πατρός προς Υιόν και καρδίαν ανθρώπου προς τον πλησίον αυτού, μη έλθον πατάξω την γυνάρδην, λέγει Κύριος Παντοκράτορ, ο Θεός Άγιος Ισραήλ.
3: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
4: Σοφία πρόσχομεν.
3: Δίκαιος εάν φθάσει τελευθύσε, εν αναπαύσει έστε. Κατακρινή δίκαιος από θανών του ζώντας ασεβείς. όψο το εγκάρ τελευτήν δικαίου και ομοί συνήσου οι τι ευουλεύσαντο περί αυτού. Ότι ρίξει Κύριος τους ασεβείς αφώνους πρινείς και σαλεύσει αυτούς εκ θεμελίων και ως εσχά του χερσοθήσονται εν οδύνη και η μνήμη αυτών απολύται. Ελέψονται γάριν συλλογισμό αμαρτημάτων αυτών δειλή και ελέγξει αυτούς εξ εναντίας τα νομήματα αυτών. Τότε στήσεται εν παρησία πολύ ο δίκαιος κατά πρόσωπον των θλιψάντων αυτών και των αθετούντων τους πόνους αυτού. Οι δόντες ταραχθήσονται φόβο δεινό και εξτήσονται επί το παραδόξο της σωτηρίας αυτού. Ερούσι γάρενε αυτοίς μετανοούντες και διαστενοχωρίαν, στενάξουσι και ερούσιν. Ούτως ειν ον έσχομεν ποτέ εις γέλωτα και εις παραβολήν ονειδισμού οι άφρονες. Τον βίον αυτού ελογισάμεθα μανίαν και την τελευτήν αυτού άτιμον. Πώς δε κατελογίσθη εν εις Θεού και εν αγίης ο κλήρος αυτού εστίν. Άρα επλανήθημεν από οδού αληθείας και το της δικαιοσύνης φως ούκ επέλαμψεν ημίν και ο ήλιος ούκ ανέτειλεν ημίν. Ανομίας εν επλήστημεν τρίβους και απολίας και οδεύσαμεν τρίβους αβάτους την δε οδόν Κυρίου ούκ έγνομεν.
5: Είπαμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και

Αγία σωτηρίες επισκέψω συγχωρήσεως καφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των κατοικούντων

Καταξιώσον Κύριε, εν διασπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών, και εν ετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεος Σου εφημάς, καθάπερ ηλπίσαμεν επί Σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησό με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φωτισό με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και Άγιοι.

Έλλος και τη Μεδεχόμενη Σωτηρία, ου διαφύλαξαν παντή καιρό και μπορούσε να εσφαίρα και την προσούσε νύχτα παντό εχθρού, από πάσα αντικειμένη ενεργεία, διαβολική και διλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

0: Λύς τον δούλο σου δέσποτα κατορήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριό σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Εις το λαέ τη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, η λάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μην

Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, καθώς ξεκινά τώρα η Ιερά Λιτανία που θα καταλήξει στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης, θα διακόψουμε για λίγο την απευθείας μετάδοση από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Τιμίου Προδρόμου Ξάνθης και σε λίγο θα επανέλθουμε από την πλατεία της πόλης.

Βυζαντινό αναλόγιο, όλα τα εγκόλπια ακολουθιών που χρειαζόμαστε για την προσευχή στο σπίτι ή στο ναό. Μικρά και πρακτικά εξυπηρετούν την πρώτη και βασική μας ανάγκη, την επικοινωνία με τον Θεό. Βυζαντινό αναλόγιο, η σειρά που παίρνει την καρδιά μας από τη γη και την κάνει να χτυπά για τον ουρανό. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310-202-600 και 2310-271-484.

0: Λιχουδιές με τη Σοφία. Την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
1: Αυτή την Κυριακή, Κριτσίνια Καρότου.

0: Κι όμως μπορούμε. Για τον αναγνώστη που βλέπει τα διέξοδα και αρνείται να συμβιβαστεί. Με εικόνες και παραδείγματα, με λόγο δυνατό και αλληγορικό, μεταγγίζει στις ψυχές κουράγιο και ελπίδα. Κι όμως μπορούμε. Ένα βιβλίο για τους πολύ άπιστους και τους πολύ πιστούς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μέλισσα της Ορθόδοξης Χριστιανικής Αδελφότητας Αγία Λίδια.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ψάχνουμε την είδηση πίσω από την είδηση. Δίνουμε φωνή στον άνθρωπο και παρουσιάζουμε όσα οι άλλοι προσπερνούν. Η τηλεεφημερίδα ξεκινά και πάλι. Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 2.30 το μεσημέρι.

0: όλες τις δυσκολίες ζητάμε τη βοήθεια του Θεού μέσω της προσευχής.
1: Μια ενότητα παρέα, κάθε Κυριακή στις 5:30 το βράδυ.

0: saya lagi di sini.
1: Γυρίστε κι εσείς να βλέπετε.

0: on you.
1: Σπολάιτι δέσποτα.
0: Εν τον συνήθαν ευόντων ημών Αγίου Αρχιερέων, παντελεήμονος Φιλοθέου, Παύλου και παντελεήμονος του και επιμένα όρκου ημών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Πάσης της Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επιδεόμεθα υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του φιλοχρίστου

ησυχία, σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη και επαρχία ταύτη, των ενεργητών επιτρόπων, συνδρομητών και υπηρετών της αρχής Εκκλησίας ταύτης,

και υπέρ του διαφυλακθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλη ταύτη και πάσαν πόλη και χώρα από λοιπού λοιπούσεις που καταποντισμού καιρός πατέρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και παιδίου θανάτου και υπέρ του ήρων εμφενή και πριάλλαν προγενές

Και λύσεστε ημάς εξυπηρετημένης δικαίας αυτού άφηλης και δε

στους αγώνες του υπέρ της Ορθοδοξίας με σπουδαίες μελέτες, με πρωτότυπες συγγραφές και δημοσιεύσεις, με ομιλίες και διαλόγους. Το 1897 αναδεικνύεται πρωτοσύγκελος του Οικουμενικού Θρόνου. Στα 30 του χρόνια τιτλούχος των Πατριαρχείων, πολύτιμος και ακαταπώνυπτος εργάτης του Χριστού και της Εκκλησίας του, πάνοπλος στα θέματα της πίστεως, ανταποκρίνεται στις προσδοκίες όσων αναζητούν θερμούς μαχητές και άξια πρότυπα. Στις 22 Ιουλίου του 1902, σύσσωμος ο λαός της Δράμας τον υποδέχεται άξιο ποιμενάρχη της Μητροπόλεως της, για την καινή θέση της οποίας παμψηφί τον είχε εκλέξει η Ιερά Σύνοδος. Από την καινούργια αυτή έπαλξη θα αγωνιστεί έως εσχάτων. Ολόκληρη η Μακεδονία υπόδουλη στενάζει. Η βουλγαρική προπαγάνδα με την ανοχή του Τούρκου δυνάστη οργιάζει. Κομιτατζίδες με την απειλή σφαγής αναγκάζουν τους Έλληνες να προσχωρούν στη βουλγαρική εξαρχία. Σε αυτήν την ταραχώδη περιοχή, σε τόσο δύσκολους καιρούς, μόνον τι ούτως έπρεπε να αρχιερεύς. Από τις πρώτες ημέρες της επισκοπικής θητείας του, αναλώνει τον εαυτό του στις εθνικές και πνευματικές ανάγκες του ποιμνίου του. Τίποτε δεν τον αποθαρρύνει. Κανείς δεν μπορεί να τον αναχαιτήσει. Κτίζει στη Δράμα και σε άλλα μέρη περικαλεί μητροπολιτικό ναό, αρχιερατικό μέγαρο, νοσοκομείο, ορφανοτροφείο, γεροκομείο, εκπαιδευτήρια, κατοικίες για καπνεργάτες, γυμναστήριο. Ιδρύει συλλόγους και ομίλους. Τρέχει στα χωριά που κινδυνεύουν από την προπαγάνδα. Οι απαγορεύσεις, οι απειλές, οι άγριες σφαγές, οι απόπειρες για τη δολοφονία του γίνονται κίνητρο για περισσότερη δράση, για θερμότερη προσφορά, για πύρινα κηρύγματα. Άφοβος, αντριωμένος για την πίστη, για το γένος, έχει γίνει ο φόβος του εχθρού. Ξέρει πολύ καλά τους προσωπικούς κινδύνους που διατρέχει. Για το δολοφονηθέντα Μητροπολίτη Κοριτσάς Φώτιο, ένα από τα πολλά θύματα της θηριωδίας, θα γράψει μεταξύ άλλων στον μέγα χαρτοφύλακα των Πατριαρχείων: Έκλαυσα ως παιδίον μικρών δια των ικτρών θάνατων του αδερφού Φωτίου. Αιωνία η μνήμη του. Τι είδε και οποίους άλλους αδερφούς, και ίσως και τον γράφοντα αυτόν αναμένει η αυτή τύχη. Σ' άλλο γράμμα του προς το Πατριαρχείο, αναφέροντας τα δεινά των Ελλήνων της Μακεδονίας, απόλυτα βέβαιος για την πλαστογράφηση της ιστορίας, γράφει τα τόσο και για σήμερα επίκαιρα: «Ταύτα δε πάντα εγίνοντο και γίνονται και θα γίνονται τι ουτοτρόπος δια των απλούστατων λόγων, ότι η κυρίως Μακεδονία ειν και εστί και έστε χώρα καθαρός ελληνική, ή της ειν ακαταστή βουλγαρική, απαιτείται ουδέν ο λιγότερον ή αφενός μεν να στραγγαλιστεί η ιστορία και η εθνογραφία, αφετέρου δε να εξολοθρευθώσει τα 3/4 του λοιπού πληθυσμού αυτής και να κατασκαφώσει όλα τα σχολεία και εκκλησίε και σύμπασε μηδεμιάς εξερουμένης εκεντρικέ πόλεις της Μακεδονίας, και επιτέλους να παραδοθώσει εις το πυρ και τας φλόγας όλα τα μνημεία αρχαία, βυζαντινά, νεότερα, μηδενός εξερουμένου, χωρίς να φυστεί της μηδ' αυτόν τον εν της πλάχνης της γης κρυπτωμένων, άτι να εισκαπάνει των αρχαιολόγων πολυάριθμα καθεκάστην ανασύρει εκ των εγκάτων της γης, και άτι να πάντα είναι ελληνικά, και τότε, αλλά μόνον τότε, όταν σβεστώσουν όλα τα φώτα της ιστορίας
και της στατιστικής, της γεωγραφίας και της επιστήμης, τότε όταν η Μακεδονία καταστεί απ' άκρου εις άκρον εν μέγα κημητήριο νεκρών, μια αγρία έρημος, μια χώρα ερεύους άνευ ιστορίας, άνευ παρελθόντος, άνευ παρόντος, άνευ μέλλοντος, θα καταστεί και χώρα βουλγαρική.

οι πενταετείς αγώνες του Χρυσοστόμου, τα κοινοφελή έργα του, η ακαταμάχητη ευγλωτία του, ο ένθεος ζήλος του, η εκπληκτική παρησία του, η πίστη του στο Χριστό και το θρίαμβο του έθνους χαρίζουν στην προσωπικότητά του παγκόσμια προβολή. Συγχρόνως όμως ξεσηκώνουν κύματα οργής και μίσους σε Τούρκους και Βουλγάρους. Το 1907 απαιτούν την απομάκρυσή του από την ευαίσθητη περιοχή της Δράμας. Θαραλέα και εδώ η απάντησή του. Διαταγάς λαμβάνω μόνον από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Συγχρόνως, με επιστολή του προς τον Έλληνα πρόξενο της Κωνσταντινουπόλεως, ζητεί έστω το μαρτυρικό του θάνατο. Όχι όμως μια σπιθαμής υποχώρηση από την πρώτη γραμμή του εθνικού αγώνα. «Εν περιπτώσει μεταθέσεώς μου εκ Δράμας, ενεργήσατε να μετατεθώ εις Αδριανούπολην, όπως δυνηθώ να αγωνιστώ εκ νέου εις την πρώτην γραμμή του πυρός, και εν ή περιπτώσει ήθελον πέσει να πέσω ως αετός και ουχή να αποθάνω αδρανών εις την αορνηθώνα της Ανατολής. Ζητώ σταυρών, μεγάλων σταυρών, επί του οποίου θα δοκιμάσω την ευχαρίστηση καθυλούμενος και μη έχων έτερον τι να δώσω προς σωτηρίαν της ημετέρας λατρευτής πατρίδος να δώσω το αίμα μου. Ούτως εννοώ το επεμή, τη ζωή και την αρχιεροσύνη». Και όταν λόγοι πολιτικοί επιβάλλουν την απομάκρυσή του, θα συστήσει ως ο άλλος Χρυσόστομος στο λαό της Δράμας γαλήνη και ομόνια και πίστη. Θα βαδίσομεν όπου αν ο δάκτυλος της Θείας Προνοίας μας οδηγήσει. Και το πραγματοποίησε, σφραγίζοντας με το δάκρυ και το αίμα του την πιστότητά του στο Χριστό και την Ελλάδα.

Ησύχασε σαν νύχτο σε η παραλία της Σμύρνης. Απελπισμένος ο λαός, με σφραγισμένα χείλη, τράβηξε για τις γειτονιές και το νεκροταφείο. Άγρυπνοι ολονυχτείς ακούγανε τους Τούρκους. Βλασφήμια, αντάρα, χάχανα, ποδοβολή, κατάρα, κλαγκές, σκουξιές. Αχώ βαρύ του χάρου, μακριά, σημά. Έξω από την πόρτα τους. Μανίζει μέρες η Τουρκιά. Μαχόρτα γολαρίγκι πλακώσανε στην πόλη τους του Νουρεντίνη Λύκη. Και η μοναξιά τους πλάτινε. Οι φίλοι τους αρνήθηκαν, αμίλητοι, μακραίνουνε οι ελευθερωτές τους με διπλωμένα φλάμπουρα, βουβή αρματοσιά. Μόνοι, ολομόναχοι κοιτούν τα ασάλευτα καράβια. Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι δεν θέλουν να τους συντρέξουν. Δεν το πιστεύουν και ας το βλέπουνε οι άμυροι Σμυρναίοι. Όσοι τους πλέρωσαν ναύλο, τριπλό, εξαπλό και τίποτα δεν κάναν. Ψυχροί τους κοιτάζανε οι ξένοι καπετάνοι και πισοπλάτιζαν στα γυναικόπαιδά τους. Παράπονο γιώμησε η Ιωνική ακτή και απ' άκρη σ' άκρη θηρίνο. Η θάλασσα ανατρίχιασε ως ένιωσε στο κύμα της το δάκρυ των Ελλήνων. Φύγαν οι γλάροι μακριά. Τι πιότερο τους έσκιαξε? Ο σπαραγμός του Έλληνα, η θηριωδία του Ασιάτη, για το άσπλαχνο του φίλου. Η νύχτα φάνηκε αξιμέρωτη και το ξημέρωμα άφεγγο. Τρέξανε στην Αγία Φωτεινή να δουν αχτίδα αυγής. Γιώμησε η Μητρόπολη και ο αυλόγυρός της. Και ανασαλεύει ο λαός. Σμυρνιώτες και σμυρνιώτισες μεριάζουνε, δακρύζουν. Αναστηλώνονται να δουν. Διαβαίνει ο αρχιερέας τους. Σκυβούν στο διάβα οι κεφαλές να πάρουν ευλογία και ευθύς ανασηκώνονται. Θένε τα μάτια να θωρούν και οι καρδιές να παίρνουν αντιφεγγές παρηγοριάς από τη σεβάσμια όψη. Είναι χλωμός ο δέσποτας, βαριά ρητιδιασμένος. Τα μάτια του ολόγυρα από τις αγρύπνιες μαύρα. Μα πού βρήκε το βλέμμα του την τόση λαμπεράδα? Κοιτά λαό και αρχοντιά όλο το ποιμνιό του και τα παιδιά πιο πατρικά. Σαλεύουνε τα χείλη του. Σαν ποια ευχή να λέει. Ίσως και να είναι η στερνή μαζί τους λειτουργία. Γυναίκες άντρες τον θωρούν με την ψυχή στο στόμα. 11 χρόνια πέρασαν, σαν άσα μια ημέρα, με το χρυσόστομο δεσπότη τους. Μπορούν και οι Σμυρναίοι να του πούν, όπως παλιά στη Δράμα. Δέσποτα, μας παρέλαβες λαγούς και μας έκανες λιοντάρια. Είναι σήμερα εκεί και του 14 κυνηγημένα πουλιά. Πρόσφυγες από την Πέργαμο, την Κρίνη, τη Μενεμένη, τη Φώκια. Βρήκαν φωλιά στη Μητρόπολη Σμύρνης. Πήραν φαΐ και ψωμί από τα χέρια του δέσποτα. Φρίαξε τότε ο Ραχμίμπης. Να ξεσηκώσει ο δεσπότης της Σμύρνης τους Ευρωπαίους. Φοβέρισε τον αρχιερέα. Δε φοβούμε το δυνάστη. Την οργή του Κυρίου μας φοβούμε. Που θα πέσει δικαία επ' εμού, αν δεν υψώσω φωνή διαμαρτυρίας δια τους διωγμούς των χριστιανών, του πεγενέα ο Χρυσόστομος. Αρνήθηκε τώρα να φύγει ο ποιμένας, να τους αφήσει σορφάνια, να τους αυξήσει την ερημιά. Ας επιμένανε οι δημογέροντες και οι άλλοι, δεσποτάδες από την Ιωνία, ας τον πιέζανε. «Θα μείνω εδώ», απάντησε, «θα φύγω τελευταίος». Σε ένα καράβι τα ασφάλισε θέση ο αρχιεπίσκοπος της Καθολικής Ομολογίας. «Σεβασμιότατε, φύγετε! Παράδοση του ιερού μας κλήρου, αλλά και υποχρέωση του καλού ποιμένος, είναι να παραμείνει στο ποιμνιό του». Ο ιεράρχης τους. Ζητιάνος έγινε για τα παιδιά του. Πήρε και ξαναπήρε τους δρόμους ο δεσπότης Χρυσόστομος για να βρούνε καράβια να φύγουν οι πρόσφυγες. Μα δεν είναι εύκολες οι θύρες, σαν οι χρίατες κουρταλοί. Οι σύμμαχοι δεν τους ψυχοπονάνε, θέλουν οι Ευρωπαίοι να μείνουν ουδέτεροι. Και αλλοί στους Σμυρναίους, αλλοί τρισαλοί στην όμορφη πόλη τους. Μόνο η καταφυγή ο Θεός, η πίστη του δέσποτα, βράχος του στο θαλασσόδερμα.

Γονατίζει ο δεσπότης το ιερό. Ώρα προσεύχεται. Δυνατά, μυστικά παραδίνει τις ψυχές στη βουλή του Θεού. Ακομπανιάρουν οι πρόσφυγες και τα προσφυγόπουλα με τους λυγμούς τους. Θεέ μου, τι λειτουργία, μυσταγωγία. Τραγικό απόϊχο της τελευταίας λειτουργίας στην Αγία Σοφιά. Τέλειωσε το δικό τους χερουβικό. Έσκυψε ο δεσπότης τους να φορτωθεί το σταυρό του. Πόθος του ήταν χρόνια ο σταυρός. Ζητώ σταυρών, μεγάλων σταυρών, να δώσω το αίμα μου δια την πατρίδα. Ούτως εννοώ την ζωήν και την αρχιεροσύνη, είχε γράψει στον Έλληνα επιτετραμένο στην πόλη. Αν είναι γραφτό η κορώνα στο κεφάλι μου να χάσει τη λάμψη της, θα προτιμήσω να μεταβληθεί σαν κάνθινο στέφανο, είπε στον Πατριάρχη Κωνσταντίνο, που τον χειροτώνησε την ώρα που του φιλούσε το χέρι. Τέλειωσε η λειτουργία. Και εκεί που κοίταζε ο λαός και πρόσμενε να ακούσει, τράβηξε στον αυλόγυρο ο ιεράρχης. Τους νεύει να τον προσμένουν. Η αγάπη διαφεντεύει μες στην καρδιά του, καθόρα μες στη ζωή του και την τελευταία του. Μοιράζει ψωμί, ρύζι, ελιές στους πεινασμένους, σκεπάσματα σε όσους είχαν ξυλιάσει τη νύχτα κρυμμένη στα μνήματα, φάρμακα στους πληγωμένους. Τρώνε να αντέξουν. Που ξέρουν οι έρμοι πόσο θα βαστάξει η προσφυγιά τους. Όλοι παίρνουν κάτι, όλοι φιλούν το χέρι, το ράσο του Μητροπολίτη. Το ίδιο χέρι, το 19 είχε μοιράσει τρόφιμα, φάρμακα στις τουρκικές φτωχογειτενιές. Το ίδιο ράσο καταφύγιο στους Τούρκους τότε, που τρέξαν και τρέμα στη Μητρόπολη Σμύρνης. Η ίδια θωριά δακρυβρεγμένη από χαρά στην προκυμαία τότε που ξεχυθήκαν οι γαλανόλευκες, φανταράκια, ναυτάκια από τα καράβια τα ελληνικά και φέραν τη λευτεριά.

Είναι πια μεσημέρι. Ο Χρυσόστομος μπαίνει πάλι στην εκκλησία. Ανεβαίνει στον άμβονα. Ξηγάει Ευαγγέλια από τη Μεγάλη Εβδομάδα. Κρέμονται οι πρόσφυγες από τα χείλη του. Θαρσείτε, εγώ ναι νικήκα των κόσμων. Θαρείτε ως πρέπει εις καλούς χριστιανούς. Τα δάκρυα στεγνώνουν καθώς ο δεσπότης μιλάει. Τα μάτια υψώνονται στο Παντοκράτορα. Πλην, ούχος εγώ θέλω, Θεέ, αλλά σύ. Παίρνει ο καθένας τη φράση της Γεθσημανία από του δεσπότη το στόμα και την ψιθυρίζει δική του. Θα πιούν το ποτήριον, τη μεγάλη οδύνη. Θυσία για προσφυγιά. Άγγελοι έρχονται και τους ενισχύουν. Άγιοι αφήνουν τη θέση τους στις τοιχογραφίες και στις εικόνες και τους ημώνουν. Οι μάρτυρες τους δείχνουν παράσημα, αίμα, πληγές. Από το βόρειο κλήτος ήρθε ο Άγιος Νικόλας στο πλάι τους, από το νότιο ο πιο ηρωικός από τους Αγίους, ο Μέγας Αθανάσιος. Ποτέ τους δεν είχαν τέτοια στοιχομηθεία μαγείους. Δροσίζει ο Θεός το καμίνι. Τους λένε οι τρεις παιδες. Γίνω πιστός άχρη θανάτου και δώσουσι των Στέφανων της ζωής, σαλπίζει ο Άγγελος Μύρνης.

από μεσήμερο και μένει ο λαός στην εκκλησία με τη λαλιά του Δεσπότη, τη συντροφιά των Αγίων. Μα τι είναι ως άλαγος από τον αυλόγυρο, που σαν ανοίγει απότομα η πύλη της εκκλησιάς, ποιοι είναι αυτοί που μπαίνουν σαν όρνια? Παπά, σε φωνάζει ο φρούραρχος, σαλίζε κύμπεης. Να παρουσιαστείς αμέσως μπροστά του, κραυγάζει ένας Τούρκος υπαστινόμος. Οι γυναίκες σταυροκοπιούνται, κλαίν τα παιδιά. Οι άντρες με μιας κυκλώνουν τον ποιμενάρχη τους. Δεν θα αφήσουν τους Τουρκαλάδες να πάρουν τον Μητροπολίτη τους. Μα του Δεσπότη το βλέμμα, του Δεσπότη το χέρι τινεύει. Δεν θέλει να θυσιαστούν. Παπά, δευτερώνει ο Τούρκος. Έλα αμέσως, παπά. Σχέται ένας κλειός από στήθια γύρω στο Δέσποτα. Προτιμούν να πεθάνουν όλοι, να ανατινάξουν την εκκλησιά, να ταφούν στα ερείπια μαζί του. Τους κόβει τη φόρα ο Χρυσόστομος. Τους καθυλώνει με τη ματιά του, με ένα του νεύμα αυστηρό. Άναυδοι μένουν οι άνδρες και σαν να τους κακοφάνηκε η απαγόρευση. Μα κρυφό θαυμάζουν το μεγάλο εθνάρχη τους, έτσι όπως βαδίζει περήφανος, με βλέμμα ετού.

στο φρουραρχείο από τη μισάνοιχτη πόρτα, βλέπει και ακούει ο κλητήρας Θωμάς. Παραγγέλει ο φρούραρχος βυσινάδα για τον δεσπότη και ύστερα κάτι υπαγορεύει. Όλοι οι Έλληνες να μείνουν σπίτια τους, οι άνδρες να παραδώσουν τα όπλα στη διοίκηση. Αυτά έχει η τύχη του πολέμου. Ποτέ ευνοεί τον ένα, ποτέ τον άλλο, του λέει ο φρούραρχος, όταν η προκήρυξη τελείωσε. Γύρισε στη Μητρόπολη και να ησυχάζεις για την ασφάλεια του προσώπου σου. Παραλυρούν από χαρά στις 5 το απόγευμα μες στη Μητρόπολη. Μπαίνει ο δεσπότης Γαλήνιος, στιτός. Πρόβατα κυνηγημένα μαζώνονται γύρω από το τζοπάνι τους. Όσο έχουν τη σκιά του επάνω τους, θα νιώθουν σαν σε μαντρί, καρδιά πατρική για χίλιους, για μύριους, όσα είναι τα πρόβατα της Επισκοπής. Είναι ο Χρυσόστομος πατέρας τους και αντιστήλει ελπίδας, σπιθοβολή και αναλαμπή στη μαύρη συμφορά τους. Η χαρά τους 3 ώρες. Στις 8 ένα αυτοκίνητο φρενάρει, κορνάρει. Φαίνεται ο δεσπότη. Σε ζητάει ο νομάρχης στο διοικητήριο, εσένα και 3 δημογέροντες.

Εσύ είσαι ο παπάς που βρίζεις τους Τούρκους. Θα δεις τη μορία που σου ετοιμάζω. Τον υποδέχεται ο Νουρεντίν, ο νομάρχης στο διοικητήριο. Του βγάζει το καλυμάφκι. Εσύ και οι Έλληνες είστε λαός χαμάλιδων και χαμάλιδες θα σε δικάσουν. Τον τραβά στο μπαλκόνι. Σας τον παραδίνω, φωνάζει στον όχλο. Σέρνουν στο δικαστήριο, καφενείο Τρισάλθλιο, τον ιεράρχη ή οι λαϊκοί δικαστές. Πάνε κοντά του με καγχασμούς, τον φτύνουν, τραβούνε τα ράσα του. Θεέ μου, πώς τον κλωτσούν, πώς χώνουν τα νύχια του στο άγιο του πρόσωπο. Σπαράζουν οι δύο δημογέροντες για το ανάμπεγμα του ποιμενάρχη τους και οι Τούρκοι αναγαλιάζουν. Και ο Χρυσόστομος, φτισμένος, γδαρμένος και ματωμένος, μέσα στα κουρέλια του ράσου του ψύχρεμος. Πέρα από το δικαστήριο η συλλογή του, βλέπει με την ψυχή του τον Κύριο Ιησού Σταυροφόρο, σταυρωμένο, παραδομένο στο θέλημα το πατρικό. Να είναι κι αυτό στη φάλαγγα των Σταυροφόρων. Άγια τιμή. Δεν αργεί η απόφαση από τους χαμάλιδες. «Ποια η ποινή?» ρωτάει ο πρόεδρος του δικαστηρίου. «Να σταυρωθεί», κάποιος φωνάζει. «Να σταυρωθεί όπως ο Χριστός τους. Να σταυρωθεί, να σταυρωθεί», ουρλιάζουν όλοι. Χερέκακα ο όχλος μορφάζει, ανταριάζει, κινείται στο θύμα. Να εκτελέσεις την απόφαση των δικαστών του λαού στο τρικλίκ, διατάζει ο Νουρεντίν τον Ρουστέμπε Ιβάσιτς. Κατεβαίνει τις σκάλες στο απόσπασμα με το μελοθάνατο. Όλο τη Σμύρνη στο απόβρασμα απ' έξω, φωνιάδες, ληστές. Πίνα αρακή την ώρα της δίκης. Σε υπερδιέγερση το φωνικό ενστικτό τους. Σαν να οσμίζονται κάτι φαγόσιμο, τεντώνουν ρουθούνια στα αντίκρισμα του καταδίκου. Ξαφνούν Νουρεντίν στο κεφαλόσκαλο. Τα μάτια του κόκκινα, σαν να στάζουν αίμα. Αφρίζει το στόμα του. «Από δικό μου βόλι θα πας», φωνάζει και πυροβολεί. Μα τρέμει από οργή και σφαίρα αστοχή. Σύνθημα η πιστολιά. Οι φωνιάδες ορμούν. Τραβούν το Μητροπολίτη στο κουρίο κάποιου Ισμαήλ. Του φοράνε μια κάτασπρη μπλούζα. Με χέρια, με πέτρες, με ξύλα χτυπούν. Γάλλοι ναύτες αγριεμένοι σηκώνουν τα όπλα τους ενάντια στους Τούρκους. «Όχι, μην επεμβαίνετε, δεν έχουμε δικαίωμα εμείς», προφταίνει ο αξιωματικός τους και απειλεί με το περίστροφό του τους έξαλλους ναύτες. Ανενόχλητοι οι Τουρκαλάδες ποδοπατούν το Χρυσόστομο. Του ξεριζώνουν τα γένια και τα μαλλιά. Ένας εργάτης του λιμανιού του βγάζει με το σουγιά του το μάτι. Ένας άλλος του κόβει τη μύτη. Το αίμα μου σκεύει την μπλούζα. Η ράβδος του λάφυρο του όχλου. Τυφλός. Με τη μορφή τεράστια πληγή, σακατεμένος. Κι είναι ατάραχος ο ιεράρχης. Κάτω στα καλντερίμια, τα κομμένα αυτιά του και το αίμα του. Μικραβλακές. Κι ούτε ένα όχο, ο Χρυσόστομος. Και τρίζει η απάθειά του την θηριωδία τους. Κι είναι ακόραστη η μεθυσμένη. Μα δεν μπορεί άλλο να προχωρήσει και γονατίζει ο αρχιερέας. Οι άνδρες του Βάσιτς τον σέρνουν. Τρυπούν με μαχαίρια το πληγωμένο κουφάρι. Στις κόνχες των οματιών του βυθίζουν ξύλα με ρόπαλα. Τον αποκάμουν. Και ο Χρυσόστομος, ως τη στερνή του πνοή, καμιά παρακάλια στον Τούρκο. Μη τα δυναμία σαν ασασμό. Θεέ μου, οι τελευταίες του λέξεις. Το σώμα νεκρό πετιέται σε μια βοηδάμαξα για το τρικυλίκ. Χοροπηδάει ο όχλος πλάι και πίσω από τη βοηδάμαξα. Καυγάδες ανάβουν σε λίγο. Ποιος θα πρωτοπάρει ένα κομμάτι από το ράσο και από τις άψυχες σάρκες ενθύμιο. Ό,τι αποσώνει από το λείψανο, το κρεμά στην αγχώνη ο Βάσιτς. Να περάσει η Τουρκιά και να δει ότι ο Γκιαούρης ξεψύχησε. Κατηφορίζει ο Δήμιος να επιστρέψει. «Παλικάρι ο παπάς», μονολογεί.

Ποιος το είπε πως πέθανε ο Μητροπολίτης της Σμύρνης? Δεν πεθαίνουν ποτέ οι παλαιολόγοι. Πίσω από τη Μητρόπολη των Αθηνών είναι μαρμαρωμένος ο παλαιολόγος της Εκκλησίας μας. Τον ανάστησε η ελεύθερη Ελλάδα, τον μεγάλο Εθνάρχη, στην Αθήνα, στη Νέα Σμύρνη, στη Δράμα και στην καρδιά της. Το δεξί του χέρι απλωμένο στη γη, σε στάση υποταγής, σου έρχεται να το ασπαστείς. Είναι χέρι εθνομάρτυρος. Το αριστερό το έχει ακουμπημένο στο στήθος, πάνω από την καρδιά. Την καρδιά που πονάει για τη χαμένη πατρίδα. Πόσο θα βαστάξει ακόμα ο πόνος αυτός που χύνεται και στη μορφή του? Το βλέμμα υψωμένο στον ουρανό δέεται, οραματίζεται. Σίμωσε, ρώτα διαβάτη, τον βάρδο της Ιωνίας.

Η ελληνική Σμύρνη, αγαπητοί μας φίλοι, βρισκόταν στην καλύτερη της ώρα το 1922, με τις μεγάλες επαύλεις στα αριστοκρατικά προάστιά της, με τα άνετα αστικά σπίτια στο κέντρο, με τα ωραιότερα καταστήματα στο Φραγκομαχαλά, την ονομαστή προκυμαία της, το τρίστρατο της Αγίας Φωτεινής, τη συνοικία των Ρόδων. Την κατοικούν 200.000 Έλληνες, 150.000 Τούρκοι, 25.000 Εβραίοι, 25.000 Αρμένοι, 10.000 Ιταλοί, 3.000 Γάλλοι, 2.000 Άγγλοι, 300 Αμερικανοί. Είναι η ελληνική Σμύρνη του 1922. Γιατί η Γκιαούρη Σμύρ κυριαρχεί παντού, στην οικονομική, κοινωνική και πνευματική ζωή της όλης περιοχής. Κάποιοι αριθμοί και κάποια στοιχεία θα βεβαιώσουν την ιστορική αλήθεια. Αντιπροσωπευτικά τα επιλέγουμε από τρεις τομείς: την παιδεία, τη βιομηχανία και το εμπόριο και το σύστημα υγείας. Το 1922 στην Ιωνία λειτουργούσαν 240 ελληνικά εκπαιδευτήρια με 900 καθηγητές και δασκάλους και 40.000 μαθητές, ενώ τα αντίστοιχα τουρκικά σχολεία μόλις έφθαναν τα 98 με 130 δασκάλους και 6.300 μαθητές. Ταυτόχρονα, μόνη η Σμύρνη είχε 79 σχολεία με 20.000 μαθητές. Στη Σμύρνη του 1922 λειτουργούν 20 ιδιωτικά παρθεναγωγεία των Γαλλίδων, Αγγλίδων, Προσίδων και άλλα, τα οποία διευθύνει το ονομαστό Κεντρικό Παρθεναγωγείο. Το Κεντρικό Παρθεναγωγείο, το πρώτο που ιδρύθηκε για κορίτσια, περιελάμβανε εξατάξιο δημοτικό σχολείο, τριτάξια αστική σχολή, τριτάξιο διδασκαλείο, γυμνάσιο θηλαίων, διδασκαλείο νηπιαγωγών και πλανητάριο.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ ο Δημιουργός της κτίσεως πάσης. Εν Συ, Κύριε, αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, καθώς έγραψεν ο ψαλμοδός Σου. Συ ιετός ευλογίας. Συ εξανέτειλας επί των παράδεισων παν ξύλων ωραίων ισόρασιν και καλών εις βρόσιν. Συ, Κύριε, κατέφευγες εις τα όρη και τους δρυμούς και κήπους, διανυκτερεύον εν τη προσευχή. Πάντα ταύτα κατά νουν έχοντες, ολοκαρδίως ευχαριστούμεσι το Δημιουργό των απάντων. Έτι δε οικετεύομεν σε δια την καταστροφήν των δασών εις την πατρίδα ημών και εις άπαντα των κόσμων. Συ δια παιδαγωγίαν επέτρεψα στην κατάκαυσιν των δασών και κήπων και οικιών και φωλεών, ορναίων και ζώων και πτηνών, αγρών και δέντρων. Όθεν ταπεινός παρακαλούμεσαι, έπειδε ως φιλάνθρωπος ευμενός επί τους πληγέντας δούλου Σου και δώσ' αυτής χαράν διάδοχον της λύπης αυτών. Προστάτευσον τα δάση της πατρίδος ημών εκ των φυσικών αιτίων, εκ της δολιότητος και κακουργίας των πονηρών και ιδιωτελών ανθρώπων, πυρομανών και ανισορρόπων. Σίγαρι το δέντρον της ζωής και Συ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύματι εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, ο ποιόν τους λειτουργούς σου πυρός φλόγα, ο εν το όρι συνά οφθείς το Θεόπτη Μωυσή εν βάτο και ομένη και μη καταφλεγωμένη,

Να σώσον πάντα άνθρωπον, προστάτευσον την χλωρίδα και την πανίδα, τα σαν δημιουργήματα. Κατάσβεσον, Κύριε, πάσας τας πυρκαϊάς και τας αναζωπηρώσεις, διαφυλάτων την κτήσιν ως πηγήν ζωής, υγείας και αγαλιάσεως, καθώς επλάσθη εκ των Αγίων χειρών σου. Κατάστησον το πυροσβεστικόν σώμα άξιον της αποστολής αυτού, ταχαίως προφθάνων εις πάσαν περίστασιν προς διάσωσιν των κινδυνευόντων αδελφών ημών και προς προστασίαν των πόλεων και της υπαίθρου εκ της μανίας του πυρός. Όπλισον τους πυροσβέστας της ύπαν οπλία προς επιτυχή καταστολήν πάσης εστίας πυρός. Έμπλισον αυτούς συνέσεως και θάρρους, δωρούμενος τούτης των άνωθεν φωτισμών και κρατήνων αυτών των βραχίωνα. Ενδυνάμωσον και εμψύχωσον πυροσβέστας, βοηθούς, εθελοντάς, θωρακίζον τους ιδίους από παντός κινδύνου. Ενίσχυσον πάντας τους ηρωικώς και θυσιαστικώς αγωνιζομένους, όπως διαφυλάξωση την ζωήν και τα αγαθά των δούλων σου. Την άνωθεν παρηγορίαν και καρτερίαν δώς εις τους πληγέντας και αναξιοπαθούντας, χαρίζον εις άπαντας το αίσθημα της ασφαλείας. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες μακρόθυμε, Κύριε, αλλού παβόμεθα ετούντες το πλούσιον έλεος και τους ικτυρμούς σου. Φύλαξον ημάς ατρότους εκ των πεπειρωμένων βελών του πονηρού και αξίωσον ημάς φυγήν της γεέννης του αιωνίου πυρός. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το τρισιλίο φωτί της θεότητος εις τους αιώνας. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και

σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τες ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψαν το ανάμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρινεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντείς με εις όπου και καθαριστείς με, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσου με. Ακουτείς με αγαλίαση και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας της ανομίας μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδωρε μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτε ρε ενεσύν σου. Ό,τι ή η θέληση σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσαι εν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και οι κηδείες εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν η δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί του έλεος σου ότι επί σοι ελείπησα. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορεύσουμε ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σοι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένικεν του όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλου σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και διέ την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το αλαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκεσαι όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκεσαι όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγκαίρων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός σαρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αυνώνιών πόσες τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνος έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε υγιής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού του προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
5: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, τη θέλουση θερίζει σωτηρία είναι το ψάλι νούτο. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη μήτρα, ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύ επιγνώντων ταύτισα σπασμών έχερε, και άλμωση νοσάσμα συνεβό προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών θείουσα. Χαίρε άγουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτιρμών. Χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει. Χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα. Χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία. Χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων. Ο σόφρον Ιωσήφιτα ράχτη. Προ την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονόων άμεμπτε. Μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν επιμένε των Αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνε ω προσποιημένε θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν την καστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε είπων. Χαίρε αμνού και επιμένου μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη. Χαίρε όλη τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα. Χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα. Χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης. Χαίρε διείσαι ενεδίθυμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη. Τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα. Και φτάσοντες τον αυτό ενεχάρισαν αυτό βόντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης στην κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σε το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν. Αφέντε στον Ερόδινο σκληρόδη μη ειδό τα ψάλιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα στο ψεύδο το σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι θέντε σε βό προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των ειτών. Χαίρε πέτρο υποτίσασα τους διψώνοντες την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλιο αδεγόντες εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πρωτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέει μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Μέλλοντος ημεώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτη και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Νέα ανέδειξε κτίσιν εφανίσω ο κτίστη ημίν τη υπ' αυτού γενομένη. Εξασπόρ βλαστής ως γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρετο ο άνθος της αυθαρσίας, χαίρετο ο στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδειγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιώδης όπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ο δόλος απείν, ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου, ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίο θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε ταυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διή ερήθη παράβαση, χαίρε διή νύχθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση τη Χριστού Βασιλεία, χαίρε ελπίη αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Πάσα φύση αγγέλων και τεπλάγη το μέγα τη ίση ανατροπήσεω έργο. Τον απρόσιτον γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Ρήτορα πολυφθόγκου ω ηχθεία αφώνου, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώ και παρθένο μένει και τική νίσκη σα, ημί δε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βοώμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τος Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος οθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντος Θεός, δι' ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Τείχωση των παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητήσων απλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλη αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν τουλούμεν άξιον ον δέδοκα σιμήν τη σι βοώσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Ο το δόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άι λουνά από του σαφού οδηγεί προ γνώσιν θεϊκή νάπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμβουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε όλοι των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όλοι των πολύλητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χάριν δούν εθερήσω ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάρη του και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Ψάλλοντε σου των τόκων να νυμνούν σε πάντε ω έμψη χωνών Θεοτόκε. Εν τη σύγαρική σα γαστρίω συνέχουν πάντα τη χειρή κύριο, υγεία σε νεδόξα σε νεδίδαξε ευωάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου. Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κυβωτέ Χρυσοθήσω το Πνεύματι. Χαίρε Θησαυρέ τη ζωή σου δαπάνητε. Χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών. Χαίρε Κάφημα Σεβάσμιον Ιερέων Ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο Ασάλευτο Πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το Απόρθητο Τείχο. Χαίρε Διήσε γύρον το Τρόπαια. Χαίρε Διήσε εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε Χρωτό του Εμού Θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
4: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
4: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
4: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
5: Δεξαμένη την ίμ προσφοράν, από πάση ρίση η φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του Σιβόντα. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλος έχωσα το κράτος οπλουσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσε σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαντες ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου...

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, οποίον αείμεθ ημών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου τον εισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους κτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστίτες ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και ως τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της ειν ειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δι' της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητα στις εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, κηρύσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντελήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δόρηση ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της εν δοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπέρ εν δοξαεί πάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτραν θρόνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μην καταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μηδέα πως της απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσου μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα σοι έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερή μου προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
3: Θεοτό και παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
4: Θεοτό και παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμο δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
3: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δες που τα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησόν με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλεί συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωσιν ημών, είδε και την κάκωσιν ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποσι τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαός σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτε κούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζων αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής ουσαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης αλεύων ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός μνήστητη των εκθερμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότι πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθεν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτία συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μειόντος λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοσιν. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχτερμών σου και το ελαίος σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται εσθασά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημόνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπέρ λαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδόλων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος ο Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίσθησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
ή να το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δε όμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προς τάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προς τάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής.

Την απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δεν ιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν. Και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθαν. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εν κρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου, και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλόνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκτιρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες, ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργης σου, αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών, κατά το της ίσης φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Αγωνίζεται να κρατηθούν ασάλευτοι οι δύο πυλώνες που στηρίζουν τον ελληνισμό. Η πίστη στο Θεό και η αγάπη στην πατρίδα.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Στο σχολείο τα πράγματα ήταν εύκολα για μας. Τα παίρναμε τα γράμματα που έλεγε και ο παππούς και έτσι ήταν. Πάντα ντυμένοι με την ποδιά και τα σκαρπίνια, ήμασταν έτοιμοι για μάθηση. Εδώ που τα λέμε δεν ήταν και εύκολο να είμαστε αδιάφοροι. Είχαμε ταλαιπωρηθεί πολύ και για μας το ότι ήμασταν και πάλι στο σχολείο ήταν δώρο Θεού. Δεν θα ήταν υπερβολή να πω ότι όλα τα παιδιά που είχαμε καταγωγή από τη Μικρά Ασία τα αγαπούσαμε τα γράμματα. Ιδίως ο Χριστόφορος και εγώ. Πάντα με ένα βιβλίο στο χέρι. Και διάβασμα. Πολύ διάβασμα. Στο σχολείο γνώρισα και έναν από τους καλύτερους μου φίλους. Με τα παιδιά από τη Σμύρνη ήμασταν αχώριστοι. Πάντα μαζί και βρισκόμασταν συχνά. Αλλά και στο σχολείο γνώρισα ένα παιδί που μου άλλαξε τη ζωή. Τον έλεγαν Φίλιππο και καταγόταν από την Βόρεια Ελλάδα. Ήταν από ένα χωριό με ένδοξη ιστορία, τον Γκρανιώνα. Αυτός λοιπόν είχε την τύχη να περνά ο γνωστός πολιτικός από τα μέρη του όταν ήταν ακόμα μωρό. Και για τιμή ο πατέρας του ζήτησε από τον πολιτικό να του βάλει λάδι και να του δώσει όνομα. Ο πολιτικός δεν ήθελε και πολύ, ήταν γνωστή η αδυναμία που είχε στα παιδιά και η ατυχία που είχε και η μάνα του στις γένες, αλλά και η πρώτη του σύζυγος. Δέχτηκε με χαρά να γίνει νονός. Είπαν το δίδυμο αδερφό του Σταύρο, που ήταν το όνομα του παππού του, και αυτόν ο πολιτικός, θυμούμενος το γενναίο πατέρα του, Μεγάλο Αλεξάνδρου, τον ονόμασε Φίλιππο. Κανέναν δεν πείραξε η πρωτοβουλία, ίσα-ίσα. Όλοι χάρηκαν και καμάρωναν, λες και το όνομα θα έδινε στο μωρό να έχει λίγη από την έγλη του μεγάλου στρατιλάτη. Από τότε ο νονός του ενδιαφερόταν για τον Φίλιππο. Του έστειλε βιβλία που ήταν δυσέβρετα εκείνο τον καιρό, ρούχα και άλλα δώρα. Μάλιστα, όταν αυτός 18άρισε, του ζήτησε να έρθει στην Αθήνα για να παρακολουθήσει σχολείο και να αναλάβει τις σπουδές του. Και έτσι και έγινε. Η οικογένειά του τον έστειλε στην Αθήνα και παρακολουθούσαμε μαζί την τελευταία τάξη του σχολείου. Παιδί από τα λίγα. Αν και ζούσε μακριά από την οικογένειά του, ήξερε πολύ καλά να τιμά το σπιτικό του. Μιλούσε συνέχεια για τους γονείς και τα αδέρφια του, αλλά και για τον ονό του που του στάθηκε σαν δεύτερος πατέρας και τον βοήθησε να έχει μια καλύτερη τύχη. Ήμασταν φίλοι και πολλές φορές ερχόταν μαζί μου στο σπίτι και έτρωγε μαζί μας. Από αυτόν μαθαίναμε όλα τα τελευταία πολιτικά νέα και μας μιλούσε ατέλειωτες ώρες για όσα ο νονός του του είχε εξηγήσει για το μικρασιατικό. Το «τι σπταίει» ήταν συχνά το θέμα συζήτησης. Από όσα ακούγαμε, καταλαβαίναμε ότι και για τον ονό του η Σμύρνη ήταν ένα κοφτερό αγκάθι. Για έναν άνθρωπο που είχε όραμα την Ελλάδα, των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών, ο χαμός του κομματιού της Μικράς Ασίας που του είχε παραχωρήσει, με τόσο κόπο η συνθήκη των Σευρών, ήταν πραγματική απογοήτευση. Και όλο ο Φίλιππος μας έλεγε για τα σχέδιά του και τις διαβουλεύσεις του και μετά την καταστροφή. Όμως η ήττα του δεν του έδωσε πολλά περιθώρια. Έτσι, μετά από την καταστροφή και ο διωγμός που ήταν δεδομένα, τον κάλεσαν να συμμαζέψει τα συμμάζευτα. Βλέπεις, και ο Κεμάλ δεν θα παραχωρούσε τίποτα από αυτά που είχε. Τα πολιτικά ενδιέφεραν πολύ τον παππού και τον πατέρα μου. Και αυτοί συμμερίζονταν το όραμα του Βενιζέλου και ήθελαν την ένωση με την Ελλάδα. Όμως πάνω απ' όλα ήθελαν πίσω τη Σμύρνη. Περνώντας ο καιρός, καθώς η ελπίδα γινόταν όλο και πιο ουτοπική, άφησαν στην άκρη τα πολιτικά. Η πορεία μας είχε γραφτεί. Όμως ο Φίλιππος και τα όσα μας έλεγε ήταν για μας σημαντικά. Πέρα όμως από τη μεταφορά των νέων και την καλή παρέα, ο Φίλιππος ήταν για μένα πολύ σημαντικός, γιατί χάρη σε αυτόν γνώρισα τη γιαγιά σας. Βέβαια, αυτός ήταν η αιτία της γνωριμίας μας. Γι' αυτό πάντα τον θυμάμαι με αγάπη. Ας τα πέρα από την αρχή. Όπως σας είπα, τα πρώτα χρόνια κάναμε πολύ παρέα μεταξύ μας. Οι οικισμοί που χτίστηκαν ήταν για μας φωλιές και εκεί βρίσκαμε τη χαμένη ζεστασιά. Όλοι μαζί σε γιορτές, αλλά και όλο τον ελεύθερο χρόνο μας. Οι φίλοι που γνωρίσαμε στο πανεπιστήμιο ήταν πολλοί, αλλά λίγους μπορούσαμε να τους βλέπουμε και εκτός σχολείου, μια που οι αποστάσεις ήταν μεγάλες και τα οικονομικά μας μέτρια. Ο Φίλιππος όμως, πάντα επίμονος και χουβαρντάς, βάλθηκε μια μέρα να μας πάρει μαζί του σε ένα χορό. Ήταν Κυριακή του Θωμά και σε ένα σύλλογο στο κέντρο της Αθήνας γινόταν χορός.
Με τα πολλά ανάλαβε να πληρώσει κάρο και σε χρόνο ρεκόρ φτάσαμε στο κέντρο. Η χωρή τότε δεν ήταν όπως τώρα. Η χωρή ήταν παραδοσιακή και νεαρές δεσποινίδες συνοδευμένες από την οικογένειά τους ήταν καλοντημένες. Εμείς ένα κουστούμάκι είχαμε όλο κι όλο και με αυτό είμαστε σε κάθε επίσημη περίσταση. Ο Σίμος, θυμάμαι, είχε και μια τρύπα στο παντελόνι του και γι' αυτό προχωρούσε προσεκτικά για να μην φαίνεται αλλά και για να μην ανοίξει. Θα μου ανοίξει κανένα παντελόνι και άντε γέλια και χαρές. Ανησυχούσε ο Σίμος. Τσάμπα θέαμα, φίλε μου, το έλεγε ο Φίλιππος και γελούσαμε όλοι και μόνο με τη σκέψη. Καλού κακού, μην κάνεις και κανένα κόλπο στην πίστα, τον συμβούλεψα εγώ. Καθίσαμε σε μια γωνιά και ούτε που τολμούσαμε να πλησιάσουμε. Σαν τις μύχες μέσα στο γάλα κοιτούσαμε μόνο. Ο Φίλιππος, που συχνά πήγαινε σε τέτοια, μας παρότρινε να σηκωθούμε και να πλησιάσουμε τα πηγαδάκια που είχε δημιουργήσει ο κόσμος. Μας τράβαγε από εδώ και από εκεί και κατάφερε να μας βάλει μέσα στον κόσμο. Τότε την είδα. Η γιαγιά σας, η Λουκία, σαν λευκός άγγελος έστεκε δίπλα από τους γονείς της. Τα μαλλιά της χτενισμένα μπούκλες, τα μπιασμένα κάτω από ένα πολύ κομψό καπέλο της εποχής, από αυτά που τότε ήταν πολύ στη μόδα. Το φόρεμά της λευκό με θραμπαλάδες και μπορντούρες δαντέλας την έκανε μοναδικά όμορφη. Την κοίταζα σαν υπνοτισμένος. Ο Φίλιππος κατάλαβε πως μου άρεσε και μου είπε: «Α, η Λουκία Τριάντη βλέπω σου έκανε εντύπωση, φίλε μου». Δεν είχε άδικο. Είχα μαγευτεί. Ποτέ άλλοτε δεν είχα δει τόσο όμορφη κοπέλα. Αμέσως κατάλαβε πως αυτή θα ήταν η γυναίκα με την οποία θα περνούσα το υπόλοιπο της ζωής μου. «Είναι η κόρη του εκπροσώπου των Αντιβενιζελικών. Ο πεθερός σου δεν λατρεύει να ακούει για τη Σμύρνη. Μην κάνεις όνειρα, φίλε μου. Αυτός θα δώσει την δεσποινίδα Λουκία σε κανένα στρατιωτικό. Να μη σου πω ότι από τώρα θα έχει κανένα βασιλικό στα υπόψη του για να δώσει τη Λουκία». Το σχόλιο του με πίκρανε, αλλά δεν μπορούσα να κάνω τίποτα πλέον. Σεμνή και λιγομήλη τη στεκόταν μαζί με τη μητέρα της και ακολουθούσαν τον πατέρα της στο χώρο. Το βλέμμα μου την ακολουθούσε παντού. Φεύγοντας από το χορό, έπιασα το Φίλιππο από τον μπράτσο και του μίλησα. «Πρέπει να τη γνωρίσω». Εκείνος γέλασε και δεν μίλησε. «Κάτι θα έχει στο μυαλό του», σκέφτηκα. Στο δρόμο της επιστροφής όλοι μιλούσαν για τη νύχτα του χορού. Εγώ, σιωπηλός, σκεφτόμουν τον άγγελο που μόλις είχα δει μπροστά μου. Ο Φίλιππος ήταν πανέξυπνος και φευρετικός. Κάποιο τρόπο θα σκεφτόταν για να ξανασυναντήσω τη Λουκία. Ένας χρόνος πέρασε από τότε και ο Φίλιππος δεν μου είχε ξαναμιλήσει για αυτήν και ούτε μου έλεγε νέα της. Εγώ δεν το ρωτούσα γιατί δεν ήθελα να με κοροϊδεύουν οι άλλοι της παρέας, όμως το μυαλό μου εκεί. Ήταν η χρονιά που μπήκαμε στο πανεπιστήμιο. Διάβασμα και διάβασμα. Και με το Φίλιππο μαζί, μέρα νύχτα χώριστη. Ήταν άνοιξη. Μάιος μήνας και το θυμάμαι καλά. Στο πανεπιστήμιο πλησίαζαν οι εξετάσεις και ήμασταν πολύ ζορισμένοι. Μετά το τέλος των μαθημάτων ο Φίλιππος μου πρότεινε να πάω μαζί του στο σπίτι του νονού του, όπου και φιλοξενούνταν μέχρι να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Δεν μας καλούσε συχνά εκεί. Δεν ήθελε να καταχράτε τις φιλοξενίες που του έδειχναν. Εκείνη την ημέρα όμως ήταν ανένδοτος. «Έλα έστω και λίγο, να δούμε μαζί την εργασία». «Δεν έρχεσαι εσύ στο σπίτι μου να είμαστε πιο άνετα. Στο σπίτι σου όλο και κάποια συνάντηση θα έχει ο νονός σου». Το είπα με βεβαιότητα, μιας που συνέχεια μου μιλούσε για τα άτομα που ο πολιτικός συναντούσε. «Επιμένω, σήμερα φίλε μου έλα και εσύ». Έτσι, με τη μεγάλη του επιμονή, τον ακολούθησα στο σπίτι του μεγάλου πολιτικού. Μπήκαμε στη σάλα και προχωρήσαμε στο δωμάτιο του Φίλιππου. Αρχίσαμε να απλώνουμε τα βιβλία μας και να ετοιμαζόμαστε να γράψουμε την εργασία μας. «Θα ξεκινήσω εγώ», είπε επίμονα και πήρε στα χέρια του το πρώτο φύλλο της εργασίας. Μετά έγραψε με το μολύβι του κάτι και το σήκωσε επιδεικτικά μπροστά από το σώμα του για να το δω. «Βουαλά, φίλε μου». Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που είχε γράψει. Το λευκό φύλλο έγραφε με μεγάλα γράμματα: «Η Λουκία θα έρθει εδώ απόψε». «Μιλά σοβαρά?» «Ναι, ναι». «Θα έρθει εδώ?» «Είναι καλεσμένη για δείπνο μαζί με την οικογένειά της». «Δηλαδή το βράδυ?» «Το βράδυ κατά τις 8 θα καθίσεις στην τραπεζαρία να φας δίπλα στη δεσποινίδα Λουκία». Τα είχα χάσει.
Δεν ήμουν όμως καθόλου προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο. Τα ρούχα μου ήταν πρόχειρα και συνηθισμένα. Δεν είχα άλλωστε πολλές αλλαξιές. Προείχε το πανεπιστήμιο, όχι τα ρούχα. Ο Φίλιππος κανόνισε και μου έδωσε κάτι να φορέσω. Σε λίγο ήμουν έτοιμος να δειπνήσω με τους υπόλοιπους καλεσμένους. Μπήκαμε στην τραπεζαρία κάπως καθυστερημένοι, αλλά ο ενθουσιασμός του Φίλιππου κάλυψε την όποια αργοπορία μας. Ο νονός του χάρηκε πολύ που θα καθόμασταν όλοι στο τραπέζι. «Τιμή μας να σε έχουμε, Γεώργιε», μου είπε και μου έδειξε ευγενικά μια θέση στο τραπέζι. «Σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία που δείχνετε στο Φίλιππο. Χαρά μου να έρθεις και με τους γονείς σου κάποια στιγμή». «Σας ευχαριστώ, η τιμή είναι δική μου», απάντησα και κάθισα δειλά στο τραπέζι. Η κυρία Έλενα, η νονά του Φίλιππου, φρόντισε να κάνει τις συστάσεις. Είχα κοκκινήσει ολόκληρος πολύ πριν φτάσει στη Λουκία. Μετά το φαγητό, περάσαμε όλο το βράδυ μαζί στο σαλόνι του σπιτιού, ακούγοντας τους ήχους του πιάνου, που η κυρία του σπιτιού έπαιζε τόσο καλά. Ο πατέρας της Λουκίας με πλησίασε και με ρώτησε για την καταγωγή μου και την οικογένειά μου. Του μίλησα πολύ, αν και ο Φίλιππος με σκουντούσε κάθε τόσο. Αφού είπαμε για πολλά, πήρα το θάρρος και του ζήτησα να αφήσει τη Λουκία να έρθει στη γιορτή που θα έκανα για τα γενέθλιά μου. Βέβαια, ούτε γιορτή θα έκανα, ούτε γενέθλια είχα τότε κοντά, αλλά ήθελα να την ξαναδώ. «Η Λουκία δεν μπορεί να έρθει, αγαπητέ μου. Δεν φταίει, βγαίνει από το σπίτι δίχως τη μητέρα της. Η πρότασή σας μας τιμά, αλλά...» Ο Φίλιππος με είχε βοηθήσει πολύ, αλλά δυστυχώς δεν τα είχα καταφέρει. Εκείνη τη νύχτα που της μίλησα και τη γνώρισα καλύτερα, ήμουν σίγουρος για την επιλογή μου. Η χιλόπιτα από τον κύριο Τριάντη δεν με πτώησε καθόλου. Εξάλλου, τα κορίτσια της εποχής δεν συνηθιζόταν να βγαίνουν μόνα τους και να πάνε σε γενέθλια ατόμων που μόλις γνώρισαν. Μια μέρα αυτοί θα παντρευόμουν, είμαι βέβαιος. Ήμουν απλώς ένας φοιτητής και δεν είχα και την οικονομική άνεση να κάνω ακόμα τη δική μου οικογένεια. Άρα δεν τόλμησα τότε να πω κάτι παραπάνω. Αποδέχτηκα την κατάσταση και αρκέστηκα στον τυπικό χαιρετισμό της. Τίποτα δεν τόλμησα να πω. Τίποτα.

Η Λουκία έγινε το όνειρό μου. Ή μάλλον μέχρι να την αποκτήσω ο εφιάλτης μου. Αγωνιούσα μήπως και κάποιος ζητήσει το χέρι της και καθώς ήταν πολύ όμορφη και από καλό σπίτι, η αγωνία μου γινόταν εφιάλτης σε κάθε σκέψη. Δεν ήξερα και αν μπορούσα καν να τη ζητήσω. Ο πατέρας της αυστηρός και απόλυτος θα ήθελε να τη δώσει σε κάποια πλούσια οικογένεια. Δεν εγκατέλειπα όμως την ιδέα. Όταν τελείωνα με το καλό της σπουδές, θα έψαχνα για δουλειά και την επόμενη μέρα θα χτυπούσα την πόρτα της οικογένειας Τριάντη για να τη ζητήσω το χέρι. Όπως και να είχε, θα τη ζητούσα. Θα τη ζητήσεις, αλλά... Δεν έχει άλλα μάνα. Θα πάω να τη ζητήσω και ό,τι γίνει. Έλεγα και το που ήθελα να σκέφτομαι το όχι. Ο Φίλιππος με πείραζε κάθε τόσο. Άντε βρε κι εγώ κουμπάρος. Αμέ, θα δεις ότι θα γίνεις. Και τότε θέλω να σε δω. Μέσα μου ήξερα ότι δεν είχα πολλές πιθανότητες. Η μορφή όμως της Λουκίας δεν με άφηνε στιγμή. Όλο και παραφύλαγα έξω από το σπίτι της για να τη δω έστω και μια στιγμή. Συνήθιζε να πηγαίνει περίπατο με τη μητέρα της και τη μικρότερη της αδερφή στο άλσος δίπλα από το σπίτι της. Μετά το πτυχίο λοιπόν αναζήτησε εργασία. Δόξα τω Θεώ, βρήκα αμέσως δουλειά σε ένα ναυτιλιακό όμιλο. Ως νομικός σύμβουλος με καλό πρώτο μισθό. Με βοήθησε πολύ και η φιλία που είχα με τον Φίλιππο. Βλέπεις είχε πολλές γνωριμίες και η νονά του, η κυρία Έλενα. Ήταν της καλής κοινωνίας και είχε γνωστούς παντού. Έτσι δεν μου ήταν και δύσκολο με τη δική της συστατική επιστολή να αναζητήσω εργασία. Μετά τη συνέντευξη μου ανακοίνωσαν ότι θα με προσελάμβαναν. Και αφού το ανακοίνωσα σπίτι μου και το πήρα μια πια απόφαση, θα έκανα το δε μεγάλο βήμα. Θα τολμούσα να ζητήσω τη Λουκία. Ο παππούς και οι γονείς μου είχαν ενδιασμούς. Θα ζητήσεις το κορίτσι και θα σου πούν ναι, αποκλείεται. Δεν μας θέλουν, έλεγε η μητέρα μου. Είναι από πλούσια η οικογένεια. Αυτοί θα θέλουν τη σειρά τους. Δεν πάνε, έλεγαν. Με τα χρήματα του πρώτου μισθού μου πήγα σε ένα ανθοπολείο, πήρα μια πελώρια ανθοδέσμη. Θα πήγαινα να τη ζητήσω και μετά θα πήγαινα στο σπίτι να τους πω τα ευχάριστα. Η μάνα μου με κατάλαβε και μου ζήτησε να μην πάω μόνος. Το κεφάλι σου θα φας, αλλά πες τους να σε συνοδεύσουν. Αλλιώς θα είναι... Ήλπιζα ότι μαζί μου θα ερχόταν και ο πατέρας μου και ο παππούς, μια που ήθελα να φανεί πρότασή μου σοβαρή. Έτσι και έγινε. Έβαλαν και αυτοί τα καλά τους και πήγαμε στο σπίτι της Λουκίας. Λίγο πριν χτυπήσουμε την εξώπορτα από τη γωνία, φάνηκε ένα αμάξι. Εκείνη την εποχή δεν είχε και πολλά στην Αθήνα. Η καλογιαλισμένη πακάρ της κυρίας Έλενας ξεχώριζε από μακριά. Η πόρτα άνοιξε και από μέσα κατέβηκε ο Φίλιππος με τον ονό του. Ο Φίλιππος μου έκλεισε το μάτι και ο νονός του έδωσε το χέρι του. Συστήθηκε στους δικούς μου και στήθηκε και αυτός μαζί μας έξω από την πόρτα του κυρίου Τριάντη. «Ας χτυπήσουμε λοιπόν», μας παρότρινε, «αν και μας περιμένουν». Ο Φίλιππος είχε παρακαλέσει τον ονό του να μιλήσει στον κύριο Τριάντη. Ήταν φανερό ότι είχε μιλήσει στο μέλλοντα πεθερό μου και του είχε πει καλά λόγια. Τότε πήρα θάρρος και κορδώθηκα ακόμα πιο πολύ. Τώρα που το σκέφτομαι, χωρίς το Φίλιππο, δεν θα είχα καμιά ελπίδα να πάρω τη Λουκία. Η πόρτα άνοιξε και μπήκαμε μέσα. «Κύριε Τριάντη, θα ήθελα να ζητήσω το χέρι της κόρης σας». «Το ξέρω, νεαρέ, αλλά δεν γνωριζόμαστε και πολύ καλά. Θα ήθελα να μάθω για σένα και την οικογένειά σου». Η συζήτηση φούντωσε, μια που ο παππός θέλησε να μιλήσει για όλη την οικογένεια. Ανέλησε την ιστορία μας και μίλησε για την καταγωγή μας. Μετά δειλάρχισε και ο πατέρας μου να μιλάει και να περιγράφει τη ζωή μας, την αξιοπρέπειά μας. Ήθελαν και αυτοί πάση θυσία να αποδείξουν ότι άξιζε να πάρω τη Λουκία. «Πρόσφυγες ήρθαμε, αλλά το κάναμε το κουμάντο μας, κύριε Τριάντη. Όσο ζούμε, δεν θα λείψει τίποτα από τα παιδιά», συμπλήρωσε ο πατέρας μου. Ο Φίλιππος κοιτούσε χαμογελαστός τη συζήτηση. Καθώς φανόταν ότι ο κύριος Τριάντης ήταν θετικός, έβηξε για να τραβήξει την προσοχή μας και μίλησε κι αυτός. «Ο Γιώργος είναι άριστος φοιτητής. Και τώρα μου έλεγε και ο νονός μου πως θα φροντίσει να πάρει μια καλή θέση δίπλα του στο δικηγορικό γραφείο». Κοιτούσα έκπληκτος. Η εξέλιξη ήταν ανέλπιστα καλή. Χωρίς να καταλάβω, έγιναν όλα όπως τα είχαν σχεδιάσει και ο κύριος Τριάντης με διαβεβαίωσε ότι θα σκεφτόταν σοβαρά την πρότασή μου και θα μου απαντούσε. Έτσι και έγινε.
Την επόμενη μέρα ήρθε στο σπίτι μας με την κυρία Τριάντη και τη Λουκία για επίσκεψη.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι Πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται, εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Καλός αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

σε μαγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα συνεχίσουμε να ακούμε ύμνους από την ακολουθία του όρθρου, όπως ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώτο κομμάτι για σήμερα θα ακούσουμε τα αργά ευλογητάρια του Πέτρου Λαμπαδαρίου σε ήχο πλάγιο του πρώτου. Θα τα ακούσουμε από το Πατριαρχείο και τους άρχοντες πρωτοψάλτες Παναγιώτη Νεοχωρίτη και Στυλιανό Φλίκο σε ηχογράφηση στο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου.

στη συνέχεια θα ακούσουμε σε παλιά ηχογράφηση στίχους του 50ου ψαλμού και τα λεγόμενα πεντηκοστάρια σε μια πολύ όμορφη εκτέλεση του άρχοντος πρωτοψάλτου Χαριλάου Τελιαδόρου.

Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με την αργή δοξολογία του Χουρμουζίου σε ήχο βαρύ εναρμόνιο. Ψάλι, η χοροδία του άρχοντας πρωτοψάλτου Θρασιβούλου Στανίτσα. Η ηχογράφηση είναι από τις φοβερές εκείνες συναυλίες που έδωσε στο εξωτερικό ο άρχοντας πρωτοψάλτης με τη χοροδία του και η συγκεκριμένη είναι από τη συναυλία των Βρυξελών το 1977.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

28 Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, και η ψυχή του Έλληνα θρηνεί την εν μικρά Ασία εθνική τραγωδία και συμφορά, εξαιτίας της οποίας το ευσεβές ημών γένος αποξενώθηκε της πατρώας γης, όπου επί αιώνες το ελληνικό πνεύμα μεγαλούργησε και μεταλαμπάδευσε από εκεί σε όλη την οικουμένη, τον πολιτισμό και τα υψηλότερα ανθρώπινα ιδεώδη.

ιστορία τιμημένου παρελθόντος, χρόνια δόξης και ακμής, αλλά και οι μέρες πικρίας και θλίψεων παρελάβουν μπροστά από τους οφθαλμούς μας αυτές τις ημέρες, κατά τις οποίες η μνήμη των επιγενωμένων γενεών στρέφεται σε εκείνη τη δοκιμασία. Δάκρυα πικρών αναμνήσεων έρχονται να θολώσουν τα μάτια της ψυχής μας και με παρησία διακηρύττουμε ότι οι λαοί οι οποίοι ξεχνούν την ιστορία τους χάνουν την εθνική τους ταυτότητα και αυτοσυνειδησία.

Αγαπητοί ακροατές, μείνετε μαζί μας να παρακολουθήσετε το αφιέρωμα που ακολουθεί. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός επιθυμεί να αποκτήσουμε όλοι μνήμη Μικράς Ασίας.

και το Αγγέλου της εν Σμύρνη Εκκλησίας γράψον. Είδα σου τα έργα και την θλίψην και την πτωχίαν, αλλά πλούσιος εί και την βλασφημίαν εκ των λεγόντων Ιουδαίους είναι και ούκ εσύν, αλλά συναγωγή του σατανά. Μη δεν φοβού αμέλη σπαθήν, ιδού δι μέλη βαλήν ο διάβολος εξ ημών εις φυλακήν ή να πειραστείτε. Και έξετε θλίψην ημέρας δέκα. Γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσω σύ των στέφανων της ζωής. Η μικρασιατική καταστροφή, φίλοι μας, αναμφισβήτητα αποτελεί δραματική σελίδα όχι μόνο της ελληνικής αλλά και της παγκόσμιας ιστορίας. Υπερβαίνει χωρίς αμφιβολία και αυτήν την πτώση της βασίλισσας των πόλεων, τόσο από άποψη μαδελεσμών και εγκλημάτων, όσο και κυρίως από απροσμέτρητη εθνική συμφορά και απώλεια εθνικού εδάφους και από άποψη εκτάσεως, προπάντων όμως από άποψη πνευματικής κληρονομιάς. Είναι αδύνατο να γίνει πλήρης περιγραφή των διαδραματισθέντων και να παρουσιαστεί η πραγματική εικόνα των τραγικών γεγονότων τα οποία έλαβαν χώρα κατά την είσοδο των άτακτων ορδών των Τούρκων στις μικρασιατικές πόλεις και τα χωριά και ιδιαίτερα στη Σμύρνη, την ωραία Σμύρνη, την ευημερούσα Σμύρνη, την δεύτερη εκ των ευλογημένων εκκλησιών της Ασίας, με τη σειρά που αναφέρονται στην Αποκάλυψη του Ιωάννου. Όλα όσα έχουν γραφεί εκ μέρους οξυγράφων καλάμων για την μικρασιατική καταστροφή είναι μεν ακριβή και αποτελούν σοβαρή συμβολή στην ιστορία όσον αφορά στο φοβερό αυτό γεγονός της ιστορίας της ανθρωπότητος. Δεν αποδίδουν όμως πλήρως την πραγματικότητα. Η γενική περιγραφή της διαπυρός και σιδήρου κατερυπωθήσης Σμύρνης και τα μαρτύρια τα οποία υπέστησαν οι αρχιερείς και ιερείς της Ορθοδόξου Εκκλησίας και οι χιλιάδες των Ελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών, αλλά και τα άλλα όσα έχουν επισημανθεί από των μικρασιατών λογίων και συγγραφέων, οχριούν μπροστά στις μεμονωμένες εγκληματικές ενέργειες εκ μέρους εκείνων των Τούρκων, οι οποίοι κατά το τριετές περίπου διάστημα της ελληνικής αρμοστίας είχαν παραμείνει στη Σμύρνη ως χαμάλιδες του λιμανιού. Αυτά ποτέ δεν περιεγράφησαν, ούτε πλέον πρόκειται να περιγραφούν, γιατί και τα θύματα δεν επέζησαν των μαρτυρίων εκείνων, αλλά και οι αυτόπτες και αυτοίκοοι μάρτυρες, απλοϊκοί άλλωστε άνθρωποι οι περισσότεροι, σιγά σιγά εκλείπουν. Εκείνο όμως το οποίο πρέπει μονίμως να παραμείνει στη μνήμη όλων των Ελλήνων είναι η απροσμέτρητος εθνική συμφορά και η απώλεια εθνικών εδαφών και προπάντων η πνευματική κληρονομιά της οποίας μέρος μόνον μεταφερόμενος στην Ελλάδα άφησε κατάπληκτο τον πνευματικό κόσμο. Ακόμη η πνευματική ηγεσία των Ελλήνων της Ιωνίας και η πνευματικότητα των Ελλήνων Μικρασιατών, παρότι μετεφυτεύθηκαν στη Μητροπολιτική Ελλάδα, έχασαν εν τούτης τον φυσικό χώρο και το περιβάλλον τους και μέγα μέρος των εργατών του πνεύματος δολοφονήθηκαν ή πέθαναν από τα μαρτύρια και τις κακουχίες. Οι σπουδαιότατες βιβλιοθήκες, τα ωραιότατα κτίρια των εκπαιδευτικών και των άλλων πνευματικών ιδρυμάτων, καθώς και οι θαυμάσιοι ναοί της Ορθοδόξου Εκκλησίας, κατέστησαν παρανάλωμα του πυρός, ελαφυραγωγήθηκαν, υπέστησαν καταστροφές από τους βάνδαλους εισβολής και παρέμειναν ερείπια στα χέρια του αγρίικου Ασιάτου.

φίλοι μας. Η λύθη για την τραγική αυτή ιστορία εκ μέρους των Πανελλήνων, των εγκατεσπαρμένων, σ' όλη την Ιφίλιο, θα αποτελεί θανάσιμο εθνικό αμάρτημα. Καμία σκοπιμότητα ή διπλωματική επιταγή επιτρέπεται να επιζητήσει τη λύθη. Ο διαπομπευθής και αγρίως δολοφονηθής μεγαλομάρτης και εθνομάρτης Μητροπολίτης Μύρνης Άγιος Χρυσόστομος αποτελεί σύμβολο συνεχούς μνήμης της βιβλικής εκείνης καταστροφής και υποδεικνύει το καθήκον των Ελλήνων να θυμούνται.

Η όψη της Μύρνης το πρωί της 25ης Αυγούστου 1922, προτελευταία μέρα της ελληνικής ζωής της, ήταν στιγνή μέσα σε μια γελαστή φύση. Πρόσωπα πένθυμα και στιγνά, φυσιογνωμίες που διαδηλώνουν όλη την απελπισία της ψυχής. Η εργασία διατηρεί ακόμα το ρυθμό της, αλλά με καταφανή τη σφραγίδα των στιγμών. Οι πολίτες συγκεντρωμένοι μπρος στα μαγαζιά και τα σπίτια συζητούν, αλλά και οι Τούρκοι συγκεντρωμένοι στα καφενεία συζητούν. Και για αυτούς είναι τόσο απρόοπτα τα συμβάντα και τόσο απίστευτα, ώστε να μην τολμούν να προβούν σε οποιαδήποτε εκδήλωση. Για αυτούς είναι το κισμέτ που έβαλε το χέρι του, αλλά και επειδή φοβούνται πάντοτε κάποια απρόοπτη εξέλιξη, δεν προβαίνουν σε εκδηλώσεις.

0: Η προκυμαία είναι κατάμεστη. Η έφοδος στα πρακτορία έχει προσλάβει επεγνωσμένη μορφή. Διπλάσιες και τριπλάσιες θέσεις πουλούνται για πλοία που θα καταπλέψουν μετά 4 και 5 μέρες. Πίστευαν ακόμη πολλοί ότι η πρώτης παρελεύσεως ενός τουλάχιστον δεκαημέρου δεν θα έφταναν οι Τούρκοι στη Σμύρνη και ότι οι δυνάμεις θα λάμβαναν ένα οποιοδήποτε μέτρο για τη Σμύρνη τουλάχιστον, ότι θα κρατούσαν τους Τούρκους εκτός της πόλεως. Τώρα κανείς δεν υπήρχε που να αμφέβαλε ότι η πόλη άδειαζε. Τα επίτακτα σκάφη απέπλεαν το καθένα κατάφορτα από στρατιώτες, τραυματίες και μη, και από δημοσίους υπαλλήλους με υλικό ακόμη πολέμου από την Πούντα. Οι επιβιβαζόμενοι εφοδιάζονταν με σημειώματα από τη στρατιά Μικράς Ασίας. Οι πολίτες όμως οι οποίοι πετύχαιναν να εφοδιαστούν με σημειώματα ήταν πολύ λίγοι.
1: Το απόγευμα της 25ης Αυγούστου ζήτημα είναι αν 2 ή 3 ακόμη επίτακτα απέμειναν στην Πούντα. Οι στρατιώτες οι οποίοι έφταναν από το μέτωπο εξαντλημένοι, ρακένδυτοι, πεινασμένοι, πληροφορούμενοι που ήταν τα πλοία, κατευθύνονταν σε αυτά και προσπαθούσαν να επιβιβαστούν αποθώντας τους φρουρούς. Άλλοι, εξαντλημένοι από την μακρά πορεία, τις κακουχίες, τις μάχες που έδωσαν, έπεφταν στους δρόμους. Άλλοι τέλος κατευθύνονταν στους στρατώνες, γιατί φαντάζονταν ότι θα έβρισκαν εκεί οργανωμένη υπηρεσία, ότι θα έβρισκαν περίθαλψη και τροφή. Μέχρι και τις παραμονές της εισόδου των Τούρκων, ενώ δεν υπήρχαν πλέον σχεδόν σκάφη στο λιμένα της Σμύρνης ή στην Πούντα, η στρατιά έδινε άδειες επιβιβάσεως. Τα πρακτορία των ξένων πλοίων που επρόκειτο να καταπλέψουν την επομένη ή μεθεπομένη, ένα ιταλικό, ένα αιγυπτιακό, ένα ρουμανικό και ένα ή δύο άλλα, τα οποία όντως θα κατέπλεαν μετά την είσοδο των Τούρκων, δεν πουλούσαν πλέον εισιτήρια. Ανοιχτά λίγο από την προκυμαία ήταν αγκυροβολημένα 2 φορτηγά που ανήκαν σε Ολλανδική εταιρεία. Ο πράκτορας της εταιρείας, Ολλανδός και αυτός, τα διατηρούσε στην απόλυτη διάθεσή του για να μεταφέρει σε δεδομένη στιγμή τα μέλη της οικογένειάς του και άλλους οικείους του στην Μυτιλίνη. Ο ίδιος ήταν και πρόξενος της πατρίδας του και πολλοί Σμυρναίοι, γνωρίζοντες τους από μακροτά του χρόνους δεσμούς του με την ελληνική Σμύρνη, τον παρακαλούσαν να δώσει εντολή σε ένα των φορτηγών να ενεργήσει μεταφορά κατοίκων στοιχείου εις τη Μυτιλίνη, επιπληρωμή φυσικά. Η άρνησή του υπήρξε ομή και κατηγορηματική. Παρεμφερείς να παράσχουν βοήθεια ήταν και η άρνηση άλλων προξένων και των αγεμάτων των χριστιανικών δυνάμεων, τα οποία παρακολουθούσαν το δράμα του αγωνιόντος πληθυσμού, όχι μόνο απαθώς, αλλά και σαρκαστικός. Υπήρξαν βέβαια μερικές εξαιρέσεις, αλλά ήταν μόνον εξαιρέσεις. Εν τω μεταξύ, εκείνοι που μέσα σε αυτήν την τρομερή θύελα έμεναν στις θέσεις τους ήταν οι χωροφύλακες. Εξακολουθούσαν να περιπολούν στους δρόμους και θα έμεναν οι τελευταίοι. Θα έφευγαν λίγες ώρες πριν την είσοδο των

Η νύχτα της 25ης Αυγούστου ήταν κάτι το τρομερό. Νωρίτερα οι δρόμοι είχαν ερημωθεί και αν άκουγε κανείς κάτι όσο προχωρούσαν οι ώρες ήταν το ποδοβολητό τμήματων πεζικού και υπηκού που έφθαναν από το εσωτερικό και το αργό σύρσιμο των ποδιών στα καλτερίμια. Ποδιών στρατιωτών και πολιτών, ματωμένα και κουρασμένα. Οι δρόμοι ήταν κατασκότεινοι και το σκοτάδι αυτό επέτεινε το σκοτάδι της ψυχής και το μετέτρεπε σε έρευος αληθινό, σε σκοτάδι πυκνό. Κάποιες φορές έφθανε και ο αντίλαλος πυροβολισμών. Η 25η Αυγούστου ήταν και η τελευταία της ελληνικής κατοχής. Το πρωί είχαν επιβιβαστεί των επιτάκτων πλοίων Αδριατικός και Ατρόμητος οι υπάλληλοι οι κατώτεροι της ελληνικής διοίκησης. Όλα τα δημόσια γραφεία είχαν αδειάσει. Για τους ανωτέρους είχε κρατηθεί η Νάξος. Τις πρώτες απογευματινές ώρες κανείς άλλος δεν υπήρχε στο διοικητήριο εκτός από τον Σάμιο Κλητήρα Δήμου, ο οποίος από δεκαετιών υπηρετούσε το ελληνικό δημόσιο. Αυτός ύψωσε την ελληνική σημαία την 25η Αυγούστου. Θα την ύψωνε και την 26η για τελευταία φορά.

0: Το πέρασμα των τμήματων του διαρρέοντος προς την Χερσόνησο της Ερυθρέας στρατού εξακολούθησε καθ' όλη τη νύχτα της 25ης προς την 26η. Στη σιγή της νύχτας έφτανε το τρίξιμο των τροχών των βοηδαμαξών που χρησιμοποιούσαν τα συντεταγμένα τμήματα μεταξύ των άλλων μεταγωγικών. Ιδιαιτέρως τα τμήματα που περνούσαν από τους υπεράνω των τουρκικών συνοικιών δρόμους χρησιμοποιούν περισσότερα μεταγωγικά του είδους τούτου και ο εφιαλτικός ήχος πλημμύριζε την ατμόσφαιρα και εισέδιε στα σπίτια των ελληνικών προαστίων, τα οποία απλωνόταν ολόγυρα στη Σμύρνη. Μάτι δεν έκλεινε κανείς κατά τις ώρες αυτές της συμφοράς. Στη Σμύρνη, οι μόνοι οι οποίοι κυκλοφορούσαν στους δρόμους ήταν οι χωροφύλακες και οι άνδρες της πολιτοφυλακής, Έλληνες και Αρμένοι, την οποία είχαν συστήσει οι ηγέτες της ελληνικής και της αρμενικής κοινότητας για την τήρηση της τάξεως. Ως προς τα αγήματα των ξένων πολεμικών, περιορίζονταν να φρουρούν τα ιδρύματα της χώρας τους. Οι Λεβαντίνοι είχαν εφοδιαστεί με περιβραχιόνια από τα προξενία τους για να διακρίνονται από τους Έλληνες. Πυροβολισμοί σποραδικοί ακούγονταν πάντοτε, αλλά έπεφταν στις τουρκικές συνοικίες, με την πρόθεση προφανώς να παρεμβάλλουν προσκόμματα στον διαρρέοντα προς την Ερυθρέα ελληνικό στρατό. Με την αυγή όλοι βρέθηκαν στους δρόμους. Σιωπηλοί κατευθύνονταν προς την προκυμαία, αν και ήξεραν πλέον ότι δεν θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν θέση στο πλοίο. Αλλά την ελπίδα δεν την αποβάλλει κανείς από την ψυχή. Η προκυμαία από πολύ πρωί μαύριζε από αναρρύθμιτους μυριάδες. Όλοι κάρφωναν τα μάτια προς το πέλαγος, από το οποίο ήλπιζαν να φτάσουν τα πλοία της σωτηρίας. Και όταν το απόγευμα, λίγο πρώτου απόπλου της Νάξου, έφτασε στο πλοίο μία λέμβος με μερικούς ασθενείς και τραυματίες στρατιώτες και μερικούς πολίτες, οι σκοποί ναύτες εμπόδισαν την άνοδό του στο πλοίο σύμφωνα με τη διαταγή του αρμοστού. Διαμαρτυρίες, φωνές αγανακτήσεως και εκλυπαρίσεως δεν αρκούν να παραβιάσουν τη διαταγή του αρμοστού, ο οποίος εξακολουθεί μέχρι τελευταία στιγμής να είναι το φόβητρο όλων. Τέλος, επενέβη ο ύπαρχος του σκάφους, έφεδρος υποπλοίαρχος Ζήσιμος. «Εγώ», είπε, «αναλαμβάνω την ευθύνη», και διέταξε τους ναύτες να αποσυρθούν. Έτσι διασώθηκαν μερικοί Έλληνες.
1: Γύρω στις 11 της 26ης Αυγούστου, η προκυμαία της Σμύρνης από το Τελωνείο μέχρι την ακραία συνοικία της Πούντας παρουσίαζε θέμα ασύλληπτο. Ήταν τόσο πυκνό το πλήθος, ώστε να είναι αδύνατο συγκίνησης. Άνδρες, γυναίκες, παιδιά περίμεναν. Περίμεναν τα πλοία που δεν ερχόταν, τη σωτηρία. Και ξαφνικά, ανεξήγητο πώς, ξέσπασε η φοβερή κραυγή της αποκνώσεως. «Οι Τούρκοι! Οι Τούρκοι!» Ενστικτώδης κίνησης έφερε όλον αυτόν τον πληθυσμό προς την παράλληλο, προς την προκυμαία οδό. Αλλά τόσες χιλιάδες ήταν αδύνατο να κινηθούν. Και πολλοί τότε έπεσαν στη θάλασσα και αρκετοί, ιδίως παιδιά, πνίγηκαν. Όταν αποκαταστάθηκε η Γαλήνη, επέπλεαν οι πνιγμένοι, γυναίκες και παιδιά οι περισσότεροι, ανάμεσα στα δέματα που είχαν μαζί τους, με την ελπίδα ότι θα κατόρθωναν να φύγουν. Εκεί θα έπλεαν και την επόμενη, μεταξύ μυβηθισμένων λεύων, όταν θα εισήρχοντα στη Σμύρνη οι τσέτες του Μπεχλιβάν. Από κάθε δρόμο, από κάθε στενό, πρόβαλαν στρατιώτες συντεταγμένοι και μη. έφταναν από το εσωτερικό, σέρνονται σταματωμένα τους πόδια στο πλακόστρωτο, πολύ ένοπλοι, άλλοι όχι. Έπαιρναν όλοι το δρόμο της Ερυθρέας που απήχε δεκάδες χιλιομέτρων. Και παρόλη τη συμφορά τους, οι Σμυρναίοι τους καθιστούσαν προσεκτικούς. Σε τι έφταιγαν τάχα οι στρατιώτε? Στις ακραίες τουρκικές συνοικίες, οι Τούρκοι επετίθεντο κατά μεμονωμένων στρατιωτών. Πολλοί οπλίτες ήταν ιστικοί. Οι Σμυρναίοι τους εφοδίαζαν με τρόφιμα και τους εύχονταν καλή πατρίδα. Και έμεναν αυτοί στη συμφορά και το δέος. Το πρωί της 26ης, όλα τα στρατιωτικά καταστήματα, οι στρατώνες, τα νοσοκομεία, το φρουραρχείο είχαν εκενωθεί. Στα περισσότερα, όπως το φρουραρχείο, είχε παραδοθεί στη φωτιά ότι θα ήταν δυνατό να χρησιμεύσει στον εχθρό. Είχε καταστραφεί κάθε τι που δεν θα ήταν δυνατό να μετακομιστεί. Άλλωστε, δεν υπήρχαν πλέον μέσα μεταγωγικά. Είχαν επιταχθεί ακόμη και ψωραλαία άλογα, κάρα, τα πάντα. Αλλά και μέχρι της τελευταίας στιγμής υπήρχαν τραυματίες που έπρεπε να μεταφερθούν. Χιλιάδες των άλλων, με τα ματωμένα πόδια και τις πρόχειρες επιδέσεις, προχωρούσαν στο δρόμο του Τζεσμέ-Πεζί.

Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος έκανε το τελευταίο του διάβημα προς τον Αμερικανό πρόξενο. Ζήτησε και πάλι την προστασία του ποιμνίου του. Μάταια ελπίδα. Τίποτε πια δεν μπορούσε να σώσει την ελληνική Σμύρνη. Περίλυπος μέχρι θανάτου, επέστρεψε στη Μητρόπολη, όπου τα φοβισμένα πλήθη κάρφωναν πάνω του τα βλέμματά τους και περίμεναν να ακούσουν τον καλό και ενθαρρυντικό λόγο. Μόνο λέξεις εγκαρτερήσεως ξέφυγαν από τα χείλη του για αυτές τις χιλιάδες των απροστάτευτων ανθρώπων που τους είχαν εγκαταλείψει οι πάντες. Και ανάμεσα σε αυτούς, χιλιάδες παιδιά, χιλιάδες αδύναμα όντα. «Μη φοβάστε», τους έλεγε, «εγώ θα είμαι κοντά σας. Δεν πρόκειται να σας εγκαταλείψω». Η ώρα θα ήταν περίπου η έκτη απογευματινή. Χιλιάδες Σμυρναίοι εξακολουθούσαν να περιφέρονται στην προκυμαία και να καρφώνουν τα βλέμματά τους στη θάλασσα, όπου λυκνίζονταν ακόμα τα ελληνικά πολεμικά. Εφόσον έμεναν ακόμα στα νερά της Σμύρνης, κάποια ελπίδα θέρμανε τα στήθη. «Μένουν», έλεγαν πολλοί, «για να μην αφήσουν τους Τούρκους να μπουν ωσότου αποχωρήσουν οι χριστιανοί». Και την ώρα που έλεγαν αυτά έγινε κάτι που όχι μόνο τους διέψευσε, αλλά έβαλε την τελευταία σφραγίδα στην τραγωδία. Όλα μαζί τα ελληνικά πολεμικά σήκωσαν την άγκυρα, έστρεψαν την πρόωρα προς την έξοδο του κόλπου και άφησαν τη Σμύρνη μέσα στο απέραντο πένθος και το σπαραγμό. Βουβά τα στόματα, βουρκωμένα τα μάτια, και στα αυτιά έφταναν την τραγική εκείνη στιγμή από τα γαλλικά θωρικτά Ερνέστ Ρενάν και Βαλτέρ Ρουσό η ήχη του ύμνου του Σολομού. «Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή». Αυτό απαιτούν οι διεθνείς κανονισμοί. Να χαιρετιστεί η σημαία και ο αρχηγός του αποπλέοντος στόλου. Όμως δεν ήταν μόνο τα μάτια βουρκωμένα και τα πρόσωπα συσπάζονταν από λυγμούς, καθώς ακούγονταν οι ήχοι του ύμνου και τα βλέμματα παρακολουθούσαν τους καπνούς που έσβηναν στον ορίζοντα προς την έξοδο του κόλπου. Περί την έκτην απογευματινήν απεχώρησε η Ελλάς από την Σμύρνην. Τα πλήθη συντετριμένα έμειναν στην προκυμαία της Σμύρνης μέχρι ότου έσβησε στον ορίζοντα και ο τελευταίος καπνός.

0: Εκείνο που σε ένα και μόνο στίχο απεικονίζει ο Βαλαωρίτης, αγαπητή φίλη, βρήκε την εφαρμογή του στη Σμύρνη, τη νύχτα της 26 Αυγούστου προς την 27η. Ύπνο δεν βρίσκει συμφορά. Κανένα μάτι δεν έκλεισε στη δύστιχη πόλη. Τραγική αγρυπνιά μικρών και μεγάλων, ψυχών και σωμάτων. Την τρομερή σιγή διέκοπτε ο απέσιος ήχος των βοηδαμαξών που εξακολουθούσαν να βλακώνουν τα καλντερίμια των ακραίων συνοικιών. Εξακολουθούσε η διαρροή τμήματων προς την Ερυθρέα σε ένα αφάνταστο συφυρμόν. Από τους τροχούς υψωνόταν το τρίξιμο αυτό που υπενθύμιζε σε κάθε στιγμή την τραγωδία και που έσχιζε σαν μαχαίρι την καρδιά. Άγρυπνοι οι Σμυρναίοι, άγρυπνοι και οι στρατιώτες που βρήκαν καταφύγιο στα σμυρναίικα σπίτια και φανταζόταν ότι θα εξασφάλιζαν τη σωτηρία με την πολιτική ενδυμασία που τους έδωσαν να φορέσουν. Ανέφεραν φρικιαστικές ιστορίες του πολέμου και της καταρρεύσεως του μετόπου. Ό,τι έγινε στη Σμύρνη σε όλη τη διάρκεια της 26ης είναι κάτι που δεν ζωγραφίζεται εύκολα.
1: Το πρωί της 27ης τα μάτια αντίκρισαν το εξής θέαμα. Χιλιάδες βουβών ανθρώπων κατευθύνονταν εξ ενστίκτου προς την προκυμαία και κάρφωναν αχόρταγα τα μάτια στη θάλασσα, από την οποία τίποτε πλέον δεν μπορούσαν να περιμένουν. Πλοία δεν υπήρχαν και οι ευρωπαϊκοί στόλοι καμιά δεν είχαν διάθεση να επέμβουν. Τηρούσαν απόλυτη ουδετερότητα οι σύμμαχοι της Ελλάδας, αλλά και φιλικοί και ταπεινοί προς τους Τούρκους. Σ' όλη την πόλη απλώνονταν μια περίεργη εφιαλτική σιγή. Δεν είχε ακόμα καλά ξημερώσει και άρχισε η έξοδος προς την προκυμαία. Οι φήμες έφεραν τους Τούρκους στα προάστια, άλλες ότι ήδη είχαν μπει στην πόλη. Οι Λεβαντίνοι σκόρπιζαν τις τρομερές διαδόσεις. Χαιρότανε, αλλά και η ανησυχία τους ήταν φανερά, παρά τα περιβραχιόνια που τους είχαν προμηθεύσει τα προξενία τους. Ούτε αυτοί τολμούσαν να προχωρήσουν προς το διοικητήριο και την τουρκική συνοικία. Είχαν αρχίσει ήδη οι επιθέσεις κατά των μεμονωμένων ατόμων. Οι Τούρκοι αστυνομικοί είχαν βάλει και πάλι τις στολές τους και ανέλαβαν υπηρεσία, αφού δεν υπήρχε πλέον η ελληνική χωροφυλακή. Στην προκυμαία μεταξύ του πλήθους εξακολουθούσαν να κυκλοφορούν πολλοί ακόμα στρατιώτες που δεν μπόρεσαν να διαρρεύσουν προς το Τσεσμέ. Αληθινά αράκι, οι χθεσινοί υπερήφανοι στρατιώτες της ενδόξου στρατιάς της Μικράς Ασίας που βάδισε στα ίχνη των φαλάγγων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εμόφυρτοι, καθυστερημένοι αυτοί στρατιώτες είχαν πλήρη συνέστηση της συμφοράς και της καταστροφής. Στην είσοδο του Αμερικανικού προξενείου, στο Γαλάζιο, συνέβη ένα τραγικό επεισόδιο. Οι κλητήρες του προξενείου, Τούρκοι όλοι, είχαν κυκλώσει έναν Έλληνα αξιωματικό, έναν ψηλό, μελαχρινό, κατσαρομάλιλο χαγό. Ήταν τραυματίας. Ήταν ένας από εκείνους που έμειναν μέχρι τελευταία στιγμή να μάχονται. Είχε προχείρως επιδέσει το χέρι του, κούτσενε από άλλο τραύμα. Εξακολουθούσε να φέρει το περιστροφό του και οι κλητήρες του επιτεθόταν και επεδίωκαν να τον αφοπλίσουν. Κι αυτός αντιστεκόταν όσο μπορούσε. Ένας δύο πολίτες θέλησαν να τον βοηθήσουν. Οι κλητήρες τους απείλησαν με τα περίστροφά τους. Ο λοχαγός με μια τελευταία προσπάθεια κατόρθωσε να ανασύρει το περίστροφό του. Αλλά θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει? Ήταν τόσο εξαντλημένος. Και η χειρονομία του όμως αυτή υπέταξε τους κλητήρες. «Θα το παραδώσω», είπε, «στον Αμερικανό πρόξενο». Και κατόρθωσε, παραπατώντας από τον πόνο των τραυμάτων και την εξάντληση, να μπει, αποθώντας τους Τούρκους, στο κτίριο του Αμερικανικού προξενείου.

Ώρα δεκάτη πρωινή. Ο ουρανός καταγάλωνος. Ο ήλιος λάμπει. Η θάλασσα λάδι. Η προκυμαία και πάλι πυγμένη από τα πλήθη που μάταια τανίζουν προς το άνοιγμα του κόλπου. Περιουσία προσφέροντα για μια βάρκα. Η απόγνωση είχε φωλιάσει στην ψυχή. Και την ώρα αυτή λόγχοι σας στράφτουν στον αέρα και ακούγεται βαρύ το βάδισμα ανδρών στο πλακόστρωτο. Τα μάτια ελπιδοφόρα στρέφονται προς την κατεύθυνση του στρατιωτικού τμήματος που βαδίζει με σταθερό βήμα. Είναι η τελευταία στρατιωτική συντεταγμένη δύναμη που διασχίζει τη Σμύρνη δια της προκυμαίας, ένα τμήμα Αρμενίων εθελοντών. Φέρουν τη στολή του Έλληνος στρατιώτου. Βαδίζουν με τη λόγχη εφόπλου. Επικεφαλής τους είναι ο στρατηγός Τορκόμ πάνω στο λευκό αλογό του. Στο κεφάλι φέρει ένα είδος μαντιλιού που είναι το κάλυμα του Αρμενίου επαναστάτου. Προχωρούν δύο σημεοφόροι. Ο ένας κρατεί την ελληνική και ο άλλος την αρμενική σημαία. Τους λένε ότι οι Τούρκοι στείνουν ενέδρες στην οδό Διοικητηρίου. «Δεν τους φοβάμαι», απάντα ο στρατηγός Τορκόμ και προχωρεί με το τμήμα του προς το Διοικητήριο και από εκεί προς τη Χερσόνησο της Ερυθρέας, όπου κατόρθωσε

0: Οι Τούρκοι, ακούστηκαν φωνές. Την εκφώνηση των δύο αυτών και μόνο λέξεων ακολούθησε παγωμένη σιγή. Οι άνθρωποι απολυθώθηκαν και η βαριά σιωπή που κάλυψε το απέραντο τούτο τμήμα της προκυμαίας ήταν φοβερότερη από κάθε κραυγή και από κάθε αλόφρονα εκδήλωση. Ήταν σαν οι πάντες να είχαν παραλύσει, να μην είχαν χέρια, να μην είχαν πόδια, να μην είχαν φωνητικά όργανα. Έμειναν εκεί αληθινή στήλη άλατος στο κάθε άτομο και ανάμεσα σε όλους και αρκετοί ακόμη στρατιώτες. Ήταν οι πρώτοι άλλωστε που συνήλθαν και που έσπευσαν να πετάξουν τα αμπέχωνα και τα πηλίκια τους. Όλοι περίμεναν την είσοδο του Τούρκου, αλλά και όλοι δεν ήθελαν να φανταστούν ότι ο Τούρκος είχε ήδη φτάσει. Οι εισελθόντες ήταν έφηποι και γρήγορα έφτασαν από την Πούντα στην Μπελαβίτσα και τώρα προχωρούσαν προς το κέντρο της προκυμαίας. Μπροστά στο γαλλικό προξενείο στάθηκαν. Ήταν τους ανόπλους Γάλλους πεζοναύτες οι οποίοι το φρουρούσαν και ανίκανοι να ξεχωρίσουν αν ήταν Έλληνες ή άλλοι ξένοι, ετοιμάστηκαν να τους επιτεθούν. Επακολούθησε σύγχυση, αλλά η παρεξήγηση διασκεδάστηκε και η πορεία του πρώτου αποσπάσματος συνεχίστηκε προς το διοικητήριο.
1: Το πρώτο τούτο τμήμα αποτελούσαν οι τσέτες του Κιόρ Μπεχλιβάν και ελάχιστοι αξιωματικοί του τακτικού στρατού φέρνοντες τη στολή τους. Ο Κιόρ Μπεχλιβάν, μονόφθαλμος, ύπευε ψηλό άλογο και ακολουθούνταν από άλλους έφηπους. Είχε κεφαλόδεμα. Φορούσε κάτι σαν βράκες και παπούτσια που μοιάζαν μάλλον με γουρουνοτσάρουχα. Μάλινη ζώνη περιέβαλε την οσφήν του, τη μέση του. Στο άλογο είχε τα όπλα του. Οι άλλοι τσέτες είχαν όπλα πολεμικά, περασμένα στον ώμο με σκοινιά, αλλά και πολλοί καινούργια όπλα. Πολλοί είχαν στα άλογα τους καμπύλα χατζάρια. Άλλοι φορούσαν αμπέχωνα Ελλήνων στρατιωτών. Είχαν σκυλεύσει αδελφούς μας νεκρούς, Έλληνες στρατιώτες. Όλοι τους είχαν στα πόδια γουρουνοτσάρουχα. Σιωπηλοί και βλοσιροί προχώρησαν μεταξύ του απολυθωμένου πάντοτε πλήθους. Πριν από το ζυθοπολείο, καφέ Φώτη, γνωστότερο ως Κλωναρίδου, του Φώτη Στεφανόπουλου, σε ένα νεύμα νεαρού αξιωματικού, με άψογη στολή του τακτικού στρατού, οι άνδρες αυτοί του Μπεχλιβάν, που δεν θα υπερεύαιναν τους 500, στάθηκαν και ο Τούρκος αξιωματικός προχώρησε στην είσοδο του καφενείου. Είχε ορκιστεί να πιει τον καφέ του, όπως είπε, στην Γιαούρι Σμύρ και ζητούσε την εκτέλεση του όρκου του. Και όταν η διαταγή του εκτελέστηκε, συνεχίστηκε η πορεία προς το διοικητήριο. Την ίδια στιγμή, άλλοι Τούρκοι έμπαιναν στις ελληνικές συνοικίες από το σταθμό του Μπασμαχανέ.

Ένα πλοίο που κατέπλευσε στο λιμένα της Σμύρνης τις πρώτες απογευματινές ώρες της 27ης Αυγούστου ήταν ένα μικρό ιταλικό φορτηγό όνομα Τιμέγκ. Πλοίαρχός του, ένας κοντούλης Ιταλός, τύπος ναυτικού. Χωρίς καμία διαταγή, ο κοντούλης αυτός Ιταλός άρχισε να κάνει εκείνο που ανέκαναν οι εκπρόσωποι και των άλλων χριστιανικών δυνάμεων και οι επίσημοι εκπρόσωποι της πατρίδος του δεν θα είχαν χάσει τη ζωή τους μυριάδες ατύχων Ελλήνων. Δέχτηκε στο πλοίο του όσους βρήκαν το μέσο να φτάσουν σε αυτό. Ούτε ναύλο δέχτηκε, ούτε κανένα άλλο αντάλλαγμα.

Από το κατάστρωμα του ΜΕΚ, οι Έλληνες επιβάτες παρακολουθούσαν την αδιάκοπη είσοδο του τουρκικού στρατού. Μέχρις ότου ήλθε η νύχτα, η αυγουστιάτικη αυτή νύχτα, που έπεφτε πάνω στη χριστιανική πόλη, που ξανασκλαβωνόταν προτού καλά-καλά προλάβει να γευθεί τη χαρά της ελευθερίας. Το φως του φεγγαριού και η καλοκαιρινή αντάβια επέτρεπε να διαγράφονται οι όγκοι των κτηρίων στην απέραντη παραλία του κόλπου της Μύρνης, με τα τόσα γελαστά την ημέρα προάστια, κατασκότεινα όμως τώρα, όπως μαύρη ήταν και η ψυχή όσων κατοικούσαν στα σπίτια. Και έξαφνα ακούστηκαν τραγικές φωνές στη νυχτερινή ησυχία, αγωνιώδεις επικλήσεις που έκαναν τους πάντες να ανατριχιάσουν και να σταυροκοπηθούν. Δεν διήρκησαν πολύ οι αγωνιώδεις κραυγές, αλλά μέσα στην αυγή ακούστηκαν και πάλι και διήρκησαν πολύ περισσότερο. Ήταν κραυγές που πάγωναν το αίμα.

Και το πρωί, μια ιταλική βάρκα έφερνε την είδηση. Οι τσέτες είχαν εισδύσει στις εκκλησίες των προαστίων, Αγία Τριάδα και Πετρωτά, όπου είχαν καταφύγει πληθυσμοί από το εσωτερικό. Κατέσφαξαν μερικούς και απήγαγαν μερικά δύστιχα κορίτσια. Το μαρτύριο του πληθυσμού είχε αρχίσει, προτού αρχίσει το μαρτύριο του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης.

Όπως λέχθηκε, από το απόγευμα της 27ης άρχισε η είσοδος τακτικών τουρκικών στρατευμάτων σε μικρούς αριθμούς. Από τις επομένες όμως, 28ης, συνεχίστηκε η είσοδος σε μεγαλύτερους αριθμούς. Ο Νουρεντίν, ο αμήλικτος εχθρός του Μητροπολίτου Χρυσοστόμου και γενικός του ελληνικού χριστιανισμού, εισάξιωσε ομότητα του νομάρχου Ραχμή, είχε φτάσει τη νύχτα της 27ης. Ο Νουρεντίν, σαν διοικητής της πρώτης στρατιάς, ανέλαβε τη διοίκηση της πόλεως. Από τη στιγμή εκείνη, είχε επικυρωθεί η καταδίκη και είχε επισφραγιστεί η τύχη του Μητροπολίτου Χρυσοστόμου.

Είχε απομείνει ο τελευταίος υπερασπιστής του ποιμνίου του. Ένας υπερασπιστής ανίσχυρος όσο και ο τελευταίος του ποιμνίου του. Ήξερε καλά τι τον περίμενε, γιατί σε όλη του τη ζωή υπήρξε μαχητής της πίστεως και της ελληνικής πατρίδος και αντιμετώπιζε διαρκώς τον θάνατο. Ο πρόξενος της Αμερικής Γεώργιος Χόρτον ακόμη και μετά την είσοδο των Τούρκων προσπάθησε να τον σώσει. Τον επισκέφτηκε στη Μητρόπολη και του είπε: «Πρέπει να φύγετε. Ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό είναι πλευρισμένο στην Προκυμαία. Θα σας συνοδεύσω εγώ μέχρι εκεί για να επιβιβαστείτε ασφαλώς». Ο Χρυσόστομος σηκώθηκε από τη θέση του, πήρε τον πρόξενο από το χέρι, τον οδήγησε στο παράθυρο της αίθουσας στην οποία τον εδέχθηκε, το έδειξε το μυρμικιώτα πλήθος στην αυλή του Μητροπολιτικού Ναού και του είπε με ηρεμία και σταθερότητα. Μια ηρεμία και σταθερότητα που πλημμύρισε την ψυχή του Χόρτον κατάνοιξη. «Δεν μπορώ να φύγω. Πώς θα αφήσω το ποιμνιό μου χωρίς ποιμένα? Ευχαριστώ και εσάς και την Αμερικανική κυβέρνηση, αλλά το καθήκον μου είναι να μείνω εδώ μεταξύ των χριστιανών μου». Ο Χόρτον έσκυψε το κεφάλι και έφυγε βαθύτατα συγκινημένος. «Εύχομαι στον Θεό», του είπε, «να σας προστατεύσει». Η τελευταία λειτουργία που τέλεσε ο Εθνομάρτης ήταν το Σάββατο αυτό που εισήλθαν οι Τούρκοι στη Σμύρνη. Μετά την λειτουργία και αφού απίφθινε παραμυθητικούς λόγους προς τα πλήθη που είχαν τα βλέμματα καρφωμένα πάνω του γεμάτα αγωνία, ανήλθε στο ταπεινό μητροπολιτικό κτίριο αφού ευλόγησε για μια ακόμη φορά τα πλήθη. Ήταν και αυτός οχρός, αλλά σταθερός και αποφασιστικός.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα ακούσετε τον παρακλητικό κανόνα εις τον Τίμιον Πρόδρομον και Βαπτιστήν Ιωάννην. Ψάλλει ο ιερομόναχος, ιερόθεος ο Αγιορείτης.

Εισάκουσον τη προσευχή μου ενώτησε την δεησίν με εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει ει κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρό την ψυχή μου, μεταπείνωσεν ει γην την ζωή μου. Εκαθισέ με σκοτεινήσω νεκρού αιώνα και κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου εν πείμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρε μου, η ψυχή μου ω γη αν υδρώσει. Ταχύ άκουσον με, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επί μου και μειωθήσω με τη καταβαίνω στην εισλάκων. Ακουστών πίσων μη το πρωί το ελαιό σου, ότι πισή ήλπισα. Γνώρισον με, κύριε, δόν εν υπορεύσου μου, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, ότι προσέκατέφυγον. Διδαξών με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψεω την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου, και απολύ πάντα του θλίβοντα την ψυχή μου.

Ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανομιμά μου, επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός, σήμωνα ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεστέσαι. Η δουγάρα εν ανομίε συνελήφθη και εν αμαρτίε εκίσησέ με η μήτυρ μου. Η δουγάρα αληθεία ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρίθια τη σοφία σου δηλωσάσμη. Ραντίζ με ισόβο και καθαριστήσομαι, πληνίζ με και υπερχιών αλευκανθίσομαι. Ακουτίζ με αγαλία συν και εφροσύνη να γαλιάσονται ω θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι θέλησα θυσίαν εδώ καν, όλο καυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί τότε τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και όλο καυτώματα. Τότε ανήσου συνέβη το θυσιαστηριόν σου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός.

Τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τις ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφείλημα τα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.

και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, ευλόγησον. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαθώς.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία διδάσκει την ιστορία του παρελθόντος ώστε να γράψουμε χωρίς τα ίδια λάθη την ιστορία του μέλλοντος.

Από τη νύχτα του Σαββάτου 27 Αυγούστου, στα τουρκικά καταστήματα, τα ξένα ιδρύματα και στα κτίρια που ήθελαν οι Τούρκοι να διασώσουν με κάθε τρόπο, ήταν γραμμένο με κόκκινη βαφή λέξεις «Σαχιλί Ισλάμντιρ». Το ίδρυμα αυτό είναι ισλαμικό. Τουρκικός στρατός είχε κυκλώσει τις ελληνικές και την αρμενική συνοικία με τέτοιον τρόπο που να μην αποτολμά κανείς να βγει έξω. Είτε διότι οι εξερχόμενοι κακοποιούνταν και σφάζονταν, είτε διότι παρεμποδίζονταν, εκτός εάν κατόρθωναν να αποδείξουν την ξένη τους υπηκοότητα. Σε πολλά σημεία παρεβιάζονταν τα κλειστά σπίτια και ακολουθούσαν φρικαλαία δράματα. Στους Times της Νέας Υόρκης της 5ης Σεπτεμβρίου 1922 δημοσιεύεται τηλεγράφημα αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Από του Σαββάτου 27 Αυγούστου μέχρι της Τετάρτης κανένα αρμενικό σπίτι δεν έμεινε άθικτον. Παρεβιάζοντο εθύρε, ετοιμάζοντο γυναίκες, εσκοτώνοντο οι άνδρες και τα σπίτια ελεηλατούντο. Οι δρόμοι είναι κατάσπαρτοι από πτώματα φρικοδός παραμορφωμένα. Τούρκοι στρατιώτε του τακτικού στρατού μετέχουν της λαιλασίας. Τους συνειδήσαμεν φέροντας διάφορα δέματα, επιώνων, κάρων, φορείων αποκομίζουν τα διαρπαγέντα. Η σφαγή λαμβάνει τεραστίας διαστάσεις. Τη νύχτα της Τρίτης 300 χιλιάδες Αρμενίων εσφάγισαν. Τα πτώματά των κίνται άταφα και αναδίδουν φοβεράν δυσοσμίαν. Αλλά τα ίδια συνέβαιναν και στις ελληνικές συνοικίες. Και εκεί συσσωρεύονταν τα πτώματα και η οργανωμένη λαιλασία είχε επεκταθεί. Με κάρα, με άλλα τροχοφόρα, με υποζύγια επί των νόμων, μικροί και μεγάλοι, γυναίκες και άνδρες αποκόμιζαν το προϊόν της λαιλασίας. Το δράμα θα αποκορυφωνόταν από τη νύχτα της 31ης Αυγούστου. Στη λαϊκή συνοικία τη λεγόμενη Τεπετζίκη σφαγιάστηκαν 300 γυναίκες, 66 βρέφη και 450 άνδρες. Στη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου διαπράχθηκαν φρικαλαία επίσης εγκλήματα και στην εκκλησία της Μυρτιτιωτήσης στο Μερσινλί στραγγαλίστηκαν δεκάδες κορίτσια πάνω στην Αγία Τράπεζα. Τα πτώματα στις μεγάλες ταβέρνες, την αγορά αυτή της Σμύρνης, στιβάχτηκαν σε σωρούς. Στο εινοπνευματοποιείο του Παναρέτου, στη συνοικία του Αγίου Βουκόλου, είχαν καταφύγει εκατοντάδες Έλληνες και θανατώθηκαν όλοι με χειροβομβίδες. Σε όλες τις συνοικίες και στα προάστια σημειώθηκαν φρικαλαίες σκηνές.

Από τη νύχτα όμως της 31ης Αυγούστου, που το έργο της καταστροφής, διαπυρός και σιδήρου της αρμενικής συνοικίας είχε τερματιστεί, οι Τούρκοι στράφηκαν εξ ολοκλήρου προς τις ελληνικές. Στις ξενές εφημερίδες δημοσιεύονται τρομακτικές περιγραφές. Στον περίβολο του αρμενικού ναού του Αγίου Στεφάνου σφάχτηκαν, αναφέρουν οι ανταποκριτές, πάνω από 5.000 Αρμένοι. Έπειτα πυρπολήθηκε ο ναός και απερίσπαστοι δωρητές άρχισαν το έργο της συστηματικής καταστροφής των ελληνικών συνοικιών. Επικεφαλής των στιφών αυτών ήταν ο ίδιος ο διευθυντής της αστυνομίας του Κορδελιού.